0: XFM 93.4.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Η ώρα είναι 4.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: FM 93.4.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: FM 93.4.
1: Αν γυρέψουν οι καημοί τραγούδια ξεχασμένα, αν το ζάρι που πέσε δεν θα βρεθεί.

0: ώρα είναι 6.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.

0: Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπριμπό. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής από τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, οι πολίτες θα πάρουν τα χρήματα εντός 10 ημερών. Θα απαιτούνται το Ε1, το Ε9 και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Ταλαιπωρία για δεκάδες επιβάτες του επιβατηγού οχηματογού πλοίου νήσου Σάμος, καθώς κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του από το λιμάνι της Μυτιλίνης για Χίο, Ινούσες, Ψαρά και Πειραιά, δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών. Αυτή την ώρα το πλοίο κατευθύνεται προς το λιμάνι του Πειραιά και μεταφέρει 995 επιβάτες, 156 οχήματα και 47 φορτηγά. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς σήμερα πολλές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική, θα βρίσκονται σε red code για εκδήλωση φωτιάς. Τα ισχυρά μελτέμια, σε συνδυασμό με τα χαμηλά επίπεδα υγρασίας και τις υψηλές θερμοκρασίες, δημιουργούν ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Σε εξέλιξη, αλλά χωρίς να απειλείται κατοικημένη περιοχή, η πυρκαγιά σε πυκνό δάσος στο Μουζάκι του πύργου Ηλίας. Το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ στη Δυτική Ευρώπη, η ξηρασία και εκτεταμένες πυρκαγιές σε ολόκληρη την περιοχή επέτειναν το πρόβλημα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Ενώ νέα ανησυχητικά δεδομένα καταγράφονται και στις θάλασσες, καθώς η μέση παγκόσμια θερμοκρασία της επιφάνειας των θαλασσών τον Ιούλιο έφτασε στους 20,9 βαθμούς Κελσίου, στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ για το συγκεκριμένο μήνα. Η παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε προκλητική και επικίνδυνη προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλου, και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει ενδεχόμενα κενά στην νομοθεσία, καθώς σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης εκτός εάν πρόκειται για περιοχή Natura. Παραδίδεται σήμερα ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησέως έως την οδό Καποδιστρίου, με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας του Ηλισσού, καθώς και της παράλληλης γέφυρας διέλευσης των δικτύων κοινής ωφέλειας. Λίγη την ερχόμενη Παρασκευή, προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις από όλα τα αφημή. Άμεση ήταν η απάντηση της Ελλάδας σε τριμερή αμυντική προσέγγιση ανάμεσα στη Τουρκία, το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, με την ελληνική πλευρά να μεταβάλει άρδιν το πλαίσιο της ελληνικής στρατιωτικής παρουσίας στο Ριάντ. Μέχρι πρώτην η παραμονή της πυροβολαρχίας αξιολογούνταν σε αιτήσια βάση μέσα από ένα πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης και στρατηγικής συνεννόησης. Ωστόσο, με τα νέα δεδομένα, η Αθήνα αυστηροποιεί πλέον τη στάση της σε μηνιαία επαναξιολόγηση της παρουσίας της στοιχείας των Πάτριων στη Σαουδική Αραβία. Σε ηλικία 74 ετών πέθανε χθες ο σπουδαίος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος, ιδιαίτερα αγαπητός για τις εμφανίσεις του σε θεατρικές παραστάσεις αλλά και για τις ερμηνείες του σε κινηματογραφικές επιτυχίες. Αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Στις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν σε βαριά κατάσταση στο νοσοκομείο Κυπαρισίας, όπου και κατέληξε. Στη διεθνή ενημέρωση, κατευθυνόμενες βόμβες που έριξαν ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη τις πρώτες πρωινές ώρες έπληξαν την πόλη Σούμι στη βορειοανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άνθρωποι. Στα αθλητικά, οι παίκτες της Μπενφίκα υποκλήθηκαν στις άδειες εξαιτίας τιμωρίας εξέδρες του Λουζ πριν από το παιχνίδι με την Ακαντέμικο για την πρώτη αγωνιστική του Πορτοκαλικού Πρωταθλήματος, ενώ έξω από το γήπεδο βρίσκονταν χιλιάδες φίλοι της ομάδας τους. Η Σλοβενία, αντίπαλος εθνικής παίδων στη φάση των 16 του EuroBasket Under 16. Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
4: Λοιπόν, ναυτικός είμαι. Άκου να ρίξει, φίλε, μια περίπτωση τώρα. Έτσι. Έχω καπετάνιο εδώ πέρα. Το καπετάνιο, ας πούμε, στο πλοίο που είμαι, ας πούμε. Ο οποίος δεξιός μεν είναι από τους ανθρώπους όμως που μπορείς να κουβεντιάσεις μαζί του. Έχει ανοιχτό μυαλό, που θέλει να ακούσει πράγματα. Τέλος πάντων, μου ζήτησε τη γνώμη μου για το θέμα αυτών που χειροκροτούσαν τη Βιολάντα, το αφεντικό και τη μαλάκια στην αυτή κτλ. Λοιπόν, και του την είπα τη γνώμη μου, όπως καταλαβαίνεις. Το ίδιο απόγευμα συζητούσα με κάποιον άλλον για την περίπτωση που θα αρχίσουν να τρυπάνε εδώ στο Ιόνιο, ας πούμε, κτλ. Πετρέλαιο. Και του λέω, εμείς τι έχουμε να κερδίσουμε, ρε παιδιά, σαν λαός. Και λέει, τίποτα, μόνο θέσεις εργασίας. Του λέω, με άλλα λόγια, είναι μαλακία να χειροκροτάς τον δολοφόνο επειδή θα δίνει μεροκάματο, αλλά είναι καλό να χειροκροτάς τον κλέφτη επειδή θα δίνει μεροκάματο. Και καθόταν και με κοιτούσε τσαχαζός, ας πούμε. Θέλω να σου πω ότι είναι βαθιά ριζωμένος ο ραγιαδισμός. Δεν είναι αστεία.
5: Παλιό αυτό.
4: Κάνα Νόμπελ ειρήνης, έχεις πρόχειρο να δώσουμε.
5: Στον Τραμπ τώρα, όταν ολοκληρωθεί η ειρηνευτική διαδικασία.
6: Kissing my ass.
5: Έλα που νομαλό μου.
6: Έλα μου.
5: Σοβιετικό σου αρκούδο είμαι, τι κάνει.
6: Έλα μίσα.
5: Μια χαρά, λοιπόν.
6: Τι μια χαρά, δεν σε ρώτησα.
5: Έλα.
6: Τι θες, ρε.
5: Τι θέλω εσένα, μανάρι μου, αλλά δεν μου κάθεσαι. Δεν μου
6: λέγε.
5: Λάνω τι να σε κάνω. Άκουσα λοιπόν τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι δεν έχει εμπλοκή η Ελλάδα στον πόλεμο που γίνεται. Και μου θύμισε μια δήλωση που λέει είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα εθνική ασφαλεία και θα ήθελα να ανακαλέσει αμέσω κάτι τέτοιο μου θύμισε.
6: Ναι, ναι.
7: Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλεία και θα ήθελα να ανακαλέσει αμέσω. Είναι ντροπή.
5: Και όλοι ξέρουμε τι ακολουθεί μετά από αυτό. Πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον, ντροπή στο κουκουέ που έβαλε αφήσεις και ενοχλήθηκε η άλλη η Σαύρα.
6: Σας παρακαλώ.
5: Βέβαια.
6: Σας παρακαλώ, είναι συμπαθητικά έρπετα.
8: Γιατί ο κάθε αριστερός, ο κάθε κομμουνιστής μπορεί να βγαίνει με αφήσεις όπως ναι. αυτή η οποία τραβήχτηκε σήμερα η φωτογραφία από το κουκουέ. Λοιπόν, δεν απογορεύεται. Να λέει κάτω τα χέρια από την κούβα.
5: Μωρή Σαύρα, γιατί κολοτρίβεσαι στο κουκουέ. Μήπως γουστέρεις κανένα κνήτη, μήπως γουστέρεις κουκουέ.
6: Αυτό ή έχει κάνει ζημιά κανένα κνήτη και υπάρχει αποθυμένο.
5: Κάτι τέτοιο γίνεται. Εγώ πιστεύω γουστέρι κουτσούμπα που είχε σκάσει εκεί πέρα και τα λέει και ξεροτρίβεται τώρα αυτή. Αλλά επειδή τη έχει ρίξει άκυρο, το έχει ρίξει τον αντικομουνισμό.
6: Ναι.
5: Αυτό πιστεύω ότι γίνονται. Λοιπόν, χάρηκα επίσης πάρα πολύ με την καταδίκη, αν και θεωρώ λίγο υπερβολικό αυτό που έγινε με τους Χρυσαυγίτες. Τι εφετία και μαλακές, ο Μελιγαλάς εκεί είναι ρε παιδιά. Δείχτε τους μέσα μας και ηρεμήσουμε.
6: Αυτό προφανώς, γιατί πιάνουμε και θέσεις φυλακές.
5: Ναι, και τους πληρούν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Μελιγαλάς εκεί είναι. Εκτελεστικό απόσπασμα εκεί είναι.
6: Και ό,τι και αν είπαμε με λίγα άλλα, ξέρεις.
5: Έτσι, μπράβο, αυτό είναι το καλύτερο.
9: Γεια σας, Αποστολή.
6: Yeah.
9: Καλά τα έλεγε χθες ο Γεωργιάδης για το Στάλιν, για το ότι έφυγε νωρίς κτλ.
5: Ιωσήφ Στάλιν έφυγε νωρίς.
9: Δηλαδή είχα αρχίσει να του συμπαθώ. Σήμερα τι έπαθε πάλι, επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Χαχα, καλό, ε.
6: Ναι, πολύ καλό.
5: Σήμερα, με ακούτε.
6: Ναι, ναι.
5: Τι άλλο θέλετε, δηλαδή, από το Μητσοτάκη. Ζείτε περισσότερο. Έχετε περισσότερα χρήματα. Έχετε περισσότερες δουλειές. Τι στάση έχει πιάσει με το Μητσοτάκη. Πες μου, από αυτό γιατί θα τρελαθώ. Τι άλλο.
6: Μας έχει πιάσει ότι δεν εκτιμάμε και ότι είμαστε χάριστοι. Αυτό μας έχει πιάσει.
5: Αυτό μα.
6: Και ότι θέλουμε συνεχώς παραπάνω.
5: Βλέπω την αχαριστία του κουκουέ. Ειδικά εσάς στην εκπομπή αυτή που την παρακολουθώ χρόνια. Και λέω, τι άλλο ζητάνε. Ρε ζάχαρη είναι όλα τα πάντα. Και εσείς ζητάτε ακόμα περισσότερα. 200.000 άνθρωποι ζουν παραπάνω. Το εσύ, ο ο Μητσοτάκης και η Αγαπηδάκη.
10: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
5: Αυτό. Δείτε το λίγο διαφορετικά αυτό, παρακαλώ.
6: Είναι που είμαστε κολλημένοι και δεν το βλέπουμε εύκολα διαφορετικά, αλλά ναι.
5: Μα το βλέπω. Μόνο αλλάξτε λίγο τακτική. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βάζετε τον κόσμο σε άλλες σκέψεις. Είναι κακό. Γιατί ο κομμουνισμός είναι λάθος. Είναι κακό.
6: Ναι. Παρακαλώ.
5: Αποστόλη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι.
5: Καλά είσαι. Λοιπόν, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο όσον αφορά για τους υποκριτές της πολιτικής των αστών και των διαφόρων παρατρεχάμενων. Το 22, όποιος διαβάζει ιστορία, θα διαβάσει και θα δει ότι το νέο κομμουνιστικό κόμμα έχει αντιδράσει στην επέμβαση προς την Τουρκία, προς την παράλια της Μήνης κτλ. Και κατηγορήθηκε μάλιστα ότι δεν υποστηρίζουμε, δεν είμαστε πατριώτες κτλ. Αποδείχθηκε όμως ότι είχε δίκιο. Γιατί δεν πηγαίναμε εκεί πέρα να ελευθερώσουμε. Πηγαίναμε σαν στρατός κατοχής υπό την εντολή της Αντάν. Αυτό το θέμα. Και επειδή τις βλέπω τώρα ότι όλοι κόπτονται και κατηγορούν κομμουνιστές οι οποίοι στην ουσία στην πράξη έχουν δώσει τη ζωή τους για τέτοια θέματα, κατηγορούν πολύ εύκολα και δεν σκέφτονται ότι πού πάμε να υποστηρίξουμε, ποιο είναι τον Κυπριακό λαό, μας δουλεύουν τώρα. Πάμε να υποστηρίξουμε τους Άγγλους και τους Αμερικάνους. Από εκεί και μετά σε έναν πόλεμο ο οποίος δεν βγάζει πουθενά, σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βάλει αμέτη Μουχαμέτη να γίνουν αφεντικά στο Ιράν, στη θέση των άλλων αφεντικών, ούτε οι άλλοι είναι καλύτεροι, οι μουλάδες, σε ίσα το κομμουνιστικό κόμμα Ιράν. Είναι αντίθετο και ενάντια σε αυτό το καθεστώς και έρχομαστε τώρα στο θέμα το δικό μας. Γιατί κουφάλες αντιδράτε έτσι και κατηγοράτε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει αποδείξει πράγμαση ότι είναι και πατριωτικό και παίρνει και σωστές αποφάσεις. Δηλαδή πρέπει να μπούμε όλοι στη θέση των γουρουνιών αυτών που σκάβουν για να ζητήσουν τη βοήθεια της βρονιάς του Ντόναλντ Τραμπ. Όχι κύριε κουφάλες, δεν θα πάρουμε.
11: Αποστόλη, μωρό μου, καλησπέρα.
6: Όπα.
12: Μωρό μου, καλησπέρα.
11: Όπα, λέμε όταν χορεύουμε. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα.
6: Να το.
12: Σε σκεφτόμουν όλη μέρα.
11: Ο αναρχοάπλητος της καρδιάς σου είμαι.
6: Ποιος από όλους.
11: Ένας είναι ο αναρχοάπλητος που γουστάρει τον Άδωνη. Φιλιά μου στον Άδωνη.
6: Παπαϊδίασα τώρα, έλα, γεια.
10: Σφίγαμα. Ας μαμά μας.
5: Φίλε μου.
6: Παρακαλώ.
5: Αποστόλη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
5: Ρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα σας αποκαλώ φίλο μου γιατί έτσι το νιώθω κάθε μέρα που σας ακούω. Με έχετε βοηθήσει πάρα πολύ. Μόνο από σας ενημερώνομαι και ευτυχώς που υπάρχετε και μας ενημερώνετε κανονικά. Και μας κάνετε και γελάτε με όλα αυτά τα ωραία που λέτε. Και συνεχίστε ρε φίλε.
6: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
5: Εντάξει.
13: Τον κύριο Αποστόλη, παρακαλώ.
6: Ο ίδιος είμαι.
13: Έλα, ρε Αποστόλη. Εγώ είμαι η Λαθρέα.
6: Ποια Λαθρέα?
13: Όπλα.
6: Εσύ είσαι.
13: Εγώ από την Ευρωκόπη. ήδη.
6: Δεν τρέπεσαι, μωρή, που θα κάνεις εμπόριο.
13: Ήρθε το courier με όπλα.
6: Να, μωρή, δεν τρέπεσαι.
13: Έλα, πάρε την κόρη μου την άξιδη.
6: Αυτή το έκανε.
14: Αποστολή.
6: Δεν τρέπεσαι, μωρή, τι έκανε στη μάνα σου.
14: Πήρα να κάνω πλάκα και μου τη σκάσατε στις δύο, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αυτό που έζησα.
6: Τι νοείς, τι σκάσαμε εμείς. Εσύ δεν το έστησες στη μάνα σου.
14: Εγώ το έστησα, αλλά δεν περίμενα τις απαντήσεις που θα έστησε.
6: Α, λυπάμαι.
14: Και εδώ, η αλήθεια είναι, τον άφησε πίσω τον Παύλο Εσκομπάρη, μαμά μου. Δεν είναι τίποτα.
6: Τίποτα, παιδί μου, άσε με τώρα.
15: Έλα φίλε, πώς σου λέει, είσαι καλά?
6: Έλα, είμαι καλά.
15: Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να σας πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Χαίρομαστε πολύ που ακούμε φωνές λογικής όπως της κυρίας Λατινοπούλου, του κυρίου Γεωργιάδη.
10: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέγκη.
15: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μεταδίδετε τη γνώση τους, την εμπειρία τους και τη λογικότητά τους.
6: Να είστε καλά, αν δεν ήμασταν εμείς, θα τα χάνατε όλα αυτά.
8: Πάμε και πορεία στην Αμερικάνικη Πρεσβεία τα απολυθώματα τώρα για να υποστηρίξουν την Κούβα.
15: Δεν θα μαθαίναμε τίποτα.
6: Ορίστε, τα βλέπεις τώρα, χρωστάς.
15: Λοιπόν. Πήρα, για να μπορώ να βγω τη Δευτέρα στο εκπομπή. Ο σκοπός μου είναι πονηρός, καταλαβαίνεις.
6: Α, μάλιστα.
15: Εντάξει.
6: Τέτοια κουφαλές. Yeah.
16: Πες τα μωρικά βλα. Δηλαδή αφήστε τον Κουτσούμπα για την Κούβα.
8: Γιατί ο κάθε αριστερός, ο κάθε κομμουνιστής μπορεί να βγαίνει με αφήσεις όπως ναι. Αυτή η οποία τραβήχτηκε σήμερα η φωτογραφία από το Κουκουέ να λέει κάτω τα χέρια από την Κούβα.
16: Έλεος, πες τα ρε κάβλα.
6: Ότι θα στήριζες και τη Λατινοπούλου ήταν αναμενόμενο.
16: Όχι, μισό λεπτό. Λέει ο Κουτσούμπα στην αφήσα δεν είσαστε μόνοι. Κουτσούμπα, και εσύ είσαι μόνος σου και ο Χαρίτσης είναι μόνος σου και ο Κασελάκης είναι μόνος του και ο Τσίπρας είναι μόνος του και η Κωνσταντοπούλου είναι μόνη.
6: Ας κάνουμε μια ωραία παρτούζα και ας το πούμε κυβέρνηση αυτό. Μπράβο, πες το.
16: Μπράβο, γιατί η παρτούζα δεν είναι άσχημη. Εγώ που είχα δοκιμάσει στο στρατό, μια χαρά μου άρεσε.
6: Στο στρατό?
16: Ναι, στο Λουλαμό, συντηρήσεως.
6: Όπα. Α, γι' αυτό έγινες ταξιτζής μετά. Για να κρύβεις την είσοδο.
16: Τέλος πάντων, μέσα στο Λουλαμό, στο που ήμουν.
6: Γι' αυτό είσαι στην καρέκλα καθισμένος όλη μέρα στο κάθισμα.
16: Πρόσεξε στην 115 και.
6: Από θεραπεία είναι, κατάλαβα.
16: Ρε μαλάκα, είχαμε διοικητήρι έναν, τώρα δεν θέλω να πω το όνομά του. Εντάξει, λοιπόν, και ο οποίος το έμαθε μετά από ένα μήνα και ήρθε και μας έδωσε και συγχαρητήρια. Τόσο γαμά το διοικητή είχαμε.
6: Συγχαρητήρια για την παρτούζα.
16: Τέρμα, και μετά από ένα μήνα μόλις το έμαθε ήρθε και μας λέει μπράβο ρε μπάκες. Προσέξτε μην ξανακάνετε τίποτα, λέει και μας πιάσουμε. Λοιπόν, κατάλαβες Κουτσούμπα, άκουσε να δεις αγόρι μου.
6: Μυστήρια μου τα λες.
16: Αυτό που είπες ότι δεν είσαστε μόνοι δεν ισχύει αγοράκι μου. Όλοι μας είμαστε μόνοι μας. Και μόνος σου ξέρεις τι κάνεις. Έτσι.
6: Εσύ κι αν ξέρεις.
16: Κάτσε μα κάνει πελάτη και περιμένει. Λοιπόν, να σου
6: ντροπή.
16: Γρήγορα, να σου πω.
6: Προστιάσου την πελάτησα.
16: Κάτσε να σου πω γρήγορα. Και από την Κύπρο, Ελλάδα, πόσο κάνει το εισιτήριο? 300 ευρώ.
6: Καλά είναι.
16: 300 ευρώ.
17: 4 στους 5 φοιτητές έχουν φύγει. Από την Κύπρο έχουν γυρίσει Αθήνα και στις πόλεις τους. Πέρσι είχε Πέμπτη και για Πέμπτη ήταν κάπου στα 320 ευρώ, κάπου εκεί.
16: Ρε Βασιλάκη Καΐλα, ελάτε, ελάτε. Ρε Βασιλάκη Καΐλα, Λαμόγιο, 300 ευρώ Κύπρο, Αθήνα. Κατά τα άλλα κλέβουν οι ταξιτζίδες. Για μπήκε ο πελάτης, για.
18: Καλησπέρα από το Δήμο.
6: Καλησπέρα φίλε.
18: Ανταπόκριση σήμερα από το θετικό. Οριστικά οι Ναζί της Αυγής είναι ένοχοι. Τώρα από και πέρα οι τιμές...
6: Άντε καλέ, ήταν έτσι κι αλλιώς. Πίστευσε κάποιος ότι δεν είναι.
18: Εννοείται.
6: Ήταν κάποιος που έλεγε μήπως δεν είναι εγκληματική οργάνωση, μήπως δεν είναι καθάρματα. Εγώ δεν ξέρω κάποιον.
18: Ευτυχώς που δεν βγήκε κάτι διαφορετικό. Ελπίζω να μην κάτσουν πολύ στα μαλακά με τις ποινές τους. Γιατί πολλοί από αυτούς φοβούμαι ότι θα βγουν, μια και έχουν εκτίσει κάποιοι από αυτούς κάποιες ποινές. Εγώ και ένα που θέλω να αναφερθώ. Αυτό είναι στην μάνα μας, στη Μάγδα μας. Στην δήλωσή της μπροστά στις κάμερες μετά το τέλος της απόδοσης της απόφασης. Την είδα ξανακουφισμένη, πολύ κουρασμένη, αλλά η ροήδα μάνα κατάφερε να δει και αυτό τελικά να βγει οριστική απόφαση για τις δολοφόνους του παιδιού της. Με συγκίνησε πάρα πολύ το σημείο της δήλωσής της που είπε δεν θέλω να τους ξαναδώ μπροστά, να δω μπροστά. Γιατί πραγματικά αυτά τα 5 χρόνια είδε και άκουσε πάρα πολλά μες στο δικαστήριο αυτή η μάνα. Πάρα πολλά και άντεξε.
19: Φεύγαμε με μια ανακούφιση. Ότι δεν θα τους ξανακούσω και τους ξαναδώ στη ζωή μου. Δεν θέλω να τους ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου.
18: Να τις δώσουμε μια υπόσχεση. Ότι και εμείς δεν θα τους ξαναδούμε μπροστά μας ή όπου τους βλέπουμε θα τους βάζουμε πάλι εκεί που πρέπει, στα λαγούμια τους με αποστολή. Αυτά τα αισιόδοξα. Τα άλλα δεν μας λένε για αισιόδοξα πράγματα, σας τα λένε οι άλλοι οι ακροατές και τα ακούω κι εγώ.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
1: Παραπολιτικά 90,1.
20: Διαβάστε σήμερα στην απογευματινή. Σε κόκκινο συναγερμό 7 περιοχές της χώρας. Εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης και ισχυρών ανέμων έως 9 μποφόρ. Πάνω από 400 φωτιές ξέσπασαν σε 10 μέρες. Από αμέλεια το 90% των περιστατικών. Ακίνητα. Ράλι στις τιμές αγοράς έως 30,6% και στα ενίκια έως 32,2%. Ο χάρτης της Αττικής. Αναδρομικά έως 13.500 ευρώ σε 400.000 συνταξιούχους το δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
21: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
21: Μιχάλης από ταξί.
6: Γεια σου Μιχάλη.
21: Αυτή την κολοσφυρίχτρα τον Άδωνη. Το λέγε το πρωί ο Σκουρής. Τι έχει πάρει, αν μην πω έχω και πελάτες μέσα, ας έχει ρίξει τα ούμπαλα.
6: Σήκω λίγο να ξεπιαστείς, είναι πως είχε καθιστός, είναι πολλά.
21: Λοιπόν, πέρα από αυτό, από τις φαβαργίες που έλεγε το πρωί, από τις 9 Οκτωβρίου περιμένω ακόμα να κάνω χειρουργείο για το σκαφοειδή στον καρπό που έχω σπάσει. Αυτό και μόνο. Να λέει παπαρολογίες.
10: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέγκη.
21: Σε λίγο καιρό θα ψάχνουμε και για δουλειά.
6: Α, ωραία.
21: Λόγω εγώ ποινικού μητρώ, που είχα δικιά μου επιχείρηση και εγώ σφαγισμένα σε επιταγές, δεν θα μπορώ να κάνω ανανέωση την άδεια την ειδική κάρτα.
22: Καλημέρα, Ευστάθιος.
6: Καλημέρα, Στάθη.
22: Εύχομαι να συνεχίσετε το...
6: Το θεάριστο έργο μας, θα λέγατε.
22: Καταπληκτική. Λοιπόν, ψηφίζω Κωνσταντοπούλου, Λατινοπούλου, Άδωνη, πολλά για να έχουν οι δημοσιογράφοι ένα πλούσιο μεροκάματο. Α, χαθούνε αυτοί. Πάει ο...
6: Και να έχει και σάτυρα λόγω ύπαρξης, να τα λέμε όλα.
22: Τελειώσαμε. Είσαστε καταπληκτικοί. Προσέξτε το, ό,τι και να κάνετε και ό,τι και να κάνουμε, ο κόσμος δεν θα έχει δική του πορεία.
6: Τελειώσαμε. Τι είναι, παιδί, Θρασίβουλας, ε. Α, Ευστάθιος. Συγγνώμη. Κατάλαβα. Έγινε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
23: Αποστολή.
6: Έλα.
23: Έχω να σου κάνω ένα παράπονο.
6: Άντε, κάνε, δεν βαριέσαι.
23: Λοιπόν, εγώ ήρθα στην παράστασή σου δύο φορές και εγκόμενο δεν βρήκα.
6: Η άλλη βρήκε όμως.
23: Βρήκε και χάρηκα πάρα πολύ για αυτήν. Αλλά αν έρθω τρίτη φορά και δεν βρω εγκόμενο, θα μου κάτσεις εσύ.
6: Στην ανάγκη αυτό κάνω. Τι να κάνω. Όποιες δεν βρίσκουν, θυσιάζομαι.
23: Πόσες τρεις πίτσες είναι μία δώρο. Στις τρεις παραστάσεις θα μας δώσεις μία πίτσα δώρο.
6: Ναι.
23: Αλλά πίτσα εκεί πώς βάζεις την Πακογιάννη που λέει την πίτσα.
24: Εάν έχεις τέσσερις πίτσες, θα πάνε από μισή πίτσα ο καθένας και δεν θα τους περισσεύει.
6: Κράτα την πίτσα, ναι. Πίτσα θα έρθει, ναι. Έγινε.
23: Αποστόλη.
6: Έλα.
23: Λάρισα, πότε θα έρθεις να βρω κι εγώ γαμπρό.
6: Ήρθα μωρή Λάρισα.
23: Πότε μωρή σου.
6: Πριν τα Χριστούγεννα.
23: Άιτε.
6: Πάει του χρόνου τώρα. Πάει ο γαμπρός.
23: Θέλω κι εγώ γαμπρό, να ξέρεις.
6: Τώρα πάει αυτό.
23: Χρόνο. Θα περιμένω ένα χρόνο.
6: Κρατήσου τώρα. Τι είναι, τόσο χρόνια περίμενες. Άλλο ένα.
23: Άρα Αποστόλη. Εντάξει, θα περιμένω.
25: Όλοι έπιασα ρε φίλε.
6: Ναι, ναι.
25: Καλησπέρα, από Βόλο, ο driver είμαι, έχω καιρό να σε πάρω.
6: Okay.
25: Θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για τη βούλτεψη που λέει ότι τη σχέση έχουν οι κομμουνιστές ή τώρα με τους τότε.
26: Τι σχέση έχουν οι κομμουνιστές οι σημερινοί με εκείνους, παιδί.
10: Δεν έχεις
26: αμφιβολία. Αυτοί με μια σφαλιά δεν θα έχουν.
25: Αυτό που κάνανε στη Νίκαια, στο νοσοκομείο, δεν ήταν σύγχρονοι και σαριανοί. Δεν βάλανε οι ταγματασφαλίτες, δεν πιάσαν τον γιατρό και τον είχαν στημένο απέναντι από τον Γερμανό και τον φώναζε. Δεν ήταν μια σύγχρονη και σαριανή όλο αυτό.
6: Εντάξει, τηρούμε το αναλογιών θα λέγαμε.
25: Ναι ρε παιδί μου, αυτό εννοώ. Αλλά έβαλαν οι αλήτες τώρα το αυτόν. Τι τον έβαλαν να τον μαλώσει ο υπουργός. Είμαστε σοβαροί.
6: Ο συνταγματάρχης σας, παρακαλώ πολύ.
25: Ναι, και ήταν δίπλα οι ταγματασφαλίτες. Αυτό το πράγμα δεν ήταν. Άμα το αναλογιστούμε κάπως έτσι δεν ήταν. Οι δρομιάριδες να πούμε.
27: Έλα.
6: Έλα.
27: Κάνανε ήρωα τον Χομεϊνί οι Αμερικανικοί Ισραηλινοί. Τον κάνανε Άγιο. Λοιπόν, τώρα αυτό στα 86 του θα μπορούσε από ένα δυνατό φτερνίσμα να φύγει. Σωστά.
6: Ναι.
27: Και τώρα στα 86 του που θα πάει στον παράδεισο των μαρτύρων και θα έχει 72 παρθένες και πιλάφια. Τι από αυτά θα μπορέσει να κάνει.
6: Τι.
27: Τίποτα. Τζάμπα κόπος. Τον κάνανε ήρωα.
28: Αποστολή.
6: Ναι, ναι.
28: Φίλτατε. Παιδιά μου, τρελέ, τι κάνεις, πώς είσαι.
6: Καλά.
28: Χαίρομαι. Μιλήσαμε το πρωί, θα με καταλάβεις για ένα ραντεβού που έψαχνες.
6: Όπα.
28: Είδες.
6: Να το, άμεσος.
28: Άρα με θυμήθηκες. Ήθελα να ρωτήσω το βασικό. Λάρισα, πότε θα ξαναρθεί.
6: Στη Λάρισα πήρε τηλέφωνο.
28: Όχι, αλλά άλλο, αυτό είναι άλλο θέμα.
6: Α, είσαι από τη Λάρισα.
28: Έτσι, μπράβο.
6: Στη Λάρισα θα αργήσω λίγο να έρθω πάλι.
28: Θα προλάβεις ή θα μας ρίξουν τίποτα.
6: Πού καλέ στη Λάρισα. Ποιο θα ρίξει στη Λάρισα, είναι δυνατόν. Είναι ντροπή, τι χειρότερο να πάθει Λάρισα.
28: Με την 110 και με αυτά θα σου έλεγα. Τέλος πάντων, αγόρι μου, αυτό ήθελα να σου πω, να σου δώσω την καλησπέρα μου.
6: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
28: Και να ευχηθώ να συνεχίσετε να μας ξυπνάτε, γιατί κοιμόμαστε και χανόμαστε.
0: Ναι, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Απόστολε εσύ.
6: Ναι, ποιο, εγώ.
0: Είμαι ο Θανάσης, τον Παντεράκη από το Γάλλιο.
6: Έλα, τώρα σε κατάλαβα.
0: Καταρχάς ο Μαργκόνι έχει να βγει πολύ καιρό. Δεν ξέρω γιατί.
6: Είναι στενάχωρο αυτό. Λες να τον πήρανε τα UFO, μπορεί. Ήταν η ώρα του, ξέρω εγώ.
0: Κύριε Λέισον, ένα άλλο.
6: Πού κολλάει, κύριε, πιστεύουν και τα UFO.
0: Εμείς δεν έχουμε να φορέσουμε βρακιά ή ανάπηροι.
6: Ναι, αλλά το χιτόνιο θα σου έρθει την ώρα που χρειάζεται. Άμα πρέπει να πολεμήσει, ανάπηρο, ξανάπηρο, δεν κατάλαβα. Ή θα πας κατευθείαν στις παρελάσεις. Τι να σε κάνω τώρα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά και εμείς έχουμε.
6: Και εμείς τι είμαστε, μαλάκες, επειδή περπατάμε δηλαδή να πολεμήσουμε. Όχι, αγάπη μου.
0: Πάρτο όπως θέλεις, όταν ο άλλος κάνει 2 και 3 θεραπείες τη βδομάδα, έχει ένα ελαφρυντικό.
6: Να πας στην κουζίνα.
0: Ναι, ακριβώς.
6: Κάπου, δεν κατάλαβα. Εγώ θα είμαι στην πρώτη γραμμή. Όπως είναι λογικό. Είμαι και λιγερόκορμος, ηλιοκαμένος. Πού θα πάω, θα με τόπιστε.
0: Να γίνω ρομπότ, να είμαι δίπλα σου.
6: Να, εντάξει, θα σε λέω Σύρι, σε πειράζει. Hello Siri.
0: Hello Siri, οκ, okay. Μπες με όπως θέλεις. Είσαι πολύ καλός. Καλημέρα.
6: Νόστιμος είμαι, έλα, γεια.
4: Αποστόλη μου.
6: Έλα.
4: Μωρό μου.
6: Οπα.
4: Αχ, πολύ συγκινήθηκα που σε άκουσα. Πρέπει να κλείσω. Ταράχτηκα τώρα, μωρό μου.
6: Και τι πήρες μπορεί για να κλείσεις.
4: Αγάπη μου, φυλάκια.
6: Αυτό ήταν, έλεγε.
5: Έλα ρε.
6: Έλα.
5: Ρε μαλάκα, πώς έπιασα τελευταία στιγμή εκεί που έβριζα.
6: Όπα, Αποστόλης.
5: Γιατί δεν πιάνει τον Bluetooth. Θα σου πω ρε μαλάκα.
6: Αποστόλης.
5: Είσαστε η ντροπή των κομμουνιστών ρε μαλάκα. Οι κομμουνιστές οι προγονείς σας θα πρέπει να αισθάνονται πολύ ντροπή για σας. Τι είπε ρε μαλάκα το κόμμα σας. Ότι να έρθουν τα πλοία πίσω. Να μην υποστηρίξουμε την Κύπρο. Δεν τρέπεστε ρε λίγο ρε μαλάκα. Πραγματικά δεν τρέπεστε λίγο. Αυτά που λέτε το κόμμα σας και ο αρχηγός σας δεν τρέπεστε λίγο.
6: Αχ, τι τραβάω, γιατί.
5: Είσαστε η ντροπή των κομμουνιστών, τουλάχιστον αυτοί ήταν λεβέντες, πολεμήσανε για την πατρίδα. Η Κύπρο δεν είναι ελληνική. Δεν πρέπει να την υποστηρίξουμε την Κύπρο.
6: Η Κύπρο είναι ελληνική, αλλά ναι. Γιατί δεν μιλάμε ελληνικά και λέμε η Κύπρο και όχι η Κύπρος.
5: Ρε μαλάκα, γιατί εκεί που έπεσε η βόμβα από τον drone δεν ήταν Κύπρος, τι ήτανε.
6: Ήτανε βρετανικό έδαφος.
5: Ήταν βρετανικό έδαφος, ε. Μαλάκα, είσαστε η θλίψη του κόσμου. Ή οι κομμουνιστές, εγώ ξέρω είναι λεβέντες και τους πάντα τους άπλωτα και τους θυμώ για αυτό που έχουν προσφέρει τη χώρα αντίον των Ναζί. Γιατί ήταν λεβέντες.
6: Και ψηφίσεις κουκουές στις επόμενες,
5: Όχι ρε αδερφέ, δεν ρε πλάκα, η διαφορά μας είναι ότι εγώ δεν είμαι φανατήλα ό,τι πει το κόμμα. Βγήκε τώρα ο αρχηγός και είπε να έρθουν τα πλοία πίσω. Από πού, από ελληνικό έδαφος. Να μην υποστηρίξουμε ελληνικό έδαφος. Ή στην ντροπή ρε μαλάκα των κομμουνιστών. Η ντροπή σας ρε μαλάκα, φιλιά. Άντε γεια, άι γαμπής.
6: Άμα αγαπάς όμως, έλα γεια.
7: Έλα βρε Αποστόλη μου.
6: Έλα, τι έγινε.
7: Τίποτα, πρέπει να πάω να πάρω το μικρό από το σχολείο, δεν σε έπιανα και.
6: Αγχώθηκες, τι ώρα παίρνεις το παιδί.
7: Θα χάσει Βενετία Βελόνινα, δεν θα πω εγώ τη μαλακία.
6: Έλα μωρέ, δεν ξέρει να γυρίσει πίσω τώρα, σιγά. Και αν δεν πάει στο δικό σου, σε ένα σπίτι θα πάει.
7: Εντάξει, τα 5 μπορεί, εντάξει, κάπου θα βρεθεί. Να σου πω.
6: Ας πάει στην εκκλησία να το καθοδηγήσουν.
7: Συνεχίζω στη δικιά μου μαλακία.
6: Δεν σ' άρεσε αυτό.
7: Λοιπόν, εχθές ο τελευταίος γυμναστηριακός ήταν που σπέλεγε κάτι μαλακίες για το Ιράν να πάει που του σώσουν, πήγαν να σώσουν.
6: Πιθανολογώ πως ναι, όταν μου λες μαλακίες, πιθανολογώ γυμναστηριακός, ναι.
7: Πήγανε να σώσουν τις γυναίκες με τις μπούρκες, τις κακομοίρες και αυτά. Λοιπόν, θέλω να του πω 3 πράγματα. Πρώτο, αξιωματικά. Κανένας λαός δεν σώζεται από τους άλλους μόνο από τον εαυτό του. Βλέπε ελληνικός λαός, ας πούμε, πως δεν σώθηκε ποτέ. Β. Να πάει να γαμπηθεί, γιατί είπε ότι το 79 που έγινε η επανάσταση μέχρι σήμερα είναι 50 χρόνια. Και επειδή εγώ έχω γεννηθεί το 79, είναι 46 χρόνια, εντάξει. Να μετράει καλύτερα και να μιλάει καλύτερα.
6: Μάλιστα. Αυστηρούλα.
7: Αυστηρή. Και τρίτο, άμα θέλει μια. Έτσι έλεγε, ποιο θα στείλει, ρε, στείλει εσύ μια πρόταση. Ποιο θα πάει να του εκπολιτήσει. Το Μεγάλο Αλέξανδρο, ρε μαλάκα.
6: Πολύ τσαμπουκαλούμε πήρε σήμερα και μ' αρέσει.
7: Ναι, ναι, ναι, σ' αγαπώ. Φυλάκι.
6: Όχι, το γουστάρω.
7: Το μικρό τώρα.
6: Ναι, ναι, να πα να προλάβει το παιδί, ναι.
9: Έλα.
6: Έλα, Μαρή.
9: Πήγα να σου πω ότι έχω ξενερώσει. Δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο για καιρό. Θα σου πάρω λίγο πριν το καλοκαίρι.
6: Α, έχεις βγάλει προγραμματισμό. Γιατί?
9: Γιατί ακούσα τυχαία για τη βαριά μου στο σπίτι διάφορες ώρες του λαού που σε περνάνε οι άλλες γκομές και σου λέγανε πως κάπλαστε και κάτι τέτοια.
6: Και ζήλεψες, Δούλεψε τελικά.
9: Ξενέρωσα.
6: Έπιασε. Α, έπιασε το κόλπο.
9: Ξενέρωσα. Δεν ξέρω ποιο ήταν το κόλπο. Αυτό και εντάξει, δεν μου αρέσει η τροπή αυτή. Και ούτως ή αλλιώς εγώ θέλω εσένα, όχι όλο αυτό το πράγμα. Άρα αυτό πήρα να σου πω, θα σ' ακούω.
6: Αυτό είμαι εγώ. Είμαι όλο αυτό το πράγμα. Ντάξει. Με θες όπως είμαι ή θες να με αλλάξεις?
9: Δεν θέλω να σε αλλάξω, εννοείται, για κανένα λόγο. Αλλά θα μου δώσει αυτό που θέλω, αλλιώς το άλλο δεν μου αρέσει.
6: Οπα.
9: Δεν είμαι τέτοια.
6: Μ' αρέσει που είσαι απαιτητικιά.
9: Δεν θα παίξω το ρόλο.
6: Κρίμα.
9: Ναι, ρε,
6: κρίμα και μ' αρέσει το role playing.
9: Εντάξει, έλα να το κάνουμε τότε.
6: Οπα. Να. Να, δεν το περίμενα έτσι απότομα.
9: Σ' αγαπώ πολύ και να ξέρεις θα σ' ακούω και επίσης χαίρομαι πάρα πολύ που έχεις παραστάσεις συνεχώς και δεν σταματάς.
6: Να σε καλά και εσύ καλή ζωή εύχομαι.
9: Σιγά μωρέ.
6: Μα τέτοια που μου λες.
9: Πώς θα σε ξαναπάρω.
6: Καλά να περνάς.
9: Εντάξει, τι να σου πω, τις ευχές μου.
8: Καλή εβδομάδα σε όλους, ο Μαρκόνι, να συνεχίσω. Όταν είδανε το Vortex από τη γέφυρα, έστρεψαν απότομα, τώρα δεν ξέρω πώς, αλλά και έχουν ξαναβολιάξει βαπόρια όταν τα φαινόμενα. Έστρεψαν τώρα απότομα βέβαια 90 μοιρές, αλλά το νερό, το κύμα ήρθε στη γέφυρα και έβρεξε τον ηλεκτρολόγο στο πρόσωπο.
6: Τι?
8: Που ήταν, ναι, ναι, τόσο ψηλά ήρθε το κύμα.
6: Του ήρθανε στα μούτα του ηλεκτρολόγου τώρα.
8: Ήταν λάδι. Ναι, θα το αναλύσω.
6: Δεν θέλω, μην το αναλύσεις, ευχαριστώ πολύ, το κατάλαβα. Γεια.
11: Αυτός ο γιατρός λέγεται Σιδέρης.
6: Ναι.
12: Είπα στον κύριο Γεωργιάδη και περιμένω μια απάντηση. Θα συζητήσουμε για τους μισθούς και τι θα κάνει να τους αυξήσει.
13: Θα φέρω κομμουνισμός για να
12: το νούμερο. Δεν σας άκουσα.
13: Θα φέρω κομμουνισμός για να το αυξήσω.
11: Καλά σου λέει ρε Σιδέρη ο Άδωνης. Έλα να του αποδείξουμε ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Πρέπει να του το αποδείξουμε αυτό αγόρι μου. Όχι στα λόγια. Εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Αλλά πρέπει να του το αποδείξουμε. Γι' αυτό βρίσκει πάτημα ο Άδωνης. Αν δεν μπορείς να το καταλάβεις αγορίνα μου, τι να πω.
14: Έλα ρε Αποστολή.
6: Έλα.
14: Ρε φίλε προσπαθώ να σε πάρω μια εβδομάδα. Λοιπόν, θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου πρώτα στην εκπομπή σας. Η στάση που έχετε κρατήσει τώρα στον πόλεμο του Ιράν είναι καταπληκτική. Και θέλω να δώσω και τα συγχαρητήρια μου στο Κουκουέ και στο Ρουβίκονα πάλι για αυτή την καταπληκτική στάση που έχουν κρατήσει. Και στη συντριπτική πλειοψηφία των κομμουνιστών και αναρχικών, οι οποίοι δεν ψάχνουν να βρούνε αχ ο μουλάς, αχ δεν έχουν δικαιώματα οι γυναίκες στο Ιράν, για να νομιμοποιήσουν την εισβολή των φασιστών, των Αμερικάνων και των Εβραίων και κάθονται και κοιτάνε και δεν βλέπουν σωστό ότι ποιος έχει το δίκιο. Αυτή τη στιγμή είμαστε με το Ιράν, είμαστε με την κυβέρνηση του Ιράν. Το Ιράν δέχεται υπεριαλιστικό πόλεμο και πρέπει να στηρίξουμε το Ιράν. Και αυτό που με φοβίζει και με δικαιώνει βέβαια κιόλας είναι ότι βλέπω αυτή τη στιγμή σε γυναίκες που είναι πολύ πιο ευαίσθητες, κοπέλες από τον αναρχικό και από τον κομμουνιστικό χώρο, να βλέπουν νεκρούς Ισραηλινούς και να πανηγυρίζουν. Πλέον οι Ισραηλινοί με όλα αυτά που έχουν κάνει και σαν λαός, κανείς δεν τους λυπάται, κανείς δεν τους συμπαθεί, κανείς δεν τους βλέπει σαν λαό, τους βλέπουμε σαν σιωνιστές που θέλουν να καταστρέψουν τον κόσμο και να σκοτώσουν τους αθώους από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, είμαστε με το Ιράν, είμαστε με την Κούβα, είμαστε με την Βενεζουέλα, χωρίς ναι μεν αλλά. Και συγχαρητήρια και πάλι και σε εσάς και στο Κουκουέ και στο Κουτσούμπα και στα παιδιά του Ρουβίκονα για την άψογη στάση που κρατήσαμε. Και σκατά σε κάθε εισαποστάκι και ναι, αλλά οι γυναικούλες, αλλά το ένα το άλλο. Και το τελευταίο, όλοι αυτοί που μιλάνε για τις γυναίκες στο Ιράν που έχουν πολύ περισσότερα δικαιώματα, γιατί δεν λένε για τις γυναίκες στο Κατάρ, στη Σαουδική Αραβία και σε όλα αυτά τα κράτη που είναι φίλοι συμμάχοι των Αμερικάνων.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Αποστόλη μου.
6: Έλα μου.
15: Να σε ρωτήσω κάτι, Αποστόλη. Ειλικρινά τώρα. Ο κύριος Γεωργιάδης νομίζει ότι πριν να μας στείλει από αυτά τα μηνύματα για τις εξετάσεις, εμείς ζούσαμε πάνω στα δέντρα.
13: Έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του μαστού, για καρκίνο του αχυλίου της μήτρας, για καρκίνο του παχαίους εντέρου, για καρδιακά νοσήματα. Τώρα για νεφρική δυσλειτουργία. Και έχουμε εντοπίσει σε 200.000 ανθρώπους που νόμιζαν ότι ήταν υγιείς διάφορες ασθένειες και σήμερα είναι σε αγωγή.
15: Δεν κάναμε εξετάσεις. Δεν κάναμε.
6: Μην μπερδεύεστε, απευθύνεται κυρίως σε αυτούς που τον ψηφίζουν. Οπότε η απάντηση είναι ναι, πιθανόν να ζούσαν πάνω στα δέντρα.
15: Δεν κάναμε τεσπά.
6: Δεν ξέρω τι κάνατε. Αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν Γεωργιάδη.
15: Μα δεν κάναμε.
6: Βάλτε το στο μυαλό σας, κρατήστε το υπόψη σας αυτό.
15: Μα τι άλλο θα ακούσουμε, ρε, να σου πω κάτι. Αυτά τα μηνύματα που μας στέλνουν και αυτές οι εξετάσεις τις πληρώνουν οι ιδιώτες. Δεν τις πληρώνει το κράτος.
6: Τώρα.
15: Είναι κοινοβουλία. Είναι ιδιώτες πίσω από αυτά. Και στα κρατικά, εμείς κάνουμε λογοθεραπεία στο παιδί μας και μας παίρνετε για τη συνεδρία 50 ευρώ και το ταμείο μας μας δίνει 15 από τα 50. Αλλά μας κάνανε κρατήσεις εκατομμύρια ευρώ ιατροφαρμακευτική περιθαλψη κρατήσεις. Δηλαδή τι άλλο να ακούσουμε.
16: Αποστόλη.
6: Έλα.
16: Τι κάνεις?
6: Καλά εσύ?
16: Δεν το πιστεύω.
6: Γιατί?
16: Πάλευα να πιάσω γραμμή.
6: Κατάφερες κάτι όμως, έχεις αποτέλεσμα.
16: Κατάφερα μετά από πάρα πολλά χρόνια να ξέρεις, γιατί σε ακούω από όταν ήμουν φοιτήτρια και πρώτη φορά παίρνω το θάρρος να καλέσω.
6: Α.
16: Ναι, έχω δει πολλές φορές, μένουμε στην Κέρκυρα πια, είχες έρθει και στην Κέρκυρα και σε είδαμε τον Απρίλιο νομίζω ήταν.
6: Μπράβο, είχα έρθει, λοιπόν, είναι αλήθεια.
16: Είναι αλήθεια. Λοιπόν, πήρα να σου καταγγείλω κάτι.
6: Να.
16: Άκουγα τη χθεσινή εκπομπή και άκουσα τις δηλώσεις του Άδωνη για το πρόγραμμα
1: θέμα της προληπτικής ιατρικής που κάνουν. Και επειδή την χάνει να είμαι εγώ στον ιατρικό κλάδο.
6: Τη χάνει να είστε, αλλά κι εσείς ζείτε χάρη στον Άδωνη. Δεν θα ζούσατε.
10: Λέει 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε. Ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
6: Και την Αγαπηδάκη, λοιπόν.
1: Δόξα τω Θεώ, αλλά θα σου πω μία πληροφορία.
6: Α, έχει πληροφορία.
1: Έχει μεγάλη πληροφορία.
6: Για πες.
1: Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα επιζητείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με πάρα πολλά εκατομμύρια. Ωραία. Επειδή λοιπόν ο ΕΟΠΗ δεν πληρώνει πια τα διαγνωστικά, τα ιδιωτικά, γιατί μόνο σε ιδιωτικά διαγνωστικά γίνεται αυτό σημειωτέων. Δεν ξέρω για τη μαστογραφία κτλ. Αλλά το προλαμβάνω των νεφρών και του λιπηδενικού γίνεται σίγουρα μόνο σε ιδιωτικά. Λοιπόν, επειδή υπάρχει clawback και rebate στα διαγνωστικά που σημαίνει ότι δεν πληρώνονται από το κράτος.
6: Τι υπάρχει.
1: Λέγεται rebate και clawback. Είναι μια διαδικασία στην οποία το κράτος διαλέγει ποιους μήνες θα πληρώσει και ποιους όχι τα ιδιωτικά διαγνωστικά.
6: Oh.
1: Επειδή έχει γίνει σάλλο, στην ΚΟ, ας πούμε, βγήκαν όλα τα διαγνωστικά των ΕΟΠΗ για να γίνουν ιδιωτικά. Και έχει γίνει ένας μεγάλος χαμός που φυσικά δεν προβάλλεται. Εγώ, σαν αριστερή, το προβάλλω έτσι. Αν σου μιλήσουν άλλοι συναδελφοί μου, θα σου πούν τελείως διαφορετικά. Τέλος πάντων, και τι κάνει τώρα στα ιδιωτικά διαγνωστικά. Του λέει, παιδιά, χαλαρώστε, μην κλείσετε όλοι. Είχε γίνει μεγάλη αναμπούλα πέρυσι το Μάιο. Δηλαδή είχαν κλείσει διαγνωστικά, δεν ξέρω αν είχε υπόψη σου.
6: Ναι, ναι, είχα.
1: Λοιπόν, του δίνει 33 ευρώ ανακεφαλή, χωρίς clawback, χωρίς τίποτα. Δηλαδή πληρώνει το κράτος για να κάνει ουσιαστικά να του κλείσει το στόμα σαν τυράκι. Και γι' αυτό το λόγο έκανε όλα αυτά τα προγράμματα. Έσκασε του λιπηδενικού το πρώτο πρόγραμμα που τελείωσε. Ξεκινήσαν αυτές τις αναμπούλες και ανακοίνωσε κατευθείαν το πρόγραμμα των νεφρών. Να. Που για να σου πω επίσης ιατρικά ότι είναι μια απλή γενική αίματος και μια χοληστερίνη. Δεν ανακάλυψε δηλαδή την πενικυλίνη, ούτε με κρατάει ζωντανή ο Άδωνη.
6: Ω, καλά. Άμα δεν θέλετε να χρωστάτε και είστε τζαμπατζίδες, χαίρομαι πολύ, βρίσκουμε πολλές δικαιολογίες.
1: Εντάξει, αυτό πήρα να πω. Συγγνώμη τώρα για την ένταση. Αλλά
6: σιγά, αυτό είναι ένταση. Έλα τώρα.
1: Και επειδή έχουν και τους γιατρούς οι οποίοι οι καημένοι δεν γνωρίζουν πως είναι και τι, και λέει ναι, κάνατε, ναι, τι κάνατε, βρε, να μην τον χαρακτηρίσω. Τι κάναν, τίποτα δεν κάναν. Μια τρύπα στο νερό και σου λέει ναι, η πελατειακή σχέση και με τα ιδιωτικά διαγνωστικά.
6: Έλα, Παναγία μου, ποιος να το πίστευε αυτό.
1: Θα σου πω ότι ζούσα και Αθήνα και δούλευα σε μεγάλα διαγνωστικά. Πάλι εξυπηρετεί, γιατί είναι ο Μητσοτάκης, ας πούμε, είναι κολλητός με ένα πολύ μεγάλο όμιλο στην Αθήνα.
6: Κοίτα να δεις. Τι πράγματα είναι αυτά που λέτε.
1: Άκου, καταγγελία τώρα.
6: Δεν λειτουργούν έτσι, παιδί μου, δεν έχουμε πελατειακό κράτος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Θέλω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ βαθιά ριζωμένο όλο αυτό το σάπιο σύστημα.
6: Άκου κουβέντες.
1: Εντάξει, τρομάζω και προφανώς.
6: Σαν δεν ντρέπεστε.
1: Η γιαγιά μου και ο παππούς μου που ακούει τον.
6: Της γιαγιά σας.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι το δέχεται. Γιαγιά μου δεν ζει, αλλά κατάλαβες τι εννοώ.
2: Έλα, καλημέρα, σύντροφε, καλημέρα.
6: Καλημέρα, σύντροφε, δεν ξέρω, κατάω μικρό καλάθι, δεν λέω ποιον να είναι.
2: Δεν πειράζει, κι εγώ μικρό καλάθι κρατάω, κι ας είναι και τρίβιο. Πάντως εγώ κουκουέ ψηφίζω, μία ζωή κουκουέ, ρόλιξ χαβιάρι και βελουχιώτη άρι.
6: Καλά σε μυρίστηκα.
2: Κι εγώ το ίδιο.
6: Άντε, γεια. Είπες την εξυπνάδα σου, όλα καλά.
2: Έλα, με σένα πάντα εξυπνάδες, λέω.
6: Τι θα πεις.
17: Με το Ζαμπέτα, το Μάνο, αφιερώνουμε αυτό το θαύμα που παίζει αυτή την ώρα ο μεγάλος Ζαμπέτας του μεγάλου Μάνου στα παιδάκια που τα κατάκαψαν και τα σκότωσαν ο υπεριαλισμός και ο φασισμός στο Ιράν. Εμείς αναστηνόμεθα και δεν φοβόμαστε τον θάνατο να είναι ο Ζαμπέτας, ο Χατζηδάκης και όλη η μαγεία της τέχνης και του πνεύματος μαζί τους. Είμαστε δίπλα τους, στους κάθε αδικημένους και εμείς παίρνουμε μεγάλο πάρος να νικήσουμε τον υπεριαλισμό και το θάνατο. Με πολύ αγάπη, Αποστόλη μου.
6: Να σε καλά, γεια.
17: Καθηδακιάδα εδώ.
18: Ναι, να πω και το άλλο τρίο που βούλησε.
6: Καλά, και να μην το πεις, δεν τρέχει τίποτα. Και να μην το πεις, είναι οκ. Okay.
18: Ο Μιχάλης Αχτέρης, ο ναυτικός το 1900.
6: Άλλο όνομα πάλι. Παιδί μου, θα σημειώνω τα ονόματα. Σαν τα χαρτάκια της Πανίνη. Κάθε εβδομάδα μου βγάζει καινούριο χαρτάκι.
18: Ο Κάπτεν Αναστάσης στο Βαπόρι.
6: Και ο Καπετάν Ανδρέα Ζέπος. Άσε μας.
19: Καπετάν Ανδρέα Ζέμπο.
18: Πούλιαξε όπου είχαν δώσει σήμα ότι χάθηκε ένα βαπόρι εκεί να ψάχνουνε μήπως...
6: Ήταν αυτό από την Περσία, βαπόρι. Το γνωστό του τραγουδιού. Γεια!
19: Το βαπόρι από την Περσία πιάστηκε στην Κορινθία.
20: Γεια σου, πώς το λέω. Ο Άδωνης έδινε κόκκινα λουλούδια, έγινε κομμουνιστής.
10: Παιδιά, τους προστατεύουμε τις γυναίκες, μας αγαπάμε. Ένα λουλούδι αλλάζει όλη την ψυχολογία μιας γυναίκας.
6: Ναι, αλλά φορούσε το μανικετόκουμπο της Αμερικάνικης σημαίας.
10: Όταν πας να συναντήσεις το Δράκουλα, δεν βάζεις σταυρό.
21: Α, ήτανε το αντίδοτο.
10: Εκεί θα ήταν πολλοί κομμουνιστές μαζεμένοι, είπα να βάλω λίγο το εθνός με το μέλλον πολιτικό της Αμερικής να έχω προστασία.
6: Θέλω να πω, οπότε... δεν επηρεάζεται από αυτά, έχει το αλεξίσφαιρο πάνω του.
20: Το ένα πολεμάει το άλλο, οπότε και αυτός μένει σώος.
6: Ναι, δεν έχει φόβο, μην το κλαίτε. Όλα καλά.
20: Α, εντάξει.
6: Επίσης κόκκινο έχει πάνω και και αμερικάνικη σημαία. Δεν ξέρουμε, κατάλαβες.
20: Α, είναι και κόκκινο και άσπρο τα λουλούδια.
6: Τώρα, επειδή είστε εσείς κουνούμαλα και το ερμηνεύετε πώς σας βολεύει. Όχι, αγάπη μου.
20: Όχι, δεν ζητάω συγγνώμη.
0: Γεια σας.
6: Γεια σας.
0: Ναι, είμαι ο νοσοκόμος. Σας καλώ να σας ρωτήσω γιατί δεν ήρθατε στο ραντεβού σας σήμερα το πρωί για να κάνετε την εξέταση. Είχατε κάποιο πρόβλημα?
6: Ναι, δεν έκανα καλά τη θεραπεία για το κένωση. Δεν πήρα δηλαδή
0: είναι σημαντικό να είστε υπεύθυνος.
6: Ναι, είμαι υπεύθυνος.
0: Το ιατρικό προσωπικό είναι μικρό και ότι υπάρχει μια μακρά λίστα αναμονής.
6: Άντε καλέ που υπάρχει. Σιγά.
0: Να προχωρήσουμε για το επόμενο.
6: Θα πάω AI, είστε, γιατί δεν κάνετε κενά. Θα πάω σε όπου θέλω. Θα πάω σε ιδιωτικό τη ζώτρα βάση.
0: Λοιπόν,
6: έχω λεφτά.
0: Σημειώνω ξανά το ραντεβού σας.
6: Γιατί ξανά είπα εγώ ξανά.
0: Εντάξει, τι ώρα το πρωί?
6: Θα πάω να με σκαλίσουν σε ιδιωτικό. Δεν θέλω ρε παιδάκι μου, πώς το λένε, δεν θέλω να έρθω σε εσάς.
0: Σε περίπτωση που το ξεχάσατε, πρέπει να φέρετε ένα δείγμα κοπράνων, εντάξει.
6: Δεν έχω κύριε, αυτό σας εξηγώ. Όταν κάνω τη θεραπεία δεν μένει κόπρανο για κόπρανο.
0: Ναι, σωστά. Όπως σας είπαμε, πρέπει να είναι σε καλά σφραγισμένο δοχείο και πρέπει να είναι κόπρανο από την ίδια μέρα. Δεν μπορεί να είναι από την προηγούμενη μέρα, θα το θυμάστε αυτό.
6: Έχετε αποφασίσει συγκεκριμένο σενάριο, ότι και να πω αυτό θα ακολουθήσετε. Οπότε πάμε αυτή την αποτυχημένη φαρσούλα,
0: λοιπόν,
6: να δούμε που θα καταλήξει.
0: Τότε το σημειώνω.
6: Να το.
0: Μια στιγμή. Το επώνυμό σας είναι Γιώργος Μελάς, σωστά?
6: Όχι, Τζένι Μπότσι. Τι έγινε, κοκομπλόκο τώρα?
0: Κοιτάξτε, κανείς δεν σας συμβούλεψε για την ανάλυση των ενζήμων στα κόπρανα.
6: Μα πολλοί με συμβούλεψαν.
21: Μα εγώ να σε συμβούλευα κάτι άλλο να αγοράσεις.
6: Αλλά διάβασα το ίντερνετ και το ChatGPT και ό,τι μου είπε.
0: Πρέπει να είναι λάθος μου. Ξεχάστε τι είπαμε, εντάξει.
6: Α, ούτε φινάλε δεν έχεις φτιάξει, μάλιστα.
0: Να είστε σίγουρος ότι μπορείτε να φοδεύετε όποια στιγμή θέλετε με ευχαρίστηση.
6: Απαπαπαπαπαπα. Τέλειωσε αυτό το βασανιστήριο. Τέλειωσε μάλλον.
22: Αποστολή, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
22: Να σε ρωτήσω κάτι, αν άκουσα καλά. Αυτό το άριστο το μπουμπούκι προχθές είπε ότι κάνουν οι γυναίκες εξετάσεις στον αχίλιο της μήτρας. Εσείς το παίξατε, δεν ξέρω αν το άκουσες.
6: Το άκουσα, δεν το θυμάμαι αυτό που λες όμως.
22: Ναι, τέλος πάντων. Αυτό μου έκανε εντύπωση, ο αχίλιος της μήτρας.
23: Έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του αχίλιου της μήτρας, του αχίλιου της μήτρας.
22: Γιατί είναι και άριστος και τα ξέρει καλά, όπως το άλλο που έλεγε ότι η αδράνεια είναι δύναμη και τέτοια.
24: Έλα ρε φίλε Αποστολή, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
24: Να σου πω, πρέπει να έχουμε υποχρέωση τώρα στους φασίστες, τον Άδωνη και τους άλλους?
6: Ναι, γιατί θα πεθαίνατε.
23: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
24: Θα πεθαίναμε.
6: Τι θα κάνατε?
24: Φασίστες.
6: Ήρθε ο Τσίπρας να σας σώσει? Όχι.
24: Τροπή μας ρε, να έχουμε υποχρέωση σε αυτά τα καθάρματα τα φασίστες.
6: Α, αυτά να τα βλέπω από πριν. Τώρα πάει. Τι να έχεις την υποχρέωση?
24: Πάει, ναι, ναι, κάτσε να σου πει μια καλημέρα η εγγονούλα μου η όμορφη. Έλα, πες.
25: Καλημέρα Αποστολή.
6: Καλημέρα όμορφη.
25: Ρε μωρό μου.
6: Τι θες μωρή?
25: Ήθελα να σου πω, συγγνώμη αν ακούγεται έτσι η φωνή μου, αλλά είμαι άρρωστη, με πυρετό. Το δηλαδή άμα
6: περαστικά.
25: Κάπως και το παρεξήγησε. Αυτό είναι και...
6: Α, γι' αυτό έλεγες είσαι καυλωμένη και τέτοια, από την αρρώστια έβγαινα.
25: Αυτό είναι άλλο, όχι. Αυτό προέκυψε από την κουβέντα. Αλλά αυτό ήθελα να σου πω και ανακάλυψα κιόλας ότι τα Golden Flu είναι φτιαγμένα για να πηγαίνεις στη δουλειά άρρωστος. Να έχεις 38 και να τα παίρνεις και να πηγαίνεις να κάνεις βάρδια. Αυτό, γι' αυτό φτιάχτηκαν αυτά τα κολόχαπα. Σε αγαπώ πολύ, σε λατρεύω.
26: 80 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο σήμερα Δευτέρα.
6: 80 δολάρια γλύψη πουλή, εγώ ξέρω.
26: 89 γλύψη πουλή. Άκου να δεις αγόρι μου. Είτε συμφωνείτε με τον πόλεμο, είτε δεν συμφωνείτε, τον πληρώνετε. Και όσο καθυστερείτε, τον πληρώνετε ακόμα περισσότερο. Εντάξει. Ο καπιταλισμός έχει τον τρόπο, συμφωνείς δεν συμφωνείς, τα αρκετά του να στα παίρνει. Γι' αυτό μην κάθεστε και βγάζετε τσιτάτα και μαλακίες και ξέρω εγώ και από εδώ. Τον πληρώνετε καθημερινά, είτε θέλετε είτε δεν το θέλετε. Οπότε ουσιαστικά τον επιχορηγείτε. Ευχαριστώ πολύ, ξυπνήστε, γεια.
27: Μαλάκα, αυτή η ΣΥΡΙΖΑ ήταν που είπε για μένα τώρα.
6: Αποστόλη.
27: Λέγε, η ΣΥΡΙΖΑ ήταν.
6: Όχι.
27: Μαλάκα, θλίψη μόνο. Τέλος πάντων, για αυτή την κοπέλα εγώ δεν θα βρίσω. Ξέρεις, γιατί δεν μπορώ να βρίσω κοπέλα, δεν έχω βρίσει ποτέ.
6: Α, μου αρέσει. Θλίψη
27: νιώθω. Ναι, ναι, άκου, μαλάκα. Θέλω να το βγάλεις όμως. Μόνο θλίψη νιώθω που είναι γυναίκα. Φίλε, φαντάσου εγώ τρελαίνομαι και υπεραμείνω αυτά τα κορίτσια τα κακόμοιρα τόσα χρόνια που είναι στην πίπα και τους γαμάνε και τα έχουν σαν σκυλιά. Και αυτή η γυναίκα, θλίψη νιώθω κοπέλα μου και εύχομαι να μην κάνεις κορίτσια ποτέ. Αυτό. Δηλαδή να έχεις αγόρια, εντάξει. Αν έχεις κορίτσια, λυπάμαι, μην μοιάσουν σε σένα. Μόνο θλίψη νιώθω. Τόσο δεν βρίζω. Χαίστηκα τι λέει ο καθένας για μένα. Πάντως, κοπέλα μου, νιώθω πολύ θλίψη που είσαι γυναίκα. Ντροπή σου. Τώρα πρέπει να ντρέπεσαι. Και η μάνα σου, αν σ' ακούει, θα ντρέπεται κι αυτή. Και η κόρη σου, αν έχεις, και η αδερφή σου. Ντροπή σου μόνο.
6: Όχι, μάνες και αδερφές.
27: Θα σε γαμίσω αν δεν το βγάλεις, το λέω.
6: Δεν θα το βγάλω.
27: Γιατί έρχομαι από κάτω από τον σταθμό, μήπως πάρω κανένα αεροδρόμιο όπως την άλλη φορά.
6: Δεν θα το βγάλω για να έχει να λέει ότι όντως γαμιέσαι.
27: Μαλάκα, είμαι συγκρού αρχή. Σε περιμένω τώρα, δεν έχει τελειώσει ακόμα.
6: Αγάπη μου, εσύ είσαι συγκρού πρωί βράδυ για γνωστούς λόγους. Άσε μας τώρα.
27: Το επάγγελμα δεν είναι κακό, δηλαδή τι ο καθένας τι κάνει, εσύ το κρίνεις.
6: Όχι, δεν το κρίνω, το σημειώνω.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
7: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Την Ελληνοφρένεια.
6: Ναι, ναι, ίδια.
8: Δεν το πιστεύω ότι σε βρήκα τόσο εύκολα. Πρέπει να βλέπεις πολλά Απόστολε.
6: Καλέ, να το βλέπεις. Να πάρετε θάρρος και οι υπόλοιποι. Η κοπέλα πήρε πρώτη φορά και με πέτυχε. Ορίστε, μη φοβάστε.
8: Υπέροχα. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι είστε πραγματικά το happy place μου. Δεν σας ακούω τόσο πολύ, αλλά με ενημέρωσε μια φίλη ότι είσαι στο Spotify και σας ακούω μόλις χωλά από τη δουλειά για να μου φεύγει όλη η ένταση και η κακομοιριά που έχω.
6: Στο Spotify είμαστε. Spotify με φαγητά, άσταυτα.
8: Α, συγγνώμη.
6: Κυλιόδουλα γουρούνια είμαστε.
8: Θέλω να σου πω κάτι σχετικά με αυτό το ωραίο που είπε αυτή η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας για τον Τζάμπα.
9: Τζάμπα πέθανε.
6: Καλή.
9: Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τζάμπα δεν υπάρχει και όλοι θέλαμε τον Τζάμπα.
8: Το καλοκαίρι διέσκασε μια παρέα δασκάλων και μια κοπέλα είχε μόλις διοριστεί. Και το κορίτσι έκλαιγε γιατί δεν ήταν χαρούμενη που θα πάει την Go με 800 ευρώ. Οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούσε και πώς ήθελε να το αποφύγει ή όχι, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Δεν χάρηκε καθόλου. Έκλαιγε για το ότι δεν ήξερε αν θα μπορέσει να αποδεχτεί τις.
6: Ωραία πράγματα, κατάσιμα. Όμορφα και εκπαιδευτικά.
8: Ναι, αυτά. Πιο πολύ χάρηκα που σε πέτυχα και σε άκουσα.
11: Έλα.
6: Έλα.
11: Ο Αποστόλης.
6: Ναι, ναι.
11: Τι κάνεις?
6: Καλά, εσύ?
11: Τώρα σε έχω παρμένο. Ήρθα και σε χαμάρους από την περασμένη Τετάρτη βασικά στο Σταυρό. Και γι' αυτό σε πήρα βασικά. Αλλά η επικαιρότητα λίγο μας τα
6: άλλαξε λίγο.
11: Ναι, δεν μας. Ήθελα να σε πάρω χαρούμενα για να σου πω ότι ήσουν καλός και περάσαμε όμορφα. Έλα, τι κάνεις, κουβαναλόγος.
6: Έλα, κουβαναλόγια.
11: Πώς πάει?
6: Καλά.
11: Αλληλεγγύη στην Κούβα, μαθαίνουμε από το παράδειγμά τους και πάμε καλά. Έλα, πάρε το χιονάκι με την πρώτη.
6: Ναι, ναι, τι θες?
11: Μπράβο και έχω και καιρό να πάρω τηλέφωνο. Αυτό ένα σύνθημα. Το Αιγαίο γέμισε με πτώματα παιδιών, είναι και οι Έλληνες φωνιάρες των λαών. Προτιμώ να είμαι άνθρωπος παρά Έλληνας, σαν τον Πλεύρη και τον Άδωνη και όλα τα σχάματα αυτά.
6: Αυτούς τους λες Έλληνες? Λογίζονται στους Έλληνες αυτοί?
11: Έλα, καλέ. Αυτοί το λένε για τον εαυτό τους.
12: Είμαστε Έλληνες! Μπορούμε!
11: Άμα είναι αυτοί, προτιμώ να μην είναι. Προτιμώ να είμαι άνθρωπος παρά Έλληνας.
14: Γεια σου, Απόστολε.
6: Γεια χαρά.
14: Θα ρωτήσω κάτι. Έκλαψε σήμερα ο Πλεύρης για αυτό που συνέβη με τους μετανάστες? Όπως είχε κλάψει ο Καραμανλής το 2015.
28: Βεβηλώνουμε τους ανθρώπους που χάθηκαν.
6: Έκλαψε τώρα, εντάξει. Αυτά δεν σπάραξε.
14: Α, δεν σπάραξε, εντάξει.
6: Όχι.
14: Απλά θέλω να σου πω αν έκλαψε.
6: Τόσο όσο.
14: Δεν το έχει κάνει τίποτα και αυτός ο Κωνσταντέλβιας όταν γινόταν, ξέρω εγώ, κάποια τραγωδία. Έκανε, ξέρω εγώ, τριήμερο εθνικό γλέντι. Θα κάνει κάτι και ο Πλεύρης, μωρέ.
6: Ναι, αλλά αν κάνει κάτι μην τον προκαλείς γιατί θα κάνει τριήμερο εθνικό γλέντι.
29: Φύλαξε το σύνολο. Δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες, εάν δεν υπάρχουν νεκροί.
14: Εντάξει.
6: Οπότε θα ήθελα να μην προκαλούμε τέτοια.
14: Όχι, το παίρνω πίσω, εντάξει.
30: Κουνουμαλαρέ μου,
31: αγάπη μου, αγαπημένη.
30: Ψυχή μου είσαι, είσαι στην καρδιά μου.
31: Έχουμε να τα πούμε πάνω από χρόνο, ρε. Ο Κουνουμαλαράς από την Καλαμάτα είμαι.
6: Τέτοιος μαλάκας είσαι.
32: Τι να κάνω, άλλαξα δουλειά, έκλεισα το μαγαζί με τους υποστήρες που έχουμε βάλει για κυβέρνηση και...
6: Τι μαγαζί είχες?
32: Είχα ένα εκεί, υπολογιστές έφτιαχνα.
6: Και τώρα δεν τους φτιάχνεις?
32: Τώρα δεν τους φτιάχνω, τώρα ανεβοκατεβαίνω Αθήνες και κάνω τον προγραμματιστή.
6: Εντάξει.
32: Κάτι. Όλα καλά?
6: Καλά, ναι, μια χαρά.
32: Σας συζητούσαμε να ξέρεις με καλή κουβέντα με το Λυρί του Κόκορα, τη συνάντησα και αυτή γνωριστήκαμε.
6: Α, είχαν έρθει στην παράσταση, θα μου στείλουν λαμπάδα, κάνουν τους νονούς τώρα.
26: Γεια σου Γιώργο Μαρίνο, μεγάλε καλλιτέχνη. Αναντικατάστατος. Όμως εγώ σε θαυμάζω για κάτι άλλο. Τη δεκαετία του 70 που η Ελλάδα ήταν 300 χρόνια πίσω από τα κουνέλια, δεν κρύφτηκες αγόρι μου. Βγήκες μπροστά και είπες αυτό που ήθελες να πεις. Γι' αυτό εγώ σε θαυμάζω, γι' αυτό. Να σου πω κάτι ρε Αποστολή.
6: Έλα.
26: Είπε ο συνάδελφος ότι δεν θα του ανανεώσουν την ειδική κάρτα επειδή είχε κάτι επιταγές.
6: Μάλλον ναι, δεν θυμάμαι. Ναι,
26: μάλλον μπορεί. Ναι, χτες νομίζω το είπε. Λοιπόν, ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρεοκόπησαν τη χώρα το 2008 και περάσαμε τρία μνημόνια.
6: Πώς και ο Κυρανάκης το 2008 πήγαινε σχολείο.
26: Δεν έχει σημασία, εγγράφτηκε σε αυτό το κόμμα. Οπότε παίρνει και το brand name που λέμε.
0: Και γι' αυτό δεσμεύομαι ότι θα δουλέψω μέρα και νύχτα.
1: Από φόρτος εργασίας.
26: Ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρωστάνε από τον κύριο Καχανία κάτι εκατομμύριων.
6: Σας μα αν είναι δυνατόν κουβέντες που λέγονται τώρα.
26: Ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρωστάνε 500 εκατομμύρια δεν θα δώσουν στο παλικάρι να βγάλει ένα μεροκάματο.
6: Ναι, άρα ρωτάς κάτι, ναι, να τελειώνουμε. Ναι, δεν θα δώσουμε. Να ανοίξει ασφαλιστική εταιρεία άμα θέλει να πάρει λεφτά, να ανοίξει αεροδρόμια, να ανοίξει τέτοια άμα θέλει.
26: Όχι, ένας είχε
6: κανένα. Ή τράπεζα στο κάτω-κάτω, να φτιάξει μια δικιά τράπεζα. Αυτή είναι η περίπτωση που θα πάρει λεφτά άμα χρειαστεί.
2: Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Αυτή η ομάδα αλητείας που θα κάνουν ένα συνέδριο, ποιος θα το πληρώσει?
6: Ποιος θα το πληρώσει? Αυτοί που πληρώνουν και τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας.
2: Α, έχουν διακανονισμό?
6: Ναι, ναι, όπως και τότε με τη Siemens.
2: Εντάξει.
6: Είναι σε ρύθμιση.
2: Α, εντάξει, όλα είναι σε ρύθμιση. Σε πόσα χρόνια θα τα πληρώσουν, σε 100 χρόνια?
6: Τώρα, μείνετε ήσυχοι πάντως.
2: Ας με βάλουν και μένα σε αυτό το διακανονισμό, ρε Αποστόλη, δεν γίνεται. Να ενταχθώ κι εγώ.
6: Τι χρωστάς κι εσύ?
2: Όχι, εγώ δεν χρωστάω, αλλά.
6: Πρέπει να χρωστάς. Ξεκίνα να χρωστάς και τα βλέπουμε μετά.
2: Εντάξει.
26: Έλα, πώς το λέει.
6: Έλα.
26: Τέλος. Να σου πω λίγο. Καλά, πόσο δόλοι μπορεί να είναι αυτή η δεξιή?
6: Πολύ, αυτή είναι η δουλειά τους.
26: Αυτή είναι η δουλειά τους. Άκουγα την εκπομπή της Εσέρας, τη δήλωση τώρα, που έλεγε ότι είμαστε όλοι Έλληνες.
10: Όποιος Έλληνας, σε όποιο κόμμα και να νίκει σήμερα, και αν δεν τον πάει το Μητσοτάκι με σφαίρες, είναι περήφανος.
13: Ορκίζομαι ότι δεν θα ησυχάσω. Ότι θα δώσω το αίμα μου για να εκδικηθώ και να ελευθερώσω την πατρίδα.
26: Αν και στη συνέχεια το κάτω, εγώ νόμιζα ότι πάρει χαμπάρι το καμάρι μας και νιώσα, αλλά δεν το πρόσεξα όμως. Είπε στη συνέχεια.
6: Πες το ρε παιδάκι μου.
26: Είπε ότι είμαστε περήφανοι, λέει, όλοι, είτε είναι κομμουνιστές, λέει, είτε νίκουν στην άκρη δεξιά. Ότι είμαστε όλοι περήφανοι αυτό. Δηλαδή υποδόρια και υποκτόνια, τι υπονόησε?
6: Τι υπονόησε?
26: Την θεωρία των δύο άκρων.
6: Να το.
26: Να, ακριβώς αυτό να πούμε. Θα το πάρει
6: αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Πολύ καλά τα λες.
15: Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο.
26: Αποστολή.
6: Έλα.
26: Εσάς δεν σας κάλεσε ο Μαρινάκης στο συνέδριο?
6: Τίποτα. Εκεί που θα λέγανε αλήθειες, τίποτα.
16: Κυρίες και κύριοι, το Athens Αλήθεια Forum δεν είναι απλώς ένα διήμερο συνέδριο. Φιλοδοξεί να γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο.
26: Τον οικονόμο πως δεν κάλεσε, είναι τον Παυλόπουλο.
6: Δεν το ξέρεις. Είναι πιθανό να. Ναι. Εδώ με ενημερώνουν από το κοντρόλο ότι τους καλέσανε. Γιατί?
26: Ναι, σωστό.
17: Αποστόλη.
6: Έλα.
17: Πρόλαβα.
6: Μπα.
17: Δεν πειράζει.
6: Τι να προλάβεις, μου κακομοίρα, μετά από τόση ώρα. Τι να προλάβεις.
17: Κάρτα ούτως ή άλλως μας εδώ. Αποστόλη μου.
6: Έλα μου.
17: Θέλω να σου πω μια αλήθεια.
6: Όπα, δεν είμαι έτοιμος να πάω στο συνέδριο του Μαρινάκη, αυτό που έχει πολλές αλήθειες.
16: Θέλουμε να γίνει ο ετήσιος θεσμικός διάλογος για την προστασία της αλήθειας και τη θωράκιση της ελευθερίας του τύπου.
17: Που μπορεί να τη διασταυρώσει αν το ψάξει. Όσον αφορά το 17 Νοέμβρη, κάτι που δεν είπανε κανεί ο Παπαγελάτη του Χρυσοχοίδη στο ντοκιμαντέρ. Η 17 Νοέμβρη εξαρθρώθηκε χάρη σε μία λιμενικού. Εκείνο το βράδυ του Σαββάτου στο λιμάνι, στο τμήμα του Αργοσαρονικού, όταν έσκασε η βόμβα, αυτή η κοπέλα, Κατέρινα τη λένε, δεν σα πω το επίθετο, που βραβεύτηκε και από τον αρχηγό, λειτουργήσε τόσο άμεσα, κάλεσε το στενοφόρο τόσο γρήγορα, άνοιξε την πύλη που ήταν κλειστή, τον πήρανε, δεν μπορούσαν να τον φυγαδεύσουν. Ναι, όλο αυτό ξεκίνησε από εκείνη, χάρη σε εκείνη.
6: Ο Χρυσοχοίδης ήταν εντυμένος.
15: Έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
26: Μπράβο!
17: Πραγματικά είναι εξαιρετική επαγγελματία με ήθος. Πραγματικά λειτουργήσε τόσο γρήγορα. Κάλεσε αμέσως τον στενοφόρο. Τέλος πάντων, απλά ήθελα να σου πω.
6: Εσύ ξενιάζει μόνο τροχονόμο, σε βάλαμε. Τι ζώτα μας.
17: Θέλω να σου πω κάτι άλλο. Γιατί κατηγόρησε τη Λάρισα?
6: Εγώ κατηγόρησα τη Λάρισα?
17: Είπε τι χειρότερο να πάθει Λάρισα.
6: Έχει χειρότερο να πάθει Λάρισα.
17: Να σου πω, δεν πέρασε καλά στη Λάρισα?
6: Πολύ καλά πέρασα.
17: Εγώ άλλα έμαθα.
6: Τι έμαθε, όπα.
17: Ότι πέρασε καλά, σε περιποιηθήκανε.
6: Δεν μ' αρέσουν πληροφορίε που έχει. Ναι, με περιποιηθήκανε. Δεν θέλω να επεκταθώ.
17: Είμαστε φιλόξενες.
6: Είστε. Οι πιο φιλόξενες, το παραδέχομαι.
17: Γι' αυτό να με καλέσει για τη Λάρισα.
6: Όπα, όπα. Αυτό αφορά τις Λαρισαίες όμως, όχι τη Λάρισα. Η Λάρισα είναι αυτό που είναι, ξέρουμε.
17: Γιατί δεν είναι ωραία πολύ Λάρισα?
6: Αν είναι. Ω, Ευρωπαίοι θέλουν να μεταναστεύσουν, να έρθουν να μείνουν στη Λάρισα. Σου λέει, α, μια Ευρωπαϊκή εκεί πόλη είναι όμορφη πολύ.
17: Αγώ ποιος πάει, περνάει καλά.
6: Άλλο αυτό. Τώρα μιλάμε, μα είναι ωραία.
3: Αποστόλη.
6: Έλα.
3: Ρίς, ευτυχής που σε ακούω.
6: Προλαβαίνω
3: προσκλήσεις.
6: Όχι.
3: Όχι. Μωρό μου, και πίσω από τον τοίχο να σ' ακούω. Πεθαίνω στο γέλιο. Δεν με βλέπεις. Ακούς το γέλιο μου.
6: Πίσω από τον τοίχο είμαι καλύτερος.
4: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η ώρα είναι 8. 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
2: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: XFM 93.4.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ, πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

0: Max FM 93.4.
1: Όψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με αδειακή φορητό. Στο λέω πως δεν γουστάρω άλλος να'ρθει. Το πάρτι είναι για δύο, για μας τους δύο.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

κόσμος υποφέρει και πονά και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπεδα, μα δεν ταιριάζουν.

κόσμος υποφέρει και πονά. Και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπεδα, μα δεν ταιριάζουν για μένα. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπεδα,

έως την πλατεία, κίνησε και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάτω γνώστες που δεν ξέρουν

πέφτει νύχτα μες στην πόλη. Έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου.

0: 92,4.
1: Τι ωραία που περνάμε. Όλα καλά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλα καλά. Μην αντιστέκεσαι.
2: Αβάντη, μαέστρο.

Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή

0: Επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Λέει στο φούρνο μόνο 1,27. Έψα αναψυκτικά εξάδες σε χρυσές τιμές. Μπύρα Heineken 4x500 ml μόνο 5,31. Και Μάμος μόνο 4,92. Γαλαξίας.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
3: Η ώρα είναι 10.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλή μας εβδομάδα, 10 και 4 πρώτα λεπτά. Δήμητρα Μπελαφούτη μαζί σας στο μικρόφωνο, ζωντανά βεβαίως μέσα από τη συχνότητα του Max FM εδώ στους 93,4. Συντονιστείτε και εσείς μαζί μας. Νικόλας Χαραγεωργόπουλος και Αναστάσης Ουγλέρης μαζί μου και σήμερα μέχρι και τις 12 η ώρα περίπου, στην τεχνική κάλυψη του ήχου, την τεχνική υποστήριξη. Βεβαίως και το τηλεφωνικό μας κέντρο συνεχίζει να λειτουργεί στο 2610-343-200, εκεί επικοινωνείτε μαζί μας. Βεβαίως και ο καιρός, όπως έχουμε όλοι καταλάβει, είναι γενικά αίθριος, υπάρχει ηλιοφάνεια. Θα ψηθούμε σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σε κάποιες έτσι πιο βόρεια θα έχουμε και παροδικές νεφώσεις κατά τις πρωινές ώρες. Πάντως μεσημέρι και απόγευμα αυξάνονται οι θερμοκρασίες, κυρίες και κύριοι. Θα έχουμε ανέμους οι οποίοι πνέουν 4 με 6 μποφόρ, θα λέγαμε σε φυσιολογικά επίπεδα. Τώρα στο Αιγαίο ανεβαίνει βεβαίως. Εκεί τα μποφόρ ανεβαίνουν 7 με 8. Βεβαίως, οπότε και γι' αυτό είναι επικίνδυνη η μέρα σήμερα και για εκδήλωση πυρκαγιών. Μην ξεχνάτε ότι και σήμερα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βρισκόμαστε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code. Αρχικά Δυτική Ελλάδα αναμένεται σήμερα ο υδράργυρος να αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Βεβαίως βρισκόμαστε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, όχι μόνο η δική μας περιφέρεια. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε και προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 δηλαδή. Οπότε μέσα στις περιφέρειες οι οποίες βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία είναι και η Κόρινθος, η ενότητα της Κορίνθου, της Αργολίδας, της Αρκαδίας, της Λακωνίας, της περιφέρειας Πελοποννήσου βεβαίως, η περιφέρεια Κρήτης, περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Εύβοιας βεβαίως και Στερεά Ελλάδα, στο κόκκινο και εκεί, στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο, στην Ικαρία, στο Βόρειο Αιγαίο, στις Κυκλάδες, στο Νότιο Αιγαίο και στην Αχαΐα. Εδώ στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι σε επιφυλακή η πυροσβεστική, σε καθημερινή βάση βεβαίως είναι, ειδικά τώρα όταν προβλέπονται όμως και αυτές οι καιρικές συνθήκες, εκεί ακόμα περισσότερο, κυρίες και κύριοι, βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι αστυνομικές και οι πυροσβεστικές και οι στρατιωτικές δυνάμεις, βεβαίως και η πολιτική προστασία. Θέτει σε εφαρμογή το σχέδιο δράσεων βεβαίως για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών σε περίπτωση που μπορεί να ξεσπάσουν. Έτσι, οπότε βρισκόμαστε σε ετοιμότητα και προφανώς, κυρίες και κύριοι, και σήμερα, εφόσον δεν έχετε κάτι απαραίτητο και αναγκαίο να κάνετε, σε περίπτωση λοιπόν που δεν υπάρχει κάτι να σας πιέζει, προφανώς αυτές τις μέρες και τις ώρες είτε καθόμαστε σπίτι, ειδικά οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ηλικιωμένοι αλλά και νεότερα παιδιά μικρής ηλικίας, είτε μένουμε σπίτι με το air condition, είτε σε κάποιο δροσερό μέρος, σε θάλασσα κοντά, εν πάση περιπτώσει, για να είναι πιο δροσερή η κατάσταση. Να πω για το μουζάκι Ηλίας ότι η φωτιά η οποία ξέσπασε χθες το μεσημέρι Κυριακής δεν έχει πλέον κάποιο ενεργό μέτωπο. Αυτό είναι το αισιόδοξο, αυτό είναι το θετικό. Υπήρχαν κάποιες μικροαιστείες από τις πρώτες πρωινές ώρες εκεί στη δασική έκταση στο μουζάκι Ηλίας. Επιχείρησαν ξανά και τα έννοια αέρια μέσα σήμερα το πρωί. 105 πυροσβέστες συνολικά, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 28 πυροσβεστικά οχήματα. Ήταν αρκετά μεγάλη η φωτιά. Το αξιοσημείωτο είναι και αυτό κρατάμε, ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο ενεργό μέτωπο σήμερα πρωί Δευτέρας. Έχουμε βεβαίως φωτιά αυτή την ώρα στον Κουβαρά Αττικής. Ήρθε μάλιστα, ήχησε και το μήνυμα από το 112 για εκένωση του Αγίου Στυλιανού. Έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις και εκεί πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Η φωτιά αυτή την ώρα λοιπόν, η οποία έχει ξεκινήσει από τις 9 η ώρα περίπου το πρωί, εξακολουθεί αυτή την ώρα να βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι ελαφρώς βελτιωμένη η εικόνα, ωστόσο παραμένουν σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις και σε εκείνο το σημείο. Σήμερα η μέρα είναι επικίνδυνη και λόγω ισχυρών ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών. Και να επιστρέψω και στην Αιγιάλια, την οποία έπληξαν οι φωτιές τις προηγούμενες ημέρες. Είχε γίνει έτσι πολύ γνωστό αυτή η οικογένεια από την Βρετανία, η οποία ήθελε να χτίσει μια νέα ζωή στην Αιγιάλια και της οποίας το σπίτι κάηκε. Βεβαίως μέσα από τις φωτιές είχαν προγραμματίσει πριν λίγες μέρες να έρθουν στην Ελλάδα. Είχαν έρθει στην Ελλάδα, είχαν μαζέψει πολλά χρήματα, τα χρήματα τέλος πάντων που είχαν μαζέψει για να μπορέσουν να αγοράσουν αυτό το σπίτι μετά από πολλές προσπάθειες.
είχαν δώσει εκεί στο συγκεκριμένο ανίκιο για να εγκατασταθούν μόνιμα στην περιοχή και με τα παιδάκια τους και με τα σκυλάκια τους. Τώρα λοιπόν προγραμματίζουν να επιστρέψουν και πάλι στην Αιγιάλια. Είχε καταστραφεί το σπίτι, να υπενθυμίσω. Είχαν φύγει για λίγο χρονικό διάστημα, δεν είχαν που να μείνουν. Σήμερα αναμένεται να φτάσουν και πάλι στην Αθήνα. Έχουν δύο δίδυμα κοριτσάκια, τα οποία είναι μαζί τους βεβαίως. Είχαν αποταμιεύσει αυτά τα χρήματα για πάρα πολλά χρόνια. Ήθελαν, να ξαναλέω, είναι νεότατοι, 36 και 35 ετών. Ήθελαν να μείνουν στην Αιγιάλια. Είχαν επενδύσει πάνω από 300.000 ευρώ για αυτό το σπίτι, το οποίο καταστράφηκε. Βεβαίως, εμείς τους ευχόμαστε, αφού πήραν την απόφαση να επιστρέψουν και πάλι και αφού έχουν επενδύσει και έχουν διαθέσει σχεδόν όλα τους τα υπάρχοντα, μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα. Βεβαίως, αναμένεται να δοθούν και οι ανάλογες αποζημιώσεις μετά από τη φωτιά που ξέσπασε στις 31 Ιουλίου και που ανέτρεψε βεβαίως τα πάντα. Είναι αποφασισμένοι να μην εγκαταλείψουν το σχέδιό τους. Μπράβο στο ζευγάρι, μπράβο στην οικογένεια. Ωστόσο, αυτή την ώρα μένουν σε ένα μικρό διαμέρισμα και από όσο γνωρίζω, κάνουν και κάποιες προσπάθειες να μαζέψουν, να συγκεντρώσουν χρήματα για να μπορέσουν έτσι η διαμονή τους να είναι καλύτερη. Πάντως θα επιστρέψουν στην Αιγιάλια, έτσι όπως φαίνεται. Είχαμε και το viral περιστατικό με το ελικόπτερο το οποίο προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο της Μήλου, και εκεί που λέμε κυρίες και κύριοι ότι δεν έχουμε δει, ότι τα έχουμε δει μάλλον όλα, μάλλον φαίνεται ότι δεν τα έχουμε δει όλα, κάθε φορά κάτι καινούριο βλέπουμε, κάτι που ούτε εμείς δεν το πιστεύουμε ότι μπορεί να συμβεί. Ένα γεγονός το οποίο βεβαίως ξεσήκωσε αντιδράσεις. Φανταστείτε τους τουρίστες οι οποίοι βρίσκονταν εκεί στο Σαρακίνικο να βλέπουν ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται ξαφνικά δίπλα τους, την ώρα που οι άνθρωποι είτε έκαναν μπάνιο είτε βρίσκονταν επάνω στα βράχια και τα χαρακτηριστικά της Μήλου. Έκαναν τις βουτιές τους οι άνθρωποι και είδαν δίπλα τους το ελικόπτερο. Απίστευτα πράγματα. Έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου και των social media αυτό το βίντεο με το ελικόπτερο το οποίο προσγειώνεται, και βεβαίως κυρίες και κύριοι πλέον υπάρχει και εισαγγελική παρέμβαση, έτσι, ο οποίος έχει δώσει πλέον την εντολή να συλλεχθεί προανακριτικό υλικό για τα στοιχεία των εμπλεκομένων, ποιος και γιατί προσγείωσε το συγκεκριμένο ελικόπτερο βεβαίως εκεί στο Σαρακίνικο της Μήλου. Είχαμε και μία, έτσι, ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, διότι μία οικογένεια στην Κυλλήνη, στη Γλύφα Βαρθολομιού πιο συγκεκριμένα, είχε πάει να κάνει το μπάνιο του στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, και μία 39χρονη γυναίκα έχει τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά, κυρίες και κύριοι, στον αφιένα της, μπροστά μάλιστα στα δύο ανήλικα παιδιά της. Έκανε βουτιά το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, βρισκόταν στην παραλία με την οικογένειά της, έπαιζαν, την πήρε ο σύζυγος στους ώμους, την έριξε στο νερό, η βουτιά είχε δραματική κατάληξη. Απίστευτο το σκηνικό και το περιστατικό αυτό, διότι η γυναίκα εκτινάχθηκε προς τα πίσω και τραυματίστηκε σοβαρά στον αφιένα. Είναι εφιαλτικές οι στιγμές οι οποίες ακολούθησαν στη συνέχεια, και όλα αυτά βεβαίως, ξαναλέω, γίναν μπροστά στα μάτια των παιδιών του ζευγαριού, τα οποία είδαν μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα το παιχνίδι στη θάλασσα να μετατρέπεται σε μια αγωνιώδη επιχείρηση για τη μητέρα τους. Η μητέρα τους βρίσκεται αυτή την ώρα και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το τραύμα. Βεβαίως και έχει ξεφύγει από την κατάσταση κινδύνου να χάσει τη ζωή της, αλλά είναι κρίσιμη η κατάστασή της, διότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κίνδυνο λόγω του τραυματισμού στον αφιένα. Κάτι που δίνει ανησυχία στους γιατρούς και τους κάνει να δώσουν ακόμα μεγαλύτερη μάχη για να περιορίσουν τη βλάβη που έχει προκαλέσει το τραύμα, διότι καταλαβαίνετε ότι ένα τραύμα στον αφιένα μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε παράλυση. Λέμε τώρα ένα ενδεχόμενο. Βεβαίως οι γιατροί δίνουν μάχη για να μπορέσουν να ανατρέψουν αυτή την υπόθεση, κυρίες και κύριοι. Μακάρι να γίνει καλά η γυναίκα, μακάρι να επιστρέψει στην οικογένειά της και να είναι σώα. Γι' αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ακόμα και στα παιχνίδια που μπορεί να κάνουμε στη θάλασσα, βλέπετε ότι ένα πολύ αθώο παιχνίδι πώς μπορεί να καταλήξει, δυστυχώς. Έχουμε σήμερα μία σημαντική αλλαγή η οποία περιμένει τους οδηγούς που κινούνται στην περιμετρική της Πάτρας με κατεύθυνση προς την Αθήνα, διότι, κυρίες και κύριοι, η Ολυμπιόδος θα δώσει σήμερα, αύριο μάλλον για να είμαι πιο ακριβής, σε κυκλοφορία το τεχνικό έργο στα Μποζαίτικα. Μπαίνει λοιπόν τέλος στη μέχρι τώρα αμφιδρόμηση, μία διαδικασία που πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγες ώρες, οπότε και γι' αυτό θα έχουμε απόψε ο λιγόωρο
νυχτερινό αποκλεισμό. Το λέω σε όσους θέλετε να κινηθείτε προς Αθήνα. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι στο τμήμα ανάμεσα στον κόμβο Εγλυκάδας και τον κόμβο Πατρών K1 θα διακοπεί απόψε η κυκλοφορία από τις 9 η ώρα το βράδυ και θα παραδοθεί ξανά στους οδηγούς το αργότερο 6 ώρα αύριο το πρωί. Τώρα, κυρίες και κύριοι, σε περίπτωση που εκδηλωθούν έτσι κάποιες απρόβλεπτες τεχνικές δυσκολίες, που είναι λογικό και μπορεί όντως να συμβεί, τότε οι εργασίες θα μεταφερθούν για το επόμενο βράδυ τις ίδιες ακριβώς ώρες. Οπότε κρατάτε ότι απόψε από τις 9 το βράδυ μέχρι και τις 6 ώρα το πρωί δεν θα λειτουργεί εκεί το τμήμα ανάμεσα στον κόμβο Εγλυκάδας και τον κόμβο Πατρών. Τώρα, όσο γίνονται τα έργα, βεβαίως τα αυτοκίνητα που θέλουν να πάνε προς Αθήνα θα πρέπει να μεταφερθούν αναγκαστικά μέσα από τον αστικό ιστό της Πάτρας. Θα βγουν από τον κόμβο Εγλυκάδας, θα πάνε από Ελευθερίου Βενιζέλου, θα πάνε από Ακτή Δημαίων, Τρίων Αβάρχων, Αγίου Ανδρέου, Νόρμαν, Κανελοπούλου και στη συνέχεια θα μπουν και πάλι στην Εθνική Οδό να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι αξίζει αυτή η υπομονή, γιατί η γέφυρα αυτή του Χαράδρου εκεί είχε καταρρεύσει τον Ιούλιο του 2023. Χρειάστηκαν, κυρίες και κύριοι, 3 χρόνια, και είχε μάλιστα σκοτωθεί και ένας άνθρωπος εκεί. Νομίζω όλοι το θυμόμασταν αυτό το γεγονός. Οπότε πέρασαν 3 χρόνια τα έργα, για να γίνουν τα έργα αυτά της αποκατάστασης, αφού του έπεσε η γέφυρα. Οπότε νομίζω ότι αξίζει η υπομονή, γιατί ταλαιπωρηθήκαμε αρκετά αυτά τα τελευταία 3 χρόνια και όσοι ταξίδευαν βεβαίως προς Αθήνα. Οπότε αυτή η σημαντική αλλαγή θα βοηθήσει.

0: Να σας πάω τώρα 7 Αυγούστου του 2004, όταν η γέφυρα Αρείου Αντίρρηου Χαρίλαος Τρικούπης άνοιξε, κυρίες και κύριοι, ένα νέο κεφάλαιο για τη Δυτική Ελλάδα. Ήταν ένα όραμα βεβαίως που είχε διατυπώσει ο Χαρίλαος Τρικούπης ήδη από το 1889 και έγινε πραγματικότητα. Ενώθηκε η Πελοπόννησος με τη στερεά Ελλάδα και άλλαξε για πάντα τις μετακινήσεις μας, την οικονομία βεβαίως, αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών. Σήμερα βρισκόμαστε 22 χρόνια μετά και η γέφυρα παραμένει, κυρίες και κύριοι, ένα εμβληματικό τοπόσημο της χώρας και βεβαίως ένα έργο το οποίο έχει αναγνωριστεί διεθνώς και για την τεχνική του αρτιότητα, που αν θέλετε αυτό είναι και ένα από τα πιο σημαντικά και αξιοσημείωτα κομμάτια. Πάμε να συζητήσουμε και για την ιστορία και για την πορεία και για τις σημαντικότερες στιγμές και το μέλλον της γέφυρας με τον κύριο Πάνο Λούκα, ο Διευθύνοντας Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της γέφυρας ΑΕ. Καλή σας ημέρα, κύριε Λούκα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές σας. Θεωρώ δε ότι πολλοί από όσους μας ακούνε είναι καθοδόν προς τους προορισμούς των καλοκαιρινών διακοπών τους, οι περισσότεροι εκ των οποίων και στη Δυτική Ελλάδα εξυπηρετούνται πλέον από ένα σύγχρονο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων, στο οποίο κινούμαστε με άνεση και προπαντός με ασφάλεια, αναδεικνύοντας έτσι και τον κομβικό ρόλο της γέφυρας Ρείου Αντιρρήου.
0: Και βεβαίως μιλάμε για χιλιάδες αυτοκίνητα τα οποία περνούν καθημερινά από τη γέφυρα, κύριε Λούκα.
1: Με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτή την περίοδο και μεγάλο αριθμό οχημάτων με ξένες πινακίδες, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει ότι η Δυτική Ελλάδα αποτελεί έναν προορισμό όχι μόνο για τους Έλληνες αλλά για τους ξένους τουρίστες, συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στην τουριστική και βιώσιμη ανάπτυξη της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
0: Κάτι το οποίο είναι και μια ξεχωριστή εμπειρία για κάποιον ο οποίος δεν έχει περάσει από τη γέφυρα Ρείου Αντιρρήου, ακόμη και αν κάποιος είναι από το εξωτερικό, σίγουρα είναι ένα τοπόσημο το οποίο όλοι θέλουν και να διασχίσουν και να το δουν από κοντά.
1: Και όχι μόνο για τους τουρίστες, αλλά και για τους φοιτητές μεγάλων πανεπιστημίων από το εξωτερικό, όπως και για συλλόγους μηχανικών από το εξωτερικό, οι οποίοι πραγματοποιούν αιτήματα και έχουμε πάρα πολλές επισκέψεις και ξεναγήσεις σε αυτό το μοναδικό έργο, το οποίο μας δίνει και την ευκαιρία, ειδικά στα νέα παιδιά, να τους μιλήσουμε για την ιστορία, όπως αναφέρατε και στην αρχή αυτού του μοναδικού έργου, καθώς τα περισσότερα νέα παιδιά έχουν συνηθίσει να βλέπουν το στενό Ρείο Αντιρρήου με μια γέφυρα που ενώνει το Ρείο με το Αντίρρηο. Όμως μόλις πριν από 22 χρόνια δεν ήταν αυτή η κατάσταση. Τότε το ταξίδι από το Ρείο στο Αντίρρηο εξαρτόταν από τις καιρικές συνθήκες και ιδίως σε περίοδους μεγάλων εξόδων είχαμε και μεγάλη ταλαιπωρία. Όλα αυτά λοιπόν εδώ και 22 χρόνια αποτελούν παρελθόν. Η γέφυρα εγκαινιάστηκε τον Αύγουστο του 2004, εκείνο το μοναδικό καλοκαίρι των ελληνικών επιτυχιών, και σε ό,τι μας αφορά μετά την κατασκευαστική εποπία πλέον ο ρόλος μας και η ευθύνη μας είναι να εξασφαλίζουμε τη συνεχή συνδεσιμότητα στο στενό, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών και όχι μόνο. Και αυτό το επιτυχάνουμε χάρη στην υποδηματική και συντήρηση, επιθεώρηση και συντήρηση του έργου, όπως λέμε, από ξηρά, από θάλασσα με τις υποβρύχες επιθεωρήσεις και βέβαια από τον αέρα με την ετήσια χορογραφία κάθε καλοκαίρι των αλπινιστών.
0: Κάτι το οποίο εδώ να σημειώσω, η γέφυρα Ρείου Αντιρρήου βρίσκεται σε μία από τις πιο σεισμογενείς περιοχές της Ευρώπης, έτσι, και εσείς καταφέρνετε καθημερινά και διασφαλίζετε την ασφάλεια και την αντοχή της. Εκεί έχουν να κάνουν όλες αυτές οι εργασίες τις οποίες κάνετε κατά καιρούς.
1: Υπενθυμίσω στους ακροατές μας ότι μερικές από τις προκλήσεις που είχαν να αντιμετωπιστούν κατά τη φάση σχεδιασμού και κατασκευής της γέφυρας ήταν, όπως αναφέρατε, το γεγονός ότι είμαστε σε μια σεισμική ζώνη, σε μια περιοχή που δίνει έντονους σεισμούς. Είχαμε επίσης και έχουμε μεγάλο βάθος πυγμένα που φτάνει στα 65 μέτρα. Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες στο στενό με τους δυνατούς ανέμους που είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση και βέβαια το γεγονός ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε και την αυσιπλοεία στο στενό. Όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία στη φάση σχεδιασμού και όλα αυτά τα 22 χρόνια είχαμε την ευκαιρία να τεστάρουμε εντός εισαγωγικών το έργο και να δούμε ότι όλες οι παραδοχές μελέτης εφαρμόζονται στο αγκαίρεο.
0: Έχει εκπληρώσει λοιπόν το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε η γέφυρα Ρείου Αντιρρήου. Είμαστε 22 χρόνια μετά τα εγκαίνια. Έχει εκπληρώσει το σκοπό της.
1: Θα έλεγα ναι, με βάση και τα κυκλοφοριακά στοιχεία, αλλά κοιτώντας και τους δείκτες ό,τι αφορά την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, είναι σημαντικό να πούμε ότι η γέφυρα Ρείου Αντιρρήου δεν είναι απλώς ένα μεγάλο τεχνικό έργο το οποίο κάνει όλους τους Έλληνες περήφανους. Είναι μια ζωντανή υποδομή που ενώνει ανθρώπους, περιοχές, οράματα και ευκαιρίες, συμβάλλοντας έτσι στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιφέρειας και των τοπικών κοινωνιών και δίνοντας την ευκαιρία να, και στο επιχειρήν, mm-hmm. αλλά και στον τουρισμό, να δημιουργήσουμε επενδύσεις και να ευκαιρίες, οι οποίες χωρίς τη γέφυρα νομίζω δεν mm-hmm. θα μπορούσαν να είχαν γίνει.
0: Είναι σίγουρα αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι έχει συμβάλει και στην οικονομία και στον τουρισμό και στις μετακινήσεις της περιοχής. Βεβαίως η γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε έτσι κάποιο περιστατικό κάποια στιγμή. Έχουν συμβεί και έχουν λάβει χώρα πάρα πολλά περιστατικά εκεί στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Υπάρχει κάποιο γεγονός το οποίο εσείς θεωρείτε ότι ανέδειξε έτσι περισσότερο τη γέφυρα και σε διεθνές επίπεδο?
1: Χαρακτηριστικό γεγονός θα έλεγα είναι η γεγονότα είναι η διέλευση της Ολυμπιακής φλόγας σε κάθε Ολυμπιακούς αγώνες, είτε χειμερινούς είτε καλοκαιρινούς. Είναι μοναδικές οι εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου και στέλνουν δυνατά μηνύματα στην Ελλάδα, προπαντός σε όλο τον κόσμο, για την Ελλάδα που προοδεύει, δημιουργεί, μας κάνει περήφανος και η οποία μπορεί να χτίζει γέφυρες με το μέλλον. Να αναφέρω επίσης ότι σε αυτή την περίοδο είχαμε και δυνατούς σεισμούς αυτά τα 22 χρόνια στην περιοχή.
0: Βέβαια.
1: Η γέφυρα ανταπεξέλθηκε χωρίς κανένα πρόβλημα και μάλιστα όπως λέμε, εάν συμβεί σεισμός στην περιοχή, τότε είναι καλύτερα να είσαι πάνω στη γέφυρα, γιατί σίγουρα οι συνθήκες ασφάλειας θα είναι τέτοιες που θα σου επιτρέψουν να κινηθείς χωρίς κανένα πρόβλημα. Για μας επίσης μοναδικές στιγμές αποτελεί η σχεδόν καθημερινή μας επαφή με νέα παιδιά, με τα σχολεία που έρχονται και μας επισκέπτονται, με τα πανεπιστήμια ελληνικά και ξένα τα οποία μας επισκέπτονται και στα οποία μπορούμε να διηγηθούμε την ιστορία της γέφυρας από το όραμα του Χαρίλαου Τρικούπη, το οποίο χρειάστηκε πάνω από 100 χρόνια τελικά για να υλοποιηθεί, όταν ήταν δυνατό αυτό το έργο να χρηματοδοτηθεί, αλλά και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με ασφάλεια όλες τις τεχνικές προκλήσεις. Και τώρα ο σκοπός μας και το βασικό μας, η βασική μας ευθύνη είναι να μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη συνεχή λειτουργία αυτού του έργου. Αυτό κάνουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, επενδύοντας επίσης σε δράσεις που έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος, με την καταπολέμηση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση να πω ότι αυτό το καλοκαίρι πραγματοποιούμε την συντήρηση των καλωδίων της αντικεραμικής προστασίας της γέφυρας. Είναι ένα πρωτοποριακό έργο σε παγκόσμιο επίπεδο και έχει να κάνει και με την κλιματική αλλαγή, καθώς αυτό η κλιματική αλλαγή έχει αυξήσει τον αριθμό των κεραυνών τους οποίους έχουμε στην περιοχή μας. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό η αντικεραμική προστασία της γέφυρας να λειτουργεί σωστά. Είναι εργασίες που είναι σε εξέλιξη. Πριν τον Αύγουστο και μετά τον Αύγουστο, οι επισκέπτες και όσοι περνάνε τη γέφυρα θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τους αλπινιστές να πραγματοποιούν αυτές τις μοναδικές εργασίες. Και τέλος, επενδύουμε και στην τεχνητή νοημοσύνη, επιδιώκοντας να βελτιώσουμε την εμπειρία του χρήστη όταν περνάει τη γέφυρα και την ασφάλεια χρηστών και εργαζομένων σε αυτό το μοναδικό έργο. Να θυμίσω ότι η γέφυρα παραδόθηκε νωρίτερα από το συμβατικό χρονοδιάγραμμα και χωρίς κανένα σημαντικό ατύχημα, δείχνοντας έτσι τη σημασία που δείχνουμε στην ασφάλεια εργαζομένων και χρηστών σε αυτό το μοναδικό έργο.
0: Και είναι πολύ βασικό αυτό. Να θέσω ένα ερώτημα ακροατή που βεβαίως εγώ την ξέρω την απάντηση, αλλά να το ακούσουμε από εσάς. Κάποιοι θα ήθελαν τα φώτα της γέφυρας να είναι αναμένα κάθε βράδυ με το γνωστό χρωματισμό, τα μπλε και τα κίτρινα φώτα. Γιατί δεν είναι αναμένοι κάθε βράδυ, κύριε Λούκα?
1: Το απολαμβάνουν τώρα τα Παρασκευοσαββατοκύριακα του Αυγούστου. Είναι η μείωση της χρήσης του διακοσμητικού φωτισμού έχει να κάνει με την προσπάθειά μας να μειώσουμε το ανθρακικό αποτύπωμα του έργου. Δεν έχει να κάνει με λόγους οικονομίας, είναι καθαρά μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, οπότε προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε το διακοσμητικό φωτισμό όταν χρειάζεται, όπως σε μεγάλες εορτές και εθνικές επετείους, και βέβαια να δίνουμε τη δυνατότητα στον κόσμο της περιοχής και σε όσους περνάνε τη γέφυρα να το απολαμβάνουν αυτά τα μοναδικά Παρασκευοσαββατοκύριακα του Αυγούστου. Επομένως κάθε Παρασκευοσαββατοκύριακο αυτή την περίοδο η γέφυρα θα φωτίζεται και θα φωτιστεί βεβαίως και στην Πανσέλινο της 28ης Αυγούστου.
0: Που θα δούμε πολύ εντυπωσιακές εικόνες από ό,τι φαντάζομαι. Κάτι τελευταίο, έχουμε εκπτωτικές διελεύσεις αυτό το διάστημα, έτσι δεν είναι, κύριε Λούκα, να ενημερώσουμε τον κόσμο?
1: Έχουμε εκπτωτικές διελεύσεις. Νομίζω για τους τοπικούς και τους συχνούς χρήστες τους παροτρύνω, για όσους δεν έχουν εγγραφεί σε κάποιο εκπτωτικό πρόγραμμα, γιατί οι τοπικοί και οι συχνοί χρήστες γνωρίζουν την πληθώρα των προγραμμάτων, να εγγραφούν σε κάποιο τοπικό, σε κάποιο εκπτωτικό πρόγραμμα. Και ιδίως στα Σαββατοκύριακα έχουμε το πρόγραμμα Allere Tour με 10ωρη διάρκεια, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες της περιοχής να περάσουν από τη μία μεριά του στενού στην άλλη, να απολαύσουν τις ομορφιές της Δυτικής Ελλάδος και να γυρίσουν με σημαντικά χαμηλό κόστος, μέσα σε διάρκεια 10 ώρων. Οπότε υπάρχει μια πληθώρα προγραμμάτων, είναι διαθέσιμο άλλα στο website της εταιρείας. Προτείνω λοιπόν τους ακροατές μας να διαλέξουν, να κάνουν μια έρευνα και να διαλέξουν εκείνο το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους, εξασφαλίζοντας σημαντική έκπτωση και βεβαίως ότι περνάνε από τη μία μεριά του στενού στην άλλη σε ελάχιστο χρόνο.
0: Κύριε Λούκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Σας ευχόμαστε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Αναμένουμε τις εξελίξεις και τα νέα από τη γέφυρα, οπότε θα είμαστε σε επικοινωνία μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό καλοκαίρι με ασφαλείς διαδρομές σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Λούκα. Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν από τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή πλέον θα είναι αναμένη η γέφυρα. Ούτως ή άλλως τα φώτα της είναι αναμένα και τις υπόλοιπες ημέρες. Ενώ αυτό το εντυπωσιακό, έτσι, ο εντυπωσιακός σχηματισμός που υπάρχει με το μπλε και το κίτρινο φως, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή θα μπορείτε να το απολαμβάνετε. Ένα έργο, ξαναλέω, ένα όραμα μάλλον, 115 ετών, το οποίο τελικά έγινε πραγματικότητα. Ποιος θα πίστευε τότε αυτό που σκεφτόταν ο Χαρίλαος Τρικούπης, ότι θα μπορούσε να γίνει στην πράξη. Και όμως, όταν το όραμα έχει ουσία, ίσως κάποιες φορές πραγματοποιείται κιόλας.

0: τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα θέμα το οποίο παίζει πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα εδώ στην πόλη μας, στην Πάτρα. Μάλιστα, το φιλοξενήσαμε το ρεπορτάζ και την Παρασκευή που μας πέρασε στο Νεολόγο. Μιλάω για τις κατσαρίδες σε κεντρικά σημεία της Πάτρας, κυρίως στις βραδινές ώρες. Αυτό είναι κάτι το οποίο καταγγέλουν τις τελευταίες ημέρες πολίτες και επαγγελματίες του κέντρου της Πάτρας. Η εικόνα, μάλιστα, γύρω από φρεάτια, πεζοδρόμια και άλλα σημεία εκεί κοντά όπου βρίσκονται σε εξέλιξη έργα, προκαλεί αντιδράσεις, λογικό, αναμενόμενο. Ζητούν οι καταστηματάρχες τώρα κάτι να αλλάξει, κάποια συστηματική παρέμβαση να υπάρξει. Θέλω να ακούσουμε και την πλευρά του Δήμου Πατρέων. Βεβαίως, σίγουρα ένα μεγάλο κομμάτι στο γεγονός ότι έχουν εμφανιστεί τόσες πολλές κατσαρίδες έχει να κάνει και με την αύξηση των θερμοκρασιών, σίγουρα όμως και με τα έργα τα οποία γίνονται αυτό το διάστημα στην πόλη. Είναι μαζί μας ο κύριος Στάκης Πετρόπουλος, αντιδήμαρχος περιβάλλοντος, ενέργειας και πρασίνου του Δήμου Πατρέων. Καλή σας ημέρα, κύριε Πετρόπουλε.
1: Καλημέρα, κυρία Μπαλαφούτη, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι σίγουρη ότι το έχετε πληροφορηθεί το θέμα.
1: Όχι μόνο το έχετε πληροφορηθεί, ζούμε σε αυτόν τον ρυθμό.
0: Ναι. Άρα είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζετε, το βλέπετε κι εσείς ότι υπάρχει έντονο πρόβλημα φέτος.
1: Φυσικά και το αντιμετωπίζουμε και είμαστε και προετοιμασμένοι να το αντιμετωπίσουμε. Κάθε καλοκαίρι είμαστε. Mm-hmm. Και φέτος που το φαινόμενο βρίσκεται σε μια πολύ μεγάλη έξαρση, η οποία οφείλεται, όπως εύστοχα είπατε, σε δύο παράγοντες η έξαρση, δηλαδή η μεγάλη έξαρση του φαινομένου. Ο ένας παράγοντας είναι κλιματολογικός, είναι η υψηλή θερμοκρασία, η οποία επιδρά με δύο τρόπους. Πρώτον, αναγκάζει τα ζωήθια αυτά να μετακινούνται περισσότερο, και δεύτερον εντατικοποιεί τις γεννήσεις, δηλαδή αυξάνονται οι γεννήσεις, γίνεται υπερπαραγωγή. Mm-hmm. Και αυτό προκαλεί η υψηλή θερμοκρασία. Ο δεύτερος παράγοντας είναι τα εκτεταμένα έργα που γίνονται, τα οποία διαταράσσουν τα καταφύγια τους, δηλαδή το βιότοπό τους που είναι μέσα κάτω από τη γη. Mm-hmm. Και τα αναγκάζει να μετακινούνται. Mm-hmm. Αυτά είναι τα αίτια. Τα είπατε κι εσείς, τα είπα και εγώ έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Mm-hmm.
0: Το βλέπουμε αυτά τα περιστατικά, τα βλέπουμε κυρίως βραδινές ώρες. Γίνονται ψεκασμοί, κύριε Πετρόπουλε? Και πότε γίνονται? Γίνονται κατά τη διάρκεια της ημέρας, ναι.
1: Βεβαίως γίνονται ψεκασμοί και εκτεταμένοι ψεκασμοί. Θα πούμε λοιπόν το εξής, ότι το φαινόμενο από την πλευρά του Δήμου το αντιμετωπίζει η υπηρεσία μας και συγκεκριμένα το τμήμα μελετών έργων και πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου. Mm-hmm. Σε συνεργασία με τη ΔΕΙΑΠ.
0: Mm-hmm.
1: Τι κάνουμε λοιπόν? Καταρχάς θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχει ανοιχτή εργολαβία, γιατί είναι εξειδικευμένη η δουλειά αυτή που γίνεται. Mm-hmm. Και όπου χρειάζεται παρεμβαίνουμε με συνεργείο ιδιωτικό, δηλαδή με το οποίο mm-hmm. έχουμε συνάψει σύμβαση έργου.
0: Απεντόμωσης. Συνεργείο απεντόμωσης.
1: Κάνουμε εφαρμογές mm-hmm. με ψεκασμό ειδικού εντομοκτόνου, οι οποίες γίνονται στο αποχετευτικό δίκτυο, δηλαδή στα φρεάτια και μέσα στους υπονόμους.
0: Mm-hmm. Έχει ενισχυθεί αυτό το πρόγραμμα λόγω της φετινής έξαρσης? Δηλαδή επαρκεί αυτή η εργολαβία? Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες τώρα, ναι.
1: Φυσικά, και θα πούμε τι κάνουμε και για το επειδή ακριβώς υπάρχουν αυξημένες ανάγκες.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς λοιπόν έχουμε ήδη μια εργολαβία και η ΔΕΙΑΠ, η δημόσια επιχείρηση ίδρυψης αποχέτευσης της πόλης, ενώ μέχρι πριν από ορισμένα χρόνια συνέδραμε στην αντιμετώπιση του φαινομένου με δικές της δυνάμεις, δηλαδή με το προσωπικό της, mm-hmm. τώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια, 4, κάνει και αυτή η εργολαβία. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν έχουμε δύο πόλους, ας πούμε, που αντιμετωπίζουμε, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Τώρα, τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες? Mm-hmm. Επειδή δεν είναι δυνατόν εμείς να γνωρίζουμε σε ποια σημεία της πόλης, αν πέσει την αντίληψή μας, το κάνουμε και μόνοι μας. Αλλά δεν είναι δυνατόν να ξέρουμε σε όλα τα σημεία της πόλης στα οποία υπάρχει παρατηρείται mm-hmm. το φαινόμενο σε, έτσι, σε μεγάλη...
0: Πώς μπορεί να το καταγγείλει ο πολίτης, μπορεί να το καταγγείλει?
1: Αυτό. Ναι, δεν πρόκειται για καταγγελία, πρόκειται για μια αναφορά
0: mm-hmm.
1: η οποία γίνεται με τρεις τρόπους. Πρώτα mm-hmm. απ' όλα μπορεί να επικοινωνήσει με την υπηρεσία μας μέσω του SenCity.
0: Mm-hmm. Ναι, αλλά εκεί τα αιτήματα αργούν λίγο να απαντηθούν, κύριε Πετρόπουλε.
1: Σας διαβεβαιώνω mm-hmm. και αν είναι κάποιος τηλεθεατής
0: ακροατής
1: ο οποίος να έχει κάνει αίτηση και να μην έχει γίνει άμεση mm-hmm. παρέμβαση, να το βγει και να μας το πει ότι στο συγκεκριμένο θέμα δεν υπάρχει καμία αργοπορία, η mm-hmm. παρέμβαση είναι άμεση.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Αν
0: οπότε...
1: υπάρχει τέτοια περίπτωση, να την ξέρουμε, να τη μάθουμε και εμείς για να το θεραπεύσουμε mm-hmm. το θέμα.
0: Άρα λοιπόν
1: μπορεί
0: κάποιος
1: να
0: μπορεί...
1: υπάρχει mm-hmm. αργοπορία σε άλλα αιτήματα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί, να σας πω, αργοπορία έχει παρατηρηθεί σε διάφορα άλλα αιτήματα, άλλης φύσης δηλαδή mm-hmm. και άλλα αντικείμενα, στα οποία η ζήτηση...
0: Μπορεί να υπάρχουν πολλά αιτήματα.
1: Ναι, ναι, μπράβο. Mm-hmm. Η ζήτηση ξεπερνάει κατά πολύ, είναι υπερπολαπλάσια της προσφοράς, δηλαδή της δυνατότητας της υπηρεσίας.
0: Κατανοητό. Να... Άρα εδώ τι κάνει ο κόσμος.
1: Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα και να το πείσουμε για να επανέλθουμε.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν, ας πούμε, εμείς έπρεπε να έχουμε, στο αντικείμενο το δικό μου, έπρεπε να έχουμε 120 εργαζόμενους πρασίνου,
0: mm-hmm.
1: εργάτες δηλαδή, κλαδούχους,
0: ναι.
1: λοιπά, κυπουρούς και τα λοιπά, mm-hmm. και έχουμε κυρία Μπαλαφούτη 15.
0: Ναι, είναι κατανοητό, εντάξει, αλλά δεν προλαβαίνουν.
1: Δεν
0: ναι.
1: γίνεται δηλαδή.
0: Ναι.
1: Πώς δηλαδή, είναι σαν να είναι μια οικογένεια, να πρέπει να φάνε, να πάρουμε φέτα τυρί για να φάμε και να είμαι η οικογένεια να είναι εξαμελής
0: mm-hmm.
1: και να πάρουμε
0: ναι.
1: 50 γραμμάρια.
0: Είναι κατανοητό.
1: Ναι. 6 γραμμάρια καθένα.
0: Είναι κατανοητό, αλλά να επιστρέψουμε στο θέμα.
1: Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν έχει ευθύνη κανένας mm-hmm. δήμος, όχι mm-hmm. μόνο εμείς δεν είναι. Είναι ευθύνη καθαρά κυβερνητική.
0: Mm-hmm.
1: Δεν παίρνει προσωπικό. Είναι μην τα λέμε γιατί γινόμαστε και
0: κουράστηκε. Και τα έχουμε ξαναπεί εδώ. Θέλει ο κόσμος να μάθει πώς
1: θα... Λένε μερικοί, ας πούμε, αφελώς,
0: mm-hmm.
1: δεν με ενδιαφέρει με να τι κάνει η κυβέρνηση, λύσει το πρόβλημα. Μα πώς να λύσω το πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
1: Μου απαγορεύει με νόμο να πάρω εργάτες.
0: Πείτε μας, κύριε Πετρόπουλε, λοιπόν, εδώ αυτό που αφορά τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Πώς αναφέρει το θέμα ο κόσμος.
1: Ένας λοιπόν άμεσος mm-hmm. και γρήγορος είναι το SenCity.
0: Mm-hmm.
1: Για όσους έχουν έτσι εξοικείωση με την
0: τεχνολογία.
1: Yeah. Ένας δεύτερος τρόπος είναι ο κλασικός να... υποβάλουμε μία αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου,
0: mm.
1: αυτός είναι λίγο πιο αργός γιατί μέχρι το πρωτόκολλο υπάρχει μια διαδικασία, θα
0: περάσουν
1: 2-3 μέρες.
0: Mm-hmm.
1: Και ένας επίσης άμεσος τρόπος και γρήγορος, τρίτος, είναι να τηλεφωνήσουμε και λέω το στην υπηρεσία,
0: mm-hmm.
1: στην αρμόδια, δηλαδή στο τμήμα μελετών έργων και πρασίνου,
0: mm-hmm.
1: στο τηλέφωνο, το λέω αργά και θα το επαναλάβω για να το σημειώσω.
0: Βεβαίως.
1: Οι ακροατές μας, 2610.
0: Mm-hmm.
1: 226
0: mm-hmm.
1: 893.
0: Ωραία. 226 893.
1: Mm-hmm. Ναι, σας λέω ότι οι παρεμβάσεις μέχρι τώρα
0: mm-hmm.
1: Είναι άμεσες.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, εάν ας πούμε αύριο
0: mm-hmm.
1: πάρουν 100 τηλέφωνα, εννοείται ότι θα υπάρξει μια...
0: Είναι λογικό. Είναι λογικό για να το κλείσουμε το θέμα, κύριε Πετρόπουλε. Τώρα... Θα δούμε ουσιαστική μείωση του προβλήματος, δηλαδή θα συνεχίσουν οι απεντομώσεις, άσχετα με τις αναφορές
1: λοιπόν,
0: του κόσμου.
1: Ναι, βεβαίως συνεχίζονται.
0: Και να κλείσουμε,
1: και πάμε τώρα και κάνουμε και άλλη εργολαβία. Ετοιμάζει η ΔΕΗ
0: ναι.
1: αυτή τη στιγμή που μιλάμε mm-hmm. μπορεί να έχει ήδη υπογραφεί
0: mm-hmm.
1: ή θα υπογραφεί μέσα σε αυτή την εβδομάδα.
0: Μάλιστα, άρα δύο εργολαβίες.
1: Οπότε θα διπλασιάσουμε την επιχειρησιακή δυνατότητά μας.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Πετρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Ακριβώς. Πιάστε κόκκινο.
0: Δεν τσακωνόμαστε εμείς. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν, εάν δείτε κατσαριδούλες, δεν τα λέω ζωήφια, εγώ τα λέω κατσαρίδες με το όνομά τους. Που πολλοί τρομάζουν, που πολλοί αηδιάζουν, που δεν τις θέλουμε προφανώς να συμβιώνουμε. Μας είναι κάτω υπόγεια, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εάν δείτε λοιπόν και υπάρχει έντονο πρόβλημα, είτε επικοινωνείτε και στέλνετε μήνυμα στο SenCity, είτε παίρνετε τηλέφωνο στο τμήμα Πρασίνου 226-893, είτε πάτε και κάνετε διαζώσεις αίτηση στο πρωτόκολλο. Ότι ξέρετε κάτι, εδώ έχουμε πολλές κατσαρίδες. Αλλά ήταν το καθαρίσετε. Το αξιοσημείωτο και το σημαντικό είναι ότι έχουμε δύο εργολαβίες πλέον, και από τη ΔΕΙΑΠ και από το Δήμο Πατρέων, ξεχωριστές.

0: FM 93.4.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα άλλο θέμα. Είχαμε χτες το απόγευμα δύο φωτιές μέσα σε λίγη ώρα. Μία στο Ριγανόκαμπο και μία στο Χάραδρο. Βεβαίως αυτές οι φωτιές αυξάνουν την ανησυχία των κατοίκων των περιοχών. Είναι σημεία τα οποία βεβαίως έχουν καταγραφεί επανειλημμένα περιστατικά πυρκαγιών, κοντά ή γύρω δηλαδή από καταβλισμούς όπου διαμένουν Ρωμά. Το ζήτημα παραμένει εδώ και χρόνια ανοιχτό. Βεβαίως η κατάσταση είναι ακόμη πιο ανησυχητική, ιδιαίτερα τις ημέρες όπου υπάρχουν αυξημένοι άνεμοι, αυξημένη θερμοκρασία. Το θέμα είναι τι γίνεται. Υπάρχει επαρκής πρόληψη, υπάρχει έλεγχος εν τέλει? Εμείς, κυρίες και κύριοι, προφανώς και το έχουμε αναδείξει το θέμα πάρα πολλές φορές. Δεν θέλουμε να γίνουμε γραφικοί. Ξέρω όμως ότι αφορά πάρα πολλούς κατοίκους μόνιμων περιοχών, οι οποίοι έρχονται συνεχώς αντιμέτωποι με φωτιές, ακόμη και σε καθημερινή βάση. Οπότε, μέχρι να λυθεί το θέμα, εμείς και προφανώς θα το αναδεικνύουμε. Είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κ. Μιχάλης Κόκκινος, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των Κατοίκων εκεί στην Εγλυκάδα. Καλή σας ημέρα, κύριε Κόκκινε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Είχαμε δύο φωτιές σχεδόν ταυτόχρονα, καλή εβδομάδα, την ίδια ώρα. Η μία, στο Χάραδρο, που και εκεί έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει κάτι τέτοιο, και η άλλη στο Ριγανόκαμπο. Θέλετε αρχικά να μας πείτε τι ώρα εκδηλώθηκε χτες η φωτιά και πώς έγινε το περιστατικό, τι ξέρετε εσείς?
1: Κοιτάξτε, αυτό που συμβαίνει στην περιοχή μας θεωρώ ότι είναι μοναδικό φαινόμενο σε πανελλαδικό επίπεδο. Δηλαδή δεν μπορεί μέσα στη θερινή περίοδο, από το Μάιο, Ιούνιο και μετά, να εκδηλώνονται εδώ τουλάχιστον 15 φωτιές κάθε χρόνο, ίσως και περισσότερες, γιατί από ένα σημείο και μετά χάνουμε το μέτρημα. Έτσι λοιπόν και χθες, στις μεσημβρινές ώρες, εκδηλώθηκε φωτιά στην περιοχή του Ριγανόκαμπου, εκεί κοντά στο γήπεδο, το εγκαταλελειμμένο γήπεδο των Πετινών, και στην ευρύτερη περιοχή βέβαια, γιατί ο χώρος αυτός είναι παρατημένος και από την ΕΤΑΔΗ, η οποία είναι η διοκτήτης του χώρου. Δεν καθαρίζεται ο χώρος αυτός και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει άφθονη καύσιμη ύλη που με το παραμικρό μπορεί να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Από την άλλη πλευρά οι κάτοικοι εκεί, οι Ρωμά, θεωρούν ότι με τις φωτιές διώχνουν τα ερπετά κτλ. Και πολλές φορές εκδηλώνονται αυτές οι φωτιές. Το επικίνδυνο της κατάστασης είναι το εξής, ότι ακριβώς μετά από το χώρο αυτό τον ελεύθερο, ας πούμε, και τον γεμάτο σκουπίδια, ξερά χόρτα κτλ., είναι ελαιώνες που στην περίπτωση κατά την οποία φύγει η φωτιά αυτή και προχωρήσει προς τους ελαιώνες, τότε δεν μπορεί να συγκρατηθεί, γιατί όλοι ξέρουμε ότι η ελιά καίγεται πολύ πιο εύκολα και είναι και πυκνή η βλάστηση στη συνέχεια. Οπότε ο κίνδυνος είναι η φωτιά αυτή, αν ξεφύγει, να πάει και στην κατοικημένη περιοχή, αλλά να κατέβει μέχρι και το στάδιο μπορεί να φτάσει και παραπάνω, γιατί σας λέω ότι είναι πυκνή η βλάστηση. Οι κάτοικοι λοιπόν κάθε καλοκαίρι ζουν με την αγωνία αυτή. Κάθε λίγο και λιγάκι ακούνε από ένα πυροσβεστικό όχημα ένα-δύο να ανεβαίνουν προς τα πάνω. Μάλιστα συμβαίνει και το παράδοξο, το ξέρουν όλοι πλέον, να έρχεται το πυροσβεστικό όχημα αλλά δεν μπαίνει κατευθείαν μέσα στη φωτιά, γιατί πολλές φορές έχει δεχτεί επίθεση από, από τον καταβλισμό εκεί, από τους Ρωμά. Αδιανόητο αυτό, δηλαδή δεν μπορούμε να καταλάβουμε
0: την αστυνομία. Ναι, περιμένουν την αστυνομία για να μπορέσουν να μπουν.
1: Ακριβώς, περιμένουν να έρθουν τα περιπολικά ώστε να ανοίξουν το δρόμο για να πάει να σβήσει τη φωτιά. Βέβαια όλοι ξέρουμε ότι η φωτιά δεν μπορεί να περιμένει. Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα αυξημένος, κυρίως δε τις ημέρες που έχουμε αυξημένες θερμοκρασίες από 37-38 και πάνω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι κάτοικοι ζουν συνεχώς με μια αγωνία και με ένα άγχος. Μην τυχόν και έχουμε κάποια φωτιά στο Ριγανόκαμπο, για να δούμε και πώς θα προφυλαχτούμε.
0: Και έχει να κάνει και με ζητήματα υγείας, κύριε Κόκκινε. Δηλαδή, όταν καίγονται σχεδόν καθημερινά τέτοιου είδους, ας πούμε, ουσίες όπως είναι πλαστικά, όπως είναι λάστιχα, όπως είναι όλα αυτά τέλος πάντων τα οποία καίγονται εκεί, έχει να κάνει και με το θέμα της δημόσιας υγείας των κατοίκων της περιοχής, που πάρα πολλές φορές προφανώς παρουσιάζεται και εκεί πρόβλημα. Δύσπνοιας.
1: Και άλλες φορές, ότι επειδή δίπλα οι δεξαμενές ή λιμνοεξαμενές οι μεγάλες της ΔΕΙΑ που, από την οποία ιδρεύεται όλη η πόλη, είναι ανοιχτές. Όλοι καμιά τα αποκαίδια και τα λοιπά που πάνε μέσα, ναι μεν φιλτράρονται τα στερεά, αλλά η τοξικότητα αυτών των υλικών αυτού του αποτελέσματος της φωτιάς, δεν ξέρουμε κατά πόσο ας πούμε μπορεί να φιλτραριστεί και να εξουδετερωθεί. Εν πάση περιπτώσει αυτό είναι θέμα της ΔΕΙΑ, λέει ότι το ελέγχει, λέει πραγματικά ότι δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δυνατόν σε δεξάμενες που είναι για την ίδρυυση, που ο κόσμος πίνει νερό, να έχουμε κάθε λίγο και λιγάκι από μια φωτιά.
0: Σε κάθε περίπτωση δεν είναι φυσιολογικό αυτό, και εκεί υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Είναι καθημερινές οι φωτιές, κύριε. Κόκκινη είναι επαναλαμβανόμενα τα περιστατικά.
1: Όχι μόνο και για τους κατοίκους της γύρω περιοχής.
0: Για όλη την πόλη.
1: Και για τους ίδιους τους κατοίκους του καταβλητισμού.
0: Σωστά, σωστά.
1: Γιατί υπάρχουν μικρά παιδιά και εκεί κτλ.
0: Από τη φωτιά εννοείται.
1: Δεν μπορεί, είναι επικίνδυνο. Και απορούμε πώς γίνεται κάθε λίγο και λιγάκι να έχουμε μια φωτιά εκεί. Αυτό δεν μπορούμε να
0: θα βοηθούσε αν γίνονταν περισσότερες περιπολίες. Δηλαδή σε άλλες περιοχές γίνεται δασοπερίπολος και από την πυροσβεστική και από άλλες υπηρεσίες. Εδώ θα βοηθούσε αν γινόταν κάποια περιπολία πιο συχνά.
1: Ωραία. Η αστυνομία κάνει περιπολίες εδώ στην περιοχή. Πολλές φορές τα θνεύει και περιπολικό εδώ εκεί κοντά στα τένις. Αλλά θεωρούμε ότι δεν είναι ακριβώς η λύση αυτή. Δηλαδή, ωραία,
0: συμφωνούμε.
1: Αποκλεί κανένας την περίπτωση κάποιος από τους κατοίκους εκεί να ξεκινήσει να βάζει μια φωτιά. Δεν πρέπει να σε αποπάρουν ένα ελικόπτερο και να τη βλέπεις, ας πούμε.
0: Τι θα προτείνατε, οι κάτοικοι, τι θα προτείνατε, κύριε Κόκκινη, γιατί δεν γίνεται να υπάρχει συνεχώς μια περιπολία, απλά θα ήταν κάτι προσωρινό, κάτι ούτως ώστε να δώσει μια λύση προσωρινή. Τι θα προτείνατε?
1: Οι προτάσεις μας είναι διαχρονικές και εστιάζονται στον τρόπο διαβίωσης αυτών των ανθρώπων. Δεν μπορεί, είμαστε το 2026, δεν μπορεί να συνεχίζουν αυτοί οι άνθρωποι να ζουν μέσα σε μπαράγκες με νάιλον, με λαμαρίνες, μιλάμε τώρα για άθλια κατάσταση. Δεν είναι δυνατόν στην εποχή που ζούμε. Έχουμε λοιπόν προτείνει διαχρονικά και με όλες τις κυβερνήσεις ότι θα πρέπει να δει σοβαρά το θέμα της μεταστέγασης αυτών των ανθρώπων και της εγκατάστασής τους και μετατροπή τους σε ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. Δηλαδή να στείλουν, υπάρχουν και από το Υπουργείο κτλ. Προκατασκευασμένα, τα οποία θα πρέπει να κάτσουμε κάτω σοβαρά να επιλύσουμε το πρόβλημα και για τα επόμενα χρόνια που έρχονται. Πού θα εγκατασταθούν, να υπάρχει ίδρυση, αποχέτευση. Έτσι. Εδώ δεν υπάρχει. Δηλαδή κανένας δεν έχει σκεφτεί ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν υπάρχει αποχέτευση.
0: Πώς δεν το έχω σκεφτεί, είναι δυνατόν να μην το έχει σκεφτεί? Απλά αυτοί οι άνθρωποι,
1: είναι
0: από τους χειρότερους καταβλισμούς
1: δηλαδή,
0: όλη τη χώρα.
1: Φανταστείτε, 150 άνθρωποι είναι μισό στρατόπεδο. Έτσι, μισό τάγμα. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν τις ανάγκες τους. Νερό, υπάρχουν κάποιες βρύσες εκεί που είχε βάλει η ΔΕΙΑ εδώ και χρόνια, οι οποίες τρέχουν βέβαια ασταμάτητα. Αυτό είναι. Δηλαδή δεν μπορεί να έχουμε τέτοιες συνθήκες. Περιμένουμε, λένε πολλοί, παίζοντας ξέρω εγώ τον άνθρωπο που τους συμπονάει και τους καταλαβαίνει και τα λοιπά, λες και εμείς δεν έχουμε την ίδια άποψη, για τα παιδάκια αν θα πάνε σχολείο και τα λοιπά. Με τι συνθήκες θα μπορέσει αυτό το παιδάκι να διατηρηθεί καθαρό και να πάει στο σχολείο του την άλλη μέρα με το τετραδιό του να καθίσει δίπλα?
0: Μα δεν έχουν ρεύμα, δεν έχουν νερό, ζουν στο χειρότερο καταβλισμό, κύριε Κόκκινη.
1: Είναι ο χειρότερος καταβλισμός της Ελλάδας, έτσι τον έχει χαρακτηρίσει το ίδιο το Υπουργείο. Από εκεί και πέρα, όταν ζεις κάτω από αυτές τις συνθήκες, δεν έχεις πρόβλημα να βάλεις και μια φωτιά δίπλα εκεί, γιατί για χίλιους δύο λόγους. Για να πάρεις, ξέρω εγώ, το σύρμα από τα λάστιχα. Για να βάλεις μια φωτιά για να μην έρχονται τα φίδια. Να διώξεις, ξέρω εγώ, τους ποντικούς κτλ.
0: Χρειάζεται εκπαίδευση.
1: Να
0: φτάνει
1: το φαΐ σου, δεν ξέρω.
0: Και μέρημνα.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι με έναν αέρα, ας πούμε, με μια βοριά εδώ, ο βοριάς φυσάει από πάνω εδώ στην περιοχή. Αν φύγει η φωτιά θα περάσει, ξέρω εγώ, στους ελαιώνες δίπλα από τα τένις. Το λέω για να καταλάβει ο κόσμος που πού και πώς, πώς είναι η κατάσταση, θα περάσει τις καλαμιές, τις ελιές, μετά δεν πιάνεται η φωτιά. Mm-hmm.
0: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να ξεσπάσει φωτιά από εκεί και να επεκταθεί στις
1: αυτό. Υπάρχουν οι αρμόδιοι, υπάρχει η πυροσβεστική υπηρεσία, mm-hmm. υπάρχουν οι υπηρεσίες του Δήμου κτλ. Το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Αλλά το πρώτο, το πρωταρχικό, το κύριο θέμα mm-hmm. είναι η μεταστέγαση αυτών των ανθρώπων σε ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης.
0: Σωστά,
1: αυτό
0: κύριε Κόκκινε. Από εκεί ξεκινάει.
1: Όσο ζουν έτσι θα συμβαίνει. Η φωτιά στις 15 περίπου που είναι φέτος ήταν και πέρσι, ήταν και πρόπερσι.
0: Είναι βαθύτερο το θέμα και ξεκινά από αυτό ακριβώς. Που ακριβώς είπατε, από τη μεταστέγαση.
1: Εμείς αναγνωρίζουμε ότι το θέμα αυτό είναι πολύ παραγωγικό, δεν είναι πήραμε μια απόφαση, τελείωσε.
0: Προφανώς, αλλά δεν πρέπει να πάρθει μια απόφαση να ξεκινήσει.
1: Να ταυτόχρονα, αλλά πρέπει να το δούμε, δεν πρέπει να το δούμε κάποιες...
0: Πώς θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Λέμε. Συμφωνούμε, κύριε Κόκκινε, θα τα πούμε και πάλι, εύχομαι, με πιο ευχάριστα νέα την επόμενη φορά.
1: Να μην μιλάμε να πάλι. Τουλάχιστον θερινή περίοδο να μην έχουμε καμία φωτιά.
0: Μακάρι, κύριε Κόκκινε, το ευχόμαστε. Καλό υπόλοιπο. Καλημέρα.
1: Καλό υπόλοιπο και σε εσάς.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Προφανώς είναι ανήσυχοι οι κάτοικοι, γιατί αν τυχόν ξεσπάσει κάποια φωτιά εκεί που ξεκινήσει από τον καταβλισμό, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, κυρίες και κύριοι, να επεκταθεί πάρα πολύ γρήγορα στις γύρω κατοικημένες περιοχές. Όπου υπάρχουν και ελαιόδεντρα, όπως ακούσατε, και βεβαίως πάρα πολλά σπίτια. Οπότε δεν θέλουμε ούτε να σκεφτούμε πώς μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο.

0: τα μεσημέρι για μου.
1: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το κέντρο ημέρας ολικής φροντίδας αυτισμού στην Πάτρα, ο Μύτος, διότι προστίθεται ένα ακόμη εμπόδιο στην ήδη δύσκολη πορεία για τη λειτουργία του. Ενώ λοιπόν η νέα δομή βρισκόταν στην τελική ευθεία με στόχο να είναι έτοιμη στις αρχές του 2027, η απόφαση του Υπουργείου Υγείας ήρθε στις αρχές του 2027

0: κύριε Άμκε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, οργή και απογοήτευση. Η οργή είναι ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα κριτήρια που θα έπρεπε να ληφθούν βάσει της υποκήρυξης και έτσι βλέπουμε μια καταφανή αδικία που αντικειμενικά, εντελώς αντικειμενικά βλέποντάς τη βάσει των κριτηρίων της προκήρυξης, μας αδικεί κατάφορα. Και αυτό είναι μια φοβερή, έτσι, κοινωνικό πρόβλημα, διότι δεν αφορά 5-10 ανθρώπους, αφορά ένα κοινωνικό σύνολο, μια ομάδα μεγάλη ατόμων και οικογενειών που στην Αχαΐα είναι πολύ μεγάλος αριθμός και θα μπορούσε έτσι να έχει ποιοτικές υπηρεσίες και να μπορέσουν να ανακουφιστούν και οι οικογένειες και κυρίως οι ωφελούμενοι με σωστές υπηρεσίες που μπορεί να το εγγυηθεί αυτό ο φορέας μας, γιατί δεν είναι ένας φορέας ο οποίος έχει ιδρυθεί έτσι από ένα επιχειρηματικό ή από ένα τυχαίο ενδιαφέρον για το τομέα του αυτισμού. Αποτελείται από γονείς παιδιών με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, που οι γονείς έχουμε άμεση και προσωπική γνώση.
0: Θέλω να σταθεροποιηθείτε κάπου, κύριε Γκορίλα, για να σας ακούμε καθαρά, γιατί είναι σημαντικά όσα μας λέτε. Λέτε λοιπόν ότι είναι άδικη αυτή η απόφαση για το ΜΥΤΟ, ενώ πληρούσατε όλα τα κριτήρια. Γιατί λοιπόν πάρθηκε αυτή η απόφαση?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να το γνωρίσω, ούτε έχω κάποια ένδειξη η οποία να λέει για ποιο λόγο πάρθηκε, αλλά σίγουρα δεν είναι δίκαιη και δεν έχει αποτυπωθεί σωστά όλη αυτή η κατάσταση του ΜΥΤΟ. Γι' αυτό κάναμε και εμείς την ένσταση με πολύ αναλυτικά και συμπληρωματικά στοιχεία που δεν μπορούσαν να περιληφθούν στην προκήρυξη και στο φάκελο που δώσαμε, για να τους τα εκθέτουμε όλα πολύ αναλυτικά. Και αυτό βασίζεται, όπως σας είπα, όχι σε συναισθηματικά κριτήρια, αλλά σε απολύτως αντικειμενικά βάσει της προκήρυξης. Δεν μπορεί δηλαδή ο φορέας ο οποίος ανέλαβε αυτό το έργο, που μάλλον πήρε την υψηλότερη βαθμολογία από εμάς για να αναλάβει τη δημιουργία κάποιες δομής, να έχει πάρει υψηλότερη βαθμολογία στον τομέα της τεχνογνωσίας και της προηγούμενης εμπειρίας, τη στιγμή που δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με τον αυτισμό, δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με αυτό το αντικείμενο. Πώς γίνεται αυτό να έχει περισσότερη μοριοδότηση από έναν γονεϊκό σύλλογο που ασχολείται 20 χρόνια με αυτό το αντικείμενο και έχει προσφέρει πάρα πολλά στην κοινωνία της Πάτρας και είναι έτοιμο, μάλιστα, να είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσουμε, γιατί παραδίδεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και η δομή η οποία ανεγείρεται τώρα με τόσα εμπόδια και τόσες καθυστερήσεις, και επιτέλους πιστεύουμε ότι σε λίγους μήνες θα είναι έτοιμη για να μπορέσει να λειτουργήσει. Αλλά πώς να λειτουργήσει χωρίς χρηματοδότηση?
0: Θεωρείτε ότι υπάρχει κίνδυνος, δηλαδή, να ολοκληρωθεί ένα σύγχρονο κέντρο και να μην μπορεί να λειτουργήσει έτσι ακριβώς όπως σχεδιαστεί? Και ποια είναι τα χρήματα τα οποία λείπουν, κύριε Γκορίλα? Δηλαδή, ποια είναι τα χρήματα τα οποία θα δίνονταν ως χρηματοδότηση για να λειτουργήσει σωστά το κέντρο?
1: Τα χρήματα είναι διαφορετικό πρόγραμμα. Αυτό δεν υπάγεται στο ίδιο πρόγραμμα. Καταλάβατε, αυτό ήταν για την ανέγευση της δομής, όχι για τη λειτουργία. Και μετά θα έπρεπε να εξευρεθούν χρήματα με διάφορους τρόπους, όπως και με συμβάσεις που γίνονται μέσω της ΕΟΠΗ, μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι οποίες θα αμείβονται από τα ασφαλιστικά ταμεία των ωφελουμένων. Αλλά αυτό καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη τη σωστή λειτουργία της δομής, γιατί αν δεν έχεις χρηματοδότηση στην αρχή του έργου, δεν θα υπάρχουν οι ισορροές χρημάτων, θα αργήσουν κανένα εξάμεινο και παραπάνω. Μεταξύ διάστημα, πώς θα πληρωθούν οι μισθοί, οι ασφαλιστικές εισφορές, τα έξοδα που είναι, καταλάβατε. Είναι πολύ δυσκερής η όλη διαχείριση, η οικονομική διαχείριση του έργου. Ενώ αυτό θα έδινε μια ανάσα της άνετης λειτουργίας και όχι μόνο, θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε και μερικές ελλείψεις στις υποδομές, διότι προβλέπεται μέσα στη χρηματοδότηση και η δημιουργία, η τροποποίηση να δοθεί και ένα μέρος χρημάτων για αυτές ακριβώς τις ανάγκες. Καταλάβατε. Οπότε αυτό μας απογοήτευσε πάρα πολύ και μας εξόργησε, γιατί όπως σας είπα, πλην όλων αυτών που σας ανέφερα, και αν τα βάλουμε κάτω και τα δούμε εντελώς αντικειμενικά τα πράγματα, δεν είναι καθόλου τίμια και σωστή η αξιολόγηση του φορέα. Είναι δυσμενέστατη.
0: Και γι' αυτό και κάνατε.
1: Αυτό να έχεις λύσει όλες τις ασκήσεις και να μην δανείζεται. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα.
0: Και γι' αυτό έχετε και κάνει ένσταση. Εγώ να πω και στους ακροατές που μπορεί να μην το γνωρίζουν, ότι μιλάμε για δεκάδες μόνιμα μέλη, πάνω

0: 370 μέλη. Μιλάμε για πολυετή παρουσία στο χώρο και βεβαίως θέλω να μου πείτε και εσείς κύριε Γκορίλα, πόσα παιδάκια αναμένετε να εξυπηρετούνται καθημερινά από το Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας για να καταλάβει και ο κόσμος τη βοήθεια που θα προσφέρετε μέσα από τη λειτουργία του κέντρου?
1: Εμείς προσδοκούμε να έχουμε τρεις ομάδες, βασικές ομάδες, οι οποίες θα είναι των 40 έως 45 παιδιών ή μάλλον ατόμων σε κάθε ομάδα. Δηλαδή είναι πάνω από 100 παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Πάνω από 100 ωφελούμενοι. Και βέβαια περιλαμβάνει και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης, που είναι για ένα μικρό βέβαια αριθμό παιδιών, που μπορεί να μένουν εκεί με υποστήριξη και να μπορεί να μένουν για κάποιο χρονικό διάστημα που η οικογένεια έχει δυσκολίες, αδυνατεί, συμβαίνουν κάποια πράγματα ή και πιο μόνιμα, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου.
0: Πάντως το θέμα έχει φτάσει και στη Βουλή, κύριε Γκορίλα, και να κλείσουμε έτσι με αυτό, γιατί είδα ότι και ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος ζητά τα πρακτικά της αξιολόγησης, ζητά την αναλυτική βαθμολογία των υποψηφίων έτσι και σαφές χρονοδιάγραμμα για τη λειτουργία της νέας δομής, οπότε νομίζω ότι ίσως υπάρξει κάποιο θετικό αποτέλεσμα και μετά από τη δική σας ένσταση και μετά από πιέσεις έτσι πάνω στο θέμα.
1: Αυτό ευελπιστούμε και εμείς, γιατί εκτός των άλλων, ενώ στους άλλους φορείς έχουμε και αναλυτική βαθμολογία του κάθε μέλους της Επιτροπής, τι έδωσε σε κάθε κριτήριο αξιολόγησης, σε εμάς δεν υπάρχει τίποτα. Έχει μια συνολική σούμα εκεί και δεν ξέρουμε ακριβώς τι αξιολόγησαν οι κριτές. Αυτό είναι έλλειψη νόμιμης, και δηλαδή δεν υπάρχει ούτε εμπεριστατωμένη αιτιολογία της βαθμολόγησης, ούτε ανακριτήριο δηλαδή, ούτε λένε δύο κουβέντες που πρέπει να λένε, ότι βαθμολογώ, ξέρω εγώ, με 100 αυτό το φορέα, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή, δεν μπορεί να λαμβάνει ένας φορέας ένα κριτήριο αξιολόγησης για την προηγούμενη εμπειρία του στο θέμα του αυτισμού μεγαλύτερη βαθμολογία, ενώ δεν έχει ασχοληθεί ποτέ. Το αντικείμενο αυτό είναι άγνωστο και έγινε μια τροποποίηση του καταστατικού λίγες μέρες πριν προκηρυχθεί όλο αυτό το πρόγραμμα, πριν γίνει η προκήρυξη, τότε έγινε τροποποίηση του καταστατικού να συμπεριλάβει και αυτό το τομέα. Καταλάβατε. Δηλαδή μιας εβδομάδας εμπειρία. Θα τρελαθούμε εντελώς.
0: Άρα κύριε Γκορίλα,
1: 20 ετούς εμπειρίας του συλλόγου μας, που τη γνωρίζει όλη η πατραϊκή κοινότητα, όχι μόνο τα μέλη μας.
0: Και είναι προφανές, όντως όλοι το γνωρίζουμε το έργο σας, οπότε έτσι κλείνοντας αυτή τη συζήτηση, εσείς πώς θα κινηθείτε κύριε Γκορίλα, δηλαδή μετά την ένσταση θα ασκήσετε πιέσεις ούτως ώστε να λάβετε απάντηση, πώς θα κινηθείτε?
1: Ακούστε να δείτε κάτι, ακριβώς το νομικό πλαίσιο που διέπει όλες αυτές τις διαδικασίες δεν το γνωρίζουμε.
0: Ναι, θα κινηθείτε νομικά οπότε.
1: Αλλά εμείς θα κινηθούμε και νομικά, ό,τι μας επιτρέπει ο νόμος, κάθε νόμιμη ενέργεια που χρειάζεται θα την αξιοποιήσουμε, δεν θα το αφήσουμε έτσι. Γιατί είναι τραγικό δηλαδή αυτό το πράγμα, αυτό που συμβαίνει, και θέλουμε κατά κάποιο τρόπο να το ψάξουμε για να το πάμε παραπέρα και να δικαιωθούμε με κάθε νόμιμο τρόπο που θα έχουμε. Τώρα προς το παρόν περιμένουμε την ένσταση, το αποτέλεσμα της ένστασης, που βεβαίως δεν γνωρίζουμε και ποιοι θα κρίνουν αυτή την ένσταση. Και αν είναι η ίδια η Επιτροπή Αξιολόγησης, νομίζω ότι δεν έχει νόημα. Κάτι ποιος άλλος πρέπει να είναι, αλλά δεν το γνωρίζουμε ακριβώς ποιος θα την κρίνει, ποιος θα τη δει, ποιος θα την αναλάβει κλπ.
0: Πάντως θα δοθούν απαντήσεις.
1: Λίγο υπομονή τώρα αυτές τις μέρες να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Κύριε Γκορίλα, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Μακάρι να βρεθεί λύση και άμεσα. Σας ευχαριστώ.
1: Πάντως έχουμε κινητοποιήσει και την τοπική κοινωνία και μερικά πρόσωπα που είναι εκεί, δημόσια πρόσωπα, προς αυτή την κατεύθυνση για το δίκαιο της αιτήσεώς μας, εκεί πέρα της ένστασής μας.
0: Άρα θα κινητοποιηθούν και φορείς και εκπρόσωποι φορέων, από ό,τι καταλαβαίνω, θα παραταχθούν στο πλευρό σας και εκείνη, οπότε αναμένουμε κύριε Γκορίλα, μακάρι να βρεθεί λύση. Σας ευχαριστώ, καλημέρα.
1: Το ευχόμαστε όλοι, ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε την ευκαιρία να καλημερίσω και όλους τους θεατές και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά κύριε Γκορίλα, καλή σας ημέρα. Βέβαια, ακούμε σε όλα εμείς, ακούμε σε όλα.
1: Όλα.
0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Γκορίλα και από το Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας Αυτισμού στην Πάτρα, όπου υπάρχουν πάρα πολλά παιδάκια με αυτισμό και πραγματικά το Κέντρο Φροντίδας βοηθά προς την κατεύθυνση αυτά τα παιδιά να είναι η καθημερινότητά τους ακόμα πιο εύκολη. Περιμένουμε τις εξελίξεις, έχει γίνει ένσταση, οπότε περιμένουμε και τι θα απαντηθεί σε αυτό το αίτημα της ένστασης που κατατέθηκε. Προς το παρόν και πριν περάσω σε διαφημίσεις, να σας πω ότι η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής μένεται έτσι ανεξέλεγκτη. Υπάρχει πολύ μεγάλη φωτιά. Έχουν καεί κτηνοτροφικές μονάδες. Τουλάχιστον ένα εργοστάσιο, το οποίο βλέπω εδώ φωτογραφίες, έχει τυλιχτεί στην κυριολεξία στις φλόγες. Η φωτιά ξεκίνησε 8 η ώρα στην περιοχή του Αγίου Στυλιανού. Έχουν ήδη σταλεί δύο μηνύματα από το 112, το ένα μάλιστα και για εκένωση του οικισμού. Υπάρχουν εκεί 200 πυροσβέστες περίπου, 7 ομάδες πεζοπόρων και η ΕΜΟΔΕ βεβαίως και 42 οχήματα και ένα αέρια μέσα. Ελπίζουμε η φωτιά να μην λάβει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις. Πάντως η μεγαλύτερη ζημιά είναι σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Το εργοστάσιο που βλέπω τώρα εδώ και την φωτογραφία βρίσκεται εκεί και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Μένεται η φωτιά, κυρίες και κύριοι, προς το παρόν.

0: XFM 93.4.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
3: Max FM 93,4. Τα λέει.

0: Έχουμε επιστρέψει από τις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τους νυχτερινούς ελέγχους που κάνει η αστυνομία εδώ στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, βεβαίως. Οι έλεγχοι, οι οποίοι συνεχίζονται, στόχος βεβαίως είναι και η πρόληψη και η αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών. Είχαμε και αυτό το Σαββατοκύριακο, το οποίο μας πέρασε, πάνω από 10 καταστήματα τα οποία ελέγχθηκαν και πάρα πολλά άτομα, πάρα πολλοί συμπολίτες μας. Έχουν καταγραφεί και αρκετές παραβάσεις. Θα μας τα πει καλύτερα ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Αγγελόπουλος. Καλή σας ημέρα, κύριε Αγγελόπουλε.
1: Καλημέρα, κυρία Μπαλαφούτη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πάμε να μας δώσετε έτσι μία πρώτη εικόνα. Πώς αποτιμάτε η εικόνα η οποία καταγράφεται από τους τελευταίους νυχτερινούς ελέγχους που έγιναν στην Πάτρα? Τι βλέπετε, υπάρχει αυξημένη παραβατικότητα?
1: Οι ομάδες ασφαλείας μαζί με την ΟΠΚΕ που διενέργησαν κάποιους ελέγχους, στοχευμένους ελέγχους σε μαγαζά, βρήκαν δύο άτομα, τα οποία το ένα είχε σπρέι πιπεριού και οδηγήθηκε στο δεύτερο αστυνομικό τμήμα, όπου έγινε δικογραφία για νόμο περιόπλων. Και το ίδιο μαγαζί είχε και υπέρβαση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων, οπότε ο ιδιοκτήτης συνελήφθηκε αυτός και οδηγήθηκε πάλι για την αυτόφορη διαδικασία. Εκτός όμως από αυτούς τους ελέγχους, θα πρέπει να πούμε ότι ο συγκεκριμένος Σαββατοκύριακο έγιναν και πολλοί τροχονομικοί έλεγχοι από την ΟΕΠΤΑ και από τις δυνάμεις της τροχέας. Καταγράφηκαν αρκετές περιπτώσεις μέθης και έγιναν και τροχονομικοί έλεγχοι για άλλες παραβάσεις. Κταίο, ελάχιστα, ζώνες, κράνη. Οπότε ήταν πλούσιο το αστυνομικό ρεπορτάζ, να πω σε εισαγωγικά, αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί έγιναν πολλοί έλεγχοι. Έγιναν αυτοί οι έλεγχοι περισσότερο επειδή πλησιάζουμε και προς το 15 Αύγουστο. Γιατί οι συμπολίτες μας λόγω του καλοκαιριού αρχίζουν πλέον και βγαίνουν να διασκεδάσουν, να πιούν κάτι. Αλλά και στα πλαίσια της ευρύτερης αστυνομικής έρευνας που διεξάγεται το τελευταίο χρονικό διάστημα για τα άτομα της νύχτας, σε εισαγωγικά έτσι. Είχαμε και αυτές τις δύο περιπτώσεις που συνελήφθησαν από τις περιπολίες ασφάλειας.
0: Άρα υπάρχει αυξημένη παραβατικότητα. Τι βλέπετε εσείς, και αυτοί οι έλεγχοι που γίνονται λειτουργούν προληπτικά περισσότερο, ή κάποιοι από αυτούς τους ελέγχους οδηγούν εν τέλει και σε συλλήψεις, κύριε Αγγελόπουλε?
1: Ο σκοπός της τροχέας και της ασφάλειας στους ελέγχους είναι πρώτα απ' όλα να γίνεται πρόληψη. Βέβαια, από την πρόληψη και από τους ελέγχους που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν κάποιες παραβάσεις. Αυτό σημαίνει ως προς το τροχονομικό κομμάτι ότι οι συμπολίτες μας δεν συμμορφώνονται με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο οποίος είναι πιο αυστηρός, έχει πιο δυνατές ποινές σε προστήματα και σε αφαιρέσεις. Και αν συμμορφωνόταν οι συμπολίτες μας, δεν θα δημιουργούσαμε και θα υπήρχαν παραβάσεις της τροχέας. Αυτό σημαίνει ότι πλέον έχουμε περιβεί σε ένα άλλο στάδιο, το οποίο δεν είναι μόνο το εισπρακτικό που λένε κάποιοι για τα μέτρα της τροχέας. Είναι θέμα ότι είναι στην ίδια την ιδιοσυγκρασία του ατόμου, όπου λέει δεν θα τύχει σε μένα, θα βγω να πιω ένα ποτό, δεν θα γίνει τίποτα. Άρα φταίμε και εμείς οι ίδιοι.
0: Προφανώς.
1: Δεν λέει κανείς να μην πιει. Εννοείται να βγει, να πιει, να διασκεδάσει με τους φίλους, με την οικογένειά του. Θα πάρει όμως ένα ταξί να γυρίσει πίσω, γιατί άμα γίνει ένα σοβαρό τροχαίο και είναι μεθυσμένος, ούτε η ασφάλεια θα καλύψει τον άνθρωπο ο οποίος είναι επίτηδος, ούτε όμως και ο άνθρωπος ο άλλος φταίει κάτι που θα χάσει τη ζωή του ή θα τραυματιστεί σοβαρά.
0: Πολύ σωστά. Υπάρχουν σημεία τα οποία είναι έτσι πιο επιβαρημένα που θα εντείνετε τους ελέγχους σας? Είναι κάποιες μέρες που θα δώσετε έτσι μεγαλύτερη βαρύτητα? Γιατί συνήθως Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή είναι που υπάρχει έτσι περισσότερη κίνηση, ειδικά τις νυχτερινές ώρες. Βέβαια τώρα και με τους ταξιδιώτες και τους τουρίστες και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας το οδικό δίκτυο είναι ιδιαιτέρως επιβαρημένο. Υπάρχουν έτσι συγκεκριμένα σημεία στα οποία θα δώσετε περισσότερη βαρύτητα?
1: Συγκεκριμένα σημεία μέσα στην πόλη είναι στις περιοχές όπου υπάρχουν περισσότερο αυτή τη στιγμή κίνηση. Δηλαδή είναι στην περιοχή του Ρίου και των Βραχνεϊκών, όπου ο κόσμος βγαίνει να διασκεδάσει ανοιχτά μαγαζά, λόγω επειδή είναι καλοκαιρινό μέτωπο και είναι ανοιχτά τα καλοκαιρινά μαγαζά, και λιγότερο μέσα στην πόλη. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται έλεγχοι και μέσα στην πόλη. Γιατί άμα δείτε στην ακτή Δημαίων, λόγω της ευθείας που έχει εκεί πέρα, είναι όλο καντιλάκια. Απλά οι συμπολίτες μας τώρα, επειδή είναι Αύγουστος και αδειάζει η πόλη, θα πρέπει να προσέχουν μέσα στην πόλη να μην τρέχουν. Ακόμα και να μην έχουν στόπ, καλό θα είναι να σταματάνε σε κάποιες διασταυρώσεις. Γιατί οι άδειοι δρόμοι δημιουργούν την επίθεση στους οδηγούς ότι είναι άδειος ο δρόμος, άρα έχουμε την ευκαιρία να τρέξουμε. Δεν είναι ότι έχει ένα κυκλοφοριακό χάος που λέμε και πάει σιγά σιγά η δουλειά του. Οπότε όλα αυτά συνδράμουν. Εμείς από την πλευρά μας ως αστυνομία όλες τις μέρες διενεργούμε ελέγχους. Περισσότερο, όπως είπατε και εσείς, είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, γιατί οι συμπολίτες μας αυτές τις μέρες συνήθως βγαίνουν περισσότερο. Και ό,τι χρειαστούν είμαστε δίπλα τους.
0: Πάντως η έλεγχη είναι καθημερινή, κύριε Αγγελόπουλε, να το τονίσουμε αυτό. Απλά εκείνες τις μέρες είναι λίγο πιο εντατική. Πώς σας αντιμετωπίζει ο κόσμος, έτσι κλείνοντας, θέλω να πούμε και αυτό. Υπάρχει επιθετικότητα κατά τη διάρκεια των ελέγχων, είτε είναι σε νυχτερινά καταστήματα, είτε είναι σε κάποιο αυτοκίνητο, σε κάποιο μηχανάκι. Πώς σας αντιμετωπίζουν, υπάρχει αντίσταση?
1: Κοιτάξτε, μετά από 16 χρόνια από συντροχεία έχουμε συναντήσει τα πάντα. Έχουμε δύο δημοσιογράφους οι οποίοι φωνάζουν, οι οποίοι είναι ευγενικοί τα πάντα. Κάποιοι οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι έχουν κάνει λάθος και ζητάνε ένα συγγνώμη, αλλά από τη στιγμή που βεβαιωθεί η παράβαση το καταλαβαίνουν. Εντάξει, δεν είναι τόσο πολύ εριστικοί οι συμπολίτες μας. Έχουν καταλάβει ότι και οι έλεγχοι γίνονται γιατί πρέπει να γίνουν και έχουν σκοπό την πρόληψη και των τροχαίων ατυχημάτων και των παραβατικών συμπεριφορών που γίνεται στη νύχτα. Δηλαδή ο άνθρωπος, ο συμπολίτης μας, ο οποίος είχε το σπρέι πιπεριού, κατάλαβε ότι δεν πρέπει να έχει σπρέι πιπεριού πάνω, ότι είναι νόμο περί όπλων. Δηλαδή θα πήγαινε αυτό σε έναν άλλο τυχαίο συμπολίτη, θα δούλευε κάτι και θα το έρχεται στα μάτια. Δεν είναι έτσι.
0: Οπότε ποιο είναι το δικό σας μήνυμα, κύριε Αγγελόπουλε, και σε σχέση με τους πολίτες αλλά και με τους επαγγελματίες, έτσι, σε σχέση και με τη συνεργασία τους με την αστυνομία και, και την εύρυθμη λειτουργία, τέλος πάντων, και την ευνομία? Ποιο είναι το δικό σας μήνυμα?
1: Εμείς ως αστυνομικοί είμαστε δίπλα στο πλευρό των συμπολιτών μας. Σκοπός μας είναι η πρόληψη πρώτα απ' όλα και όχι η καταστολή. Δηλαδή άμα φτάνουμε συνέχεια και κάνουμε καταστολή της εγκληματικότητας, είναι ότι ο σκοπός και ο δικός μας έχει αποτύχει. Οι ελέγχοι συνεχίζουν να γίνονται για να καταλάβει και ο κόσμος ότι θα πρέπει να συμμορφωθεί, όπως φοράει πλέον το 90-95% κράνος, γιατί έχει καταλάβει ότι και το πρόστιμο είναι μεγάλο και ότι η αφαίρεση του διπλώματος θα στοιχίσει τη δουλειά του και θα αντιχάσει. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν γίνεται όλα για εισπρακτικούς λόγους. Γίνονται για λόγους πρόληψης, ώστε να μπορέσει ο συμπολίτης μας να είναι πιο ασφαλής και η κοινωνία να έχει περισσότερα θετικά αποτελέσματα.
0: Και το θέμα να καταλάβει και ο κάθε οδηγός, για παράδειγμα, ότι δεν βάζει το κράνος για να μην τον πιάσει αστυνομία και τον γράψει, το βάζει για να είναι ο ίδιος ασφαλής. Δηλαδή να γίνει αυτό μια νοοτροπία, κύριε Αγγελόπουλο, όπως είπατε κι εσείς. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας.
1: Να είστε καλά, κυρία Μπαλαφούτη, καλημέρα.
0: Την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα, κύριε Αγγελόπουλε. Ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας. Μας έδωσε τα στοιχεία. Είναι πάρα πολλοί οι έλεγχοι που γίνονται όχι μόνο στα νυχτερινά κέντρα, αλλά και σε διάφορες επιχειρήσεις και στους δρόμους βεβαίως, ειδικά τώρα κατά τους θερινούς μήνες που υπάρχει και η έξοδος των εκδρομέων. Οπότε μεγάλη προσοχή, κυρίες και κύριοι.

0: πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είμαι σίγουρη ότι το βλέπουμε όλοι καθημερινά και το παρατηρούμε, και έχει να κάνει με τους βανδαλισμούς που υπάρχουν σε δημόσιους χώρους εδώ στην πόλη μας, με γκράφιτι, με οπαδικά συνθήματα σε τείχους. Είναι η καθημερινή εικόνα στην Πάτρα, σε πάρα πολλά κεντρικά σημεία, και όχι μόνο, και βεβαίως υπάρχουν και αντιδράσεις. Αντιδράσεις και για εμάς που μπορεί να περνάμε από ένα σημείο και να βλέπουμε αυτή την εικόνα. Αντιδράσεις από επαγγελματίες, των οποίων η επιχείρηση βεβαίως έχει βεβηλωθεί και έχει βανδαλιστεί. Βεβαίως αυτά ξεκινούν και από εμβληματικά σημεία της πόλης, δηλαδή ξεκινώντας από το Θέατρο Απόλλων και στην πλατεία Γεωργίου, εκεί όπου ο δημόσιος χώρος βρίσκεται πάρα πολύ συχνά στο στόχαστρο, και πηγαίνοντας βεβαίως και σε άλλα κτίρια, και στα σκαλιά της Αγίου Νικολάου και στα σήματα της τροχιάς πάρα πολλές φορές και στα φανάρια. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, δεν έχει να κάνει μόνο με την αισθητική της πόλης όσον αφορά τα σήματα, έχει να κάνει και με την οδική ασφάλεια, έτσι, και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς όταν μιλάμε για εμβληματικά σημεία. Είχαμε λοιπόν μία ανακοίνωση από την Κοινοτοπία, η οποία θέτει αυτό το θέμα στο επίκεντρο, θέτει στο επίκεντρο την ανάγκη για πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου. Είναι μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Πιλιώτης, εκπρόσωπος της Κοινοτοπίας, τον οποίο θέλω να καλωσορίσω στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Πιλιώτη.
1: Καλημέρα, κυρία Μπαλαφούτη, και καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι την ώρα που είδα το δελτίο τύπου το οποίο μας στείλατε, βεβαίως είναι κάτι το οποίο δεν μου έκανε εντύπωση, από την άποψη ότι το παίζουμε καθημερινά, το βλέπουμε καθημερινά σαν απλοί πολίτες. Αυτό βεβαίως το οποίο με δυσαρέστησε ακόμα πιο πολύ είναι ότι το δελτίο τύπου συνόδευαν αρκετές φωτογραφίες, τις οποίες βλέποντάς τες όλες μαζεμένες, εκεί το πρόβλημα νομίζω συσσωρεύεται και γίνεται ακόμα πιο έντονο. Εκεί καταλαβαίνουμε το πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα στην πόλη.
1: Δυστυχώς η πόλη μας έχει βανδαλιστεί. Mm-hmm. Δυστυχώς έχει αφαιθεί στην τύχη της. Mm-hmm. Είπατε να εντείνουμε τις προσπάθειες. Μα δεν υπάρχουν καν προσπάθειες. Μόνο όσοι ιδιώτες και όσο μπορούν ή κάποιοι φορείς προσπαθούν να αυτοπροστατευτούν, αλλά ο κύριος και ο σημαντικότερος φορέας, που είναι ο Δήμος της Πάτρας, ο οποίος έπρεπε να είναι ο ενορχιστρωτής όλης της προσπάθειας, να μην προσβάλλεται η πόλη μας αισθητικά, οικονομικά, πρακτικά κλπ. Από αυτό το πρόβλημα, δυστυχώς δεν κάνει τίποτα, δεν ούτε καν δίνει μια μάχη, έστω να πεις ότι το προσπαθεί, το παλεύει, mm-hmm. δεν το έχει πετύχει κλπ.
0: Γιατί λέτε ότι δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια, γιατί το λέτε αυτό? Δηλαδή θεωρείτε ότι υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης, ας πούμε, για παράδειγμα, τη Δημοτική Αρχή?
1: Υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης, γι' αυτό το αναφέρουμε και στο δελτίο τύπου. Πέρα από το διακηρύξεις, το να λέμε ότι ξέρω εγώ ότι δεν είναι καλά τα γκράφιτι, αν δεν κάνουμε κάτι, mm-hmm. απλώς περιγράφουμε ένα γεγονός, είναι σαν να είμαστε δημοσιογράφοι και περιγράφουμε μια υπάρχουσα κατάσταση. Η Δημοτική Αρχή και οποιαδήποτε Δημοτική Αρχή μέσα στα καθήκοντά της είναι να προασπίζει το δημόσιο χώρο mm-hmm. και τον κοινό χώρο που έχουμε όλοι πατρινοί. Και για λόγους αισθητικής αλλά και πρακτικής και γενικότερα.
0: Mm-hmm. Πάντως, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί βανδαλισμοί και έχουν πάρει αρκετά μεγάλες διαστάσεις εδώ στην Πάτρα, κύριε Σπιλιώτη, δεν ξέρω, θεωρώ ότι ναι, ένα μεγάλο μερίδιο ίσως ανήκει και στην Δημοτική Αρχή, βεβαίως και ανήκει, όχι ίσως ανήκει, βεβαίως και ανήκει, αλλά δεν οφείλεται και στην ατομική ευθύνη. Δηλαδή, θέλω να πω ότι κάπου βάζουμε και εμείς το χεράκι μας.
1: Εννοείται δηλαδή, ότι ναι. Οι πολίτες ή οι βανδαλίζοντες, αλλά από τη στιγμή που αυτούς δεν μπορούμε mm-hmm. να τους πείσουμε mm-hmm. ή θέλουμε χρόνο για να τους πείσουμε να αλλάξουν συμπεριφορά, το δεύτερο πιο αποτελεσματικό μέτρο και άμεσο είναι να ελέγξουμε και να περιφρουρήσουμε το αγαθό αυτό της αισθητικής της πόλης μας και της λειτουργίας της πόλης μας. Mm-hmm. Προφανώς και δεν λύνεται μακροπρόθεσμα μόνο με την αστυνόμευση, την περιφρούρηση των χώρων κλπ. Mm-hmm. Mm-hmm. Είναι θέμα παιδείας, προφανώς. Mm-hmm. Αλλά μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, τι θα κάνουμε? Θα αφαιθούμε? Σίγουρα πρέπει να μπει να γίνει μάλλον πιο εντατική προσπάθεια αισθητικής αγωγής από την εκπαίδευση, mm-hmm. αλλά και προς όλους τους πολίτες και όλοι οι φορείς. Αλλά πρώτος θα πρέπει να κάνει την αρχή πάντοτε είναι ο Δήμαρχος και ο Δήμος της πόλης. Να πάνε μπροστά, να πούνε δεν μπορούμε, δεν θέλουμε άλλο αυτή την προσβολή του δημόσιου χώρου, είτε είναι γκράφιτι είτε είναι και τα άλλα, όπως προβλήματα, όλα είναι προβλήματα. Δεν αντιλέγουμε, απλώς αυτή τη φορά πιάσαμε αυτό το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ναι,
1: ότι οι δημόσιοι χώροι μας βανδαλίζονται γενικώς και όχι μόνο από τα γκράφιτι.
0: Ακριβώς, απλά τώρα εμείς αγγίξαμε αυτό το συγκεκριμένο θέμα.
1: Ναι, σε άλλο δελτίο τύπου και σε άλλη φάση ο Σύλλογος θέτει άλλα θέματα.
0: Τι θα μπορούσε να γίνει?
1: Ένα σημείο το οποίο πρέπει ο Δήμος να αλλάξει τακτική και στρατηγική και σκέψη είναι την ίδρυση δημοτικής αστυνομίας. Όχι ότι θα λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά θα υπάρχει ένας φορέας ο οποίος θα μπορεί να κάνει κάποιες προσπάθειες να βελτιωθεί η κατάσταση στην πόλη.
0: Θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά.
1: Την Ελλάδα, η οποία έχει επιφορτιστεί με την εγκληματικότητα, να ασχολείται με τα γκράφιτι, τις μικροπαραβατικότητες της καθημερινότητας μέσα στη ζωή μιας πόλης. Έπρεπε να είχαμε τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας και δεν έχει μια δημοτική αστυνομία. Ένα κέντρο αναφοράς ώστε κάποιος πολίτης βλέπει βλέπει κάτι να γίνεται. Πού η μικροπαραβατικότητα αυτή, τον γκράφιτι. Ωραία, πού απευθύνεται? Πουθενά, έρμεος του βανδαλισμού είναι.
0: Άρα
1: βάφουνε εισόδους πολυκατοικιών, βάφουνε μέχρι και τα γραφεία της κοινοτοπίας απ' έξω είχαν κάνει γκράφιτι.
0: Ποιοι είναι οι χώροι που έχουν υποστεί έτσι ιδιαίτερα μεγάλη καταστροφή? Γιατί ξέρω ότι κάνετε και αυτοψία, τα βλέπετε όλα αυτά. Υπάρχουν, ας πούμε, κατεστραμμένοι τείχοι ακόμα και στο θέατρο Απόλλων, έτσι δεν είναι?
1: Όλα, αν δεν σέβονται και δεν μπορούν να προστατευτούν τα μνημεία της πόλης και τα σύμβολα της πόλης, σκεφτείτε τι γίνεται στην υπόλοιπη δόμηση. Είτε ιδιωτική, είτε δημόσια, είτε δημοτική. Έχουν βανδαλιστεί όλα. Η αγορά Αργύρη είναι κατάσταση αυτή? Το συντριβάνι της πλατείας Γεωργίου, στο πάνω μέρος, το φωτογραφίσαμε και σας το στείλαμε επίτηδες, για να δούμε πόσες μέρες θα κρατήσει ανέπαθο.
0: Και νομίζω αυτό το περιμένουμε. Περιμένουμε να το δούμε αυτό.
1: Είναι απίστευτο. Δηλαδή, να δούμε, θα το χαρούμε λίγο. Δεν προλαβαίνουμε να χαρούμε. Ό,τι φτιάνει είτε το κράτος είτε ο Δήμος, μετά πέφτουν θύματα μέσα σε ελάχιστο χρόνο βανδαλισμών.
0: Δυστυχώς είναι ένα στοίχημα, αρνητικό στοίχημα βεβαίως, το οποίο θα θέλαμε να χάσουμε όλοι εμείς που λέμε ότι σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα βανδαλιστεί και πάλι το συντριβάνι, γιατί δεν είναι μόνο το συντριβάνι, είναι πάρα πολλά σημεία εμβληματικά της πόλης μας. Μακάρι να το χάσουμε αυτό το στοίχημα, μακάρι να μην το βανδαλίσουμε.
1: Εννοείται, μακάρι να το βανδαλίσουμε και να παραμείνει όσο έχει. Εννοείται, μακάρι.
0: Βέβαια. Κύριε Σπηλιώτη, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας με αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση. Εμείς σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στις παρεμβάσεις που κάνετε, οι οποίες πάντα έχουν έτσι ένα στόχο, και μπράβο σας που προσπαθείτε με το δικό σας τρόπο έτσι να κεντρήσετε το ενδιαφέρον και να αφυπνίσετε. Θα τα πούμε και πάλι.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Πολύ. Και ελπίσουμε να κάνουμε καλύτερη την πόλη μας. Αυτό κάνουμε. Μην βάζουμε μια πινελιά, μήπως και αλλάξουμε νοοτροπία και συμπεριφορά.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Σπηλιώτη.
1: Να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μου, καλημέρα. Πραγματικά αυτό που μου κίνησε το ενδιαφέρον όταν είδα το δελτίο τύπου που μας ήρθε στο www.dd.gr ήταν οι φωτογραφίες αυτές, τις οποίες έχουμε περάσει και από την πλατεία Γεωργίου, έχουμε περάσει και από την Κορίνθου και από τη Μεζόνος, όπου υπάρχουν τέλος πάντων βανδαλισμένα κτίρια με γκράφιτι, γιατί αυτό συζητήσαμε τώρα. Υπάρχουν και άλλων ειδών ήδη βανδαλισμοί, αλλά εμείς συζητάμε για τα γκράφιτι. Αλλά όταν τα βλέπεις έτσι όλα μαζί μαζεμένα, πραγματικά σου κάνουν αρνητική εντύπωση. Πάμε σε διαφημίσεις σε πολύ λίγο. Θα ακούσουμε λίγο πρώτο ψάλτη, θα πάω σε διαφημίσεις και θα γυρίσω με τον κύριο Ζαΐμη, ο οποίος θα μας δώσει έτσι εικόνα για την ετοιμότητα της περιφέρειας, γιατί σήμερα βρισκόμαστε σε Red Coat και θα σας έχω και νέα με τον καιρό με Νικόλα Σερέτη.

0: Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Έχουμε μία παρέμβαση βεβαίως που προέκυψε τώρα. Είναι ο κύριος Σπύρος Δεμαρτίνος, ο πρώην αντιδήμαρχος. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Θέλατε να παρέμβετε στην εκπομπή. Δεν έχω ενημερωθεί ακριβώς για το θέμα μάλλον που συζητούσαμε προηγουμένως όσον αφορά
1: ακριβώς,
0: τους βανδαλισμούς.
1: Ναι, άκουσα την εκπομπή σας και θεωρώ χρήσιμο.
0: Βεβαίως.
1: Σας δώσω καταρχάς μια πληροφορία.
0: Βεβαίως. Είμαστε, σας ακούμε.
1: Ήμουνα αρμόδιος στο Δήμο όταν υπηρετούσα την πόλη σε θέματα αισθητικής. Και ιδιαίτερα σε μια περίοδο που ήταν αρκετά ευαίσθητη. Πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που η Πάτρα είχε οριστεί ως Ολυμπιακή πόλη και υπήρχαν αυξημένες απαιτήσεις. Εκείνη την περίοδο λοιπόν, με χρηματοδότηση από τους πόρους που διέθετε η Ολυμπιακή Επιτροπή προς τις Ολυμπιακές Πόλεις, ο Δήμος αγόρασε ένα μηχάνημα το οποίο το χρησιμοποιούσε και με το οποίο εξαφάνιζε τα γκράφιτι από τους στίχους, τις κολόνες, τις επιφάνειες, τις μεταλλικές, τους οβάδες, τα μάρμαρα, τα πάντα. Αυτό το μηχάνημα υποθέτω ότι υπάρχει ακόμα στον Δήμο, απλώς δεν το χρησιμοποιεί κανένας. Αυτό το μηχάνημα κάνει ένα είδος υδροβολής με μια ειδική χαλαζιακή άμμο η οποία υπάρχει στο εμπόριο, αγοράζει σαν οικοδομικό υλικό. Και πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες υπήρχε ένα σαφάρι από την μεριά του Δήμου προκειμένου να εξαφανίσει τα γκράφιτι που είχαν πολύ έντονη παρουσία, όπως είναι και τώρα σε όλες τις εκφάνσεις της πόλης. Δίνω την πληροφορία ότι αυτό το μηχάνημα υπάρχει στις υπηρεσίες του Δήμου και οι υπηρεσίες του Δήμου μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και να δουλέψουν πάνω σε αυτό. Επίσης, στη συζήτηση που προηγήθηκε με τον εκπρόσωπο της κοινοτοπίας,
0: τον κύριο Σπηλιάτη,
1: μια άλλη πληροφορία που θεωρώ ότι μπορώ να σας δώσω είναι ότι υπάρχει ένας οδηγός που τον είχαν εφαρμόσει γενικότερα στις όψεις και στις προσώπεις των κτηρίων και στα διατηρητές πολυκατοικίες για να υπάρχει μια ομοιομορφία και να υπάρχει μια καλύτερη αισθητική. Ένας οδηγός που για παράδειγμα αφαιρούσε όλες τις πινακίδες τις διαφημιστικές από τα μπαλκόνια, τοποθετούσε μια κεραία τηλεόρασης, προχωρούσε ακόμα και σε θέματα ανάπλασης των όψεων, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που μπορούν να το μελετήσουν και οι υπηρεσίες του Δήμου και οποιοδήποτε άλλος ενδιαφέρεται να προσφέρει σε αυτήν την κατεύθυνση.
0: Και ο οποίος οδηγός, κύριε Δεμαρτίνο, με συγχωρείτε πριν κλείσετε, ο οποίος οδηγός δεν εφαρμόζεται πλέον, γιατί βλέπουμε ακόμα και στην πλατεία Γεωργίου να υπάρχουν πινακίδες, ακόμη και απέναντι από το θέατρο Απόλλων. Σε δημόσιους χώρους, έτσι και σε άλλα σημεία.
1: Ναι, δεν εφαρμόζεται τώρα, εφαρμόστηκε εκείνη την περίοδο. Προβλέπει για παράδειγμα, ειδικά για την πλατεία Γεωργίου, λόγω της παρουσίας του μνημείου του θέατρου Απόλλων, προβλέπει ενιαίες τέντες σε όλες τις καφετερίες χωρίς διαφημίσεις απάνω.
0: Κάτι που δεν συμβαίνει βέβαια, τουλάχιστον
1: δεν
0: τώρα.
1: Δεν το εφαρμόζει και δεν το ελέγχει κανένας. Βεβαίως η παρατήρηση για δημιουργία δημοτικής αστυνομίας είναι ιδιαίτερα εύστοχη, αλλά στο τι μπορούμε να κάνουμε ή τι πρέπει να κάνουμε ή τι θα πρέπει να σκεφτούμε να κάνουμε, υπάρχουν και εμπειρία και παλιές οδηγίες που μπορούν να επικαιροποιηθούν κατά κάποιο τρόπο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ εύστοχο το σχόλιο σας και η πληροφορία σας, κύριε Δεμαρτίνο. Σας ευχαριστώ
1: πληροφορία
0: που
1: για το μηχάνημα αξιοποίησης.
0: Βεβαίως.
1: Μιλήστε με τις υπηρεσίες του Δήμου.
0: Και να δούμε αν όντως υπάρχει.
1: Το μηχάνημα αυτό υπάρχει. Σας λέω ότι τότε είχαμε καθαρίσει και τα συντριβάνια της πλατείας Γεωργίου. Γιατί αν θυμάστε, είχε γίνει η τελετή αφής Ολυμπιακής Φλόγας, παρουσία του. Ήταν ο Φάνος Μικρούτσικος που πήγε να αναλάβει το καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης στην πλατεία Γεωργίου. Ήταν μια τεράστια εκδήλωση.
0: Άρα υπάρχει αυτό το μηχάνημα προφανώς και θα μπορούσε να βοηθήσει αν κάποιος το χρησιμοποιούσε.
1: Δεν είναι
0: βεβαίως, έτσι,
1: είναι δηλαδή, η μόνη προϋπόθεση είναι να αγοράσουν οι υπηρεσίες του Δήμου αυτή την ειδική χαλαζιακή άμμο για να κάνουν την κατάλληλη υδροβολή.
0: Όπου χρειαστεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και που κάνατε την παρέμβαση αυτή στην εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κύριε Μαρτίνε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν είναι ζωντανή εκπομπή. 2-6-10-3-43-200 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Δεμαρτίνο, ο οποίος ήταν πρώην αντιδήμαρχος βεβαίως και καθαριότητας και επιθετία σε προηγούμενες βεβαίως δημοτικές αρχές της Πάτρας. Ο οποίος παρενέβη στην εκπομπή μας, είπε ότι υπάρχει ένα μηχάνημα το οποίο βεβαίως δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, γιατί πλέον τα συντριβάνια της πλατείας Γεωργίου ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού. Βέβαια, σίγουρα με κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε και σε άλλες περιπτώσεις και στο δάπεδο που υπάρχουν γκράφιτι και σε άλλα σημεία. Γιατί όχι, πολύ χρήσιμη αυτή η πληροφορία. Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: FM 93.4. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Αχαΐα, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Έχουμε υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με ισχυρούς βόρειους ανέμους, κάτι το οποίο βεβαίως δημιουργεί ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό για την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών. Και η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, μεταξύ αρκετών άλλων περιοχών, βρίσκεται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, με τις αρμόδιες υπηρεσίες βεβαίως να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα μετά και τις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν πλήξει την Δυτική Ελλάδα. Το επίπεδο επιφυλακής είναι ακόμη μεγαλύτερο. Δίνεται βεβαίως μεγάλη βαρύτητα στην πρόληψη, την άμεση επέμβαση και τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Είναι μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, ο κ. Φωκίωνας Ζαΐμης, έτσι να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Μία τελευταία ενημέρωση αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κύριε Ζαΐμη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, κύριε Μπολαφούτη. Εύχομαι οι ακροατές που είναι σε διακοπές να περνάνε καλά. Εμείς δεν κάνουμε διακοπές, ούτε η πολιτική προστασία κάνει διακοπές. Τώρα είχαμε μια πάλι έκτακτη σύγκληση του ΠΕΣΟΚ, του συντονιστικού οργάνου του νομού Αχαΐας για τα θέματα πολιτικής προστασίας, με τη συμμετοχή της πυροσβεστικής, Δήμου, Λιμενικού, Στρατού και της πολιτικής προστασίας εννοείται. Καταρχήν να δώσω τα εύσημα και άλλη μια φορά δημόσια στην πυροσβεστική για την εξαιρετική δουλειά που έκανε στην Αραβωνίτσα και στο Φλόκα. Και αποφύγαμε τα χειρότερα και σε όλους βέβαια, σε όλη την αλυσίδα της πολιτικής προστασίας. Μπροστά μας έχουμε μια εβδομάδα πολύ δύσκολη, και σήμερα είμαστε πάλι σε κατάσταση Red Code, το οποίο σημαίνει απαγόρευση σε δασικές περιοχές που είναι Natura, με βάση την ανακοίνωση που την επαναλαμβάνουμε κάθε φορά, το λέω στον κόσμο για να μην ξεχνιόμαστε. Δεν επιτρέπονται εξωτερικές εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες, το κόψιμο χόρτων και διάφορες άλλες εργασίες που είναι επικίνδυνες. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι ο κόσμος πρέπει να προσέχει πάρα πολύ όταν δει κάτι να το αναφέρει αμέσως στην πυροσβεστική ή στην αστυνομία. Κοιτάξτε, μέχρι και το Σάββατο και με έμφαση από Πέμπτη Παρασκευή θα είναι πολύ δύσκολες μέρες. Με βάση τα καιρικά σας το λέω.
0: Ναι, ναι, λόγω ισχυρών ανέμων το λέτε
1: λόγω
0: αυτό.
1: Λόγω ισχυρών ανέμων, ναι, ναι, ακριβώς. Ότι Πέμπτη Παρασκευή θα έχουμε πολύ δυνατούς ισχυρούς ανέμους. Ίσως Τρίτη, Τετάρτη να είναι κάπως λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα, αλλά από Πέμπτη, Παρασκευή θα έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους.
0: Και η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερως ανησυχητική, έτσι.
1: Η σημερινή μέρα είναι ανησυχητική κυρίως για την Ανατολική Αιγιάλεια, μάλλον για την Ανατολική Αχαΐα θα έλεγα, για την Αιγιάλεια πολύ, λιγότερο για τη Δυτική Αχαΐα, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα γιατί τώρα, ξέρετε, οι φωτιές μπαίνουν και στα 3 και στα 4 μποφόρ.
0: Έχει ενισχυθεί η επιτήρηση βεβαίως και το ξέρουμε αυτό. Σίγουρα μας λέτε πού εστιάζεται έτσι ο μεγαλύτερος φόβος. Από εκεί και πέρα όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Πού εστιάζεται η επιτήρηση, πού υπάρχει μεγαλύτερη παρουσία έτσι πυροσβεστικών δυνάμεων, αν υπάρχει? Σίγουρα είναι αυξημένη η επιχειρησιακή ετοιμότητα σε όλη την περιοχή.
1: Είναι αυξημένη και αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι βγάζουμε σε συγκεκριμένα σημεία του νομού υδροφόρες σε συνεννόηση με την πυροσβεστική και χωματουργικά να είναι σε πλήρη ετοιμότητα, σε περίπτωση δηλαδή που έχουμε κάτι να πάνε αμέσως στο συμβάν. Το ίδιο γίνεται και με τους Δήμους και αυξάνονται πάρα πολύ οι περιπολίες. Οι περιπολίες κάνουν και η πυροσβεστική και η αστυνομία και ο στρατός, όσο μπορεί δηλαδή, όποιες δυνάμεις έχει κάνουν περιπολίες. Περιπολίες κάνουν και οι εθελοντικές οργανώσεις. Γιατί όπως ξέρετε το πρώτο πράγμα είναι το γρήγορα να επέμβουμε στο συμβάν.
0: Σήμερα τι πρέπει να αποφύγουμε, κύριε Ζαΐμη, τι πρέπει να αποφύγουν οι πολίτες και τις επόμενες μέρες όπου σίγουρα θα παραταθεί η κατάσταση αυξημένης επιφυλακής?
1: Κοιτάξτε, τις εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρα σε καμία περίπτωση βάζουμε φωτιά, αυτό είναι αυτονόητο βέβαια. Και να έχουμε το νου μας, εν πάση περιπτώσει, αν δούμε κάτι, να πάρουμε αμέσως τηλέφωνο την πυροσβεστική ή το 112.
0: Άρα εμείς κρατάμε, κύριε Ζαΐμη, έτσι κλείνοντας, ότι βρίσκεστε και σήμερα σε επιφυλακή για περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, και αυτό που να ακούσει και ο κόσμος, αυτό που πρέπει να ακούσει ο κόσμος, είναι ότι είστε έτοιμοι να κινητοποιηθείτε άμεσα για να μην υπάρχει και ανησυχία. Σίγουρα θα υπάρχει, αλλά ο κόσμος να γνωρίζει ότι είστε έτοιμοι για πάνε ενδεχόμενο.
1: Κοιτάξτε, είμαστε πάντα έτοιμοι, το ξέρετε
0: ναι.
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Η πολιτική προστασία είναι 24-365 όπως λέω εγώ. Υπάρχει μια πολύ πολύ καλή σχέση με την προσβεστική, όλα τα σώματα ασφαλείας και τους δήμους και τις εθελοντικές. Έχει δοκιμαστεί αυτή η σχέση σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και πού πρέπει να είμαστε αυτή τη στιγμή. Απλά χρειάζεται και μια προσοχή από τον κόσμο και ιδιαίτερα και από τους τουρίστες. Έχουμε και πολλούς τουρίστες και δεν ξέρω κατά πόσον αυτοί ενημερώνονται από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας τι να αποφεύγουν και αυτοί, γιατί πολλοί έρχονται για λίγες μέρες στην Αχαΐα και αυτοί πρέπει να ενημερώνονται ή πρέπει να ενημερωθούν για τις απαγορεύσεις στα δάση, για το πού μπορούν να πάνε. Γι' αυτό εμείς πάντοτε ξαναβγάζουμε δελτίο τύπου και τώρα μιλάμε, φεύγει καινούριο δελτίο τύπου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πραγματικά θέλει πάρα πολύ προσοχή. Χωρίς πανικό, χωρίς πανικό, χωρίς πανικό, αλλά πάρα πολύ προσοχή.
0: Και αυτό κρατάμε, άρα είναι μια εβδομάδα δύσκολη αυτή, έτσι, και για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας. Κύριε Ζαΐμη, θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Ξέρω ότι είναι βεβαρημένο το πρόγραμμά σας. Σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε και πάλι.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν είναι σε ετοιμότητα η πολιτική προστασία σε κάθε περίπτωση. Σήμερα υπάρχει έτσι μεγαλύτερος κίνδυνος για να ξεσπάσει φωτιά προς Ανατολική Αιγιάλη, όπως ακούσατε, λόγω των καιρικών συνθήκων. Γιατί σε κάθε άλλη περίπτωση είναι πιθανό να ξεσπάσει μια φωτιά οπουδήποτε, έτσι. Είναι μια πολύ δύσκολη εβδομάδα αυτή που περνάμε, που ξεκινάει τώρα, κυρίες και κύριοι, και θα διανύσουμε με Πέμπτη και Παρασκευή μέχρι και το Σάββατο να είναι τρεις πολύ δύσκολες ημέρες.

0: Είμαστε σε επιφυλακή βεβαίως, Red Code, ακούσαμε και τον κύριο Ζαΐμη. Υπάρχουν κάποιες περιοχές οι οποίες έτσι κινδυνεύουν λίγο περισσότερο. Σε καμία περίπτωση δεν σπέρνουμε τον πανικό, σε καμία περίπτωση δεν κινδυνολογούμε. Αυτό που θέλουμε είναι να προλάβουμε καταστάσεις και να είμαστε ενημερωμένοι βεβαίως, κυρίες και κύριοι, γιατί η πρόληψη είναι το κυριότερο όλων. Πάμε να δούμε πώς θα κινηθεί ο καιρός στις επόμενες ημέρες, ξεκινώντας από σήμερα αυτήν εδώ την εβδομάδα, με τη βοήθεια λοιπόν του Νικόλα Σερέτη, ο οποίος είναι μαζί μας. Νικόλα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Δήμητρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Προβλέπετε από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον έτσι μας είπε και ο κύριος Ζαΐμης, ο οποίος έχει ενημερωθεί όσον αφορά και τον καιρό, προβλέπετε μία δύσκολη εβδομάδα και λόγω αυξημένων ισχυρών ανέμων, αλλά και αυξημένης θερμοκρασίας. Ποια είναι η εικόνα που έχεις εσύ όσον αφορά τον καιρό, ξεκινώντας από σήμερα μέχρι και το τέλος αυτής εδώ της εβδομάδας? Έτσι, δώσε μας μερικά στοιχεία να μας κατευθύνεις.
1: Έτσι, όπως πολύ σωστά είχαμε προαναγγείλει και εδώ και καιρό πριν, ο Αύγουστος προβλεπόταν και στο πρώτο 15ήμερό του να ήταν ένας αρκετά δύσκολος μήνες. Mm-hmm. Και όντως επιβεβαιώθηκαν αυτές τις προβλέψεις. Ήταν τις φορές που έφυγε να πέσει έξω πραγματικά σε αυτές τις προγνώσεις. Mm-hmm. Καθώς φαίνεται να διανύουμε τις πιο βαριές ημέρες του καλοκαιριού, ιδιαίτερα θα έλεγα αυτήν την εβδομάδα στη Δυτική Ελλάδα τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα από την προηγούμενη, καθώς το Μελτέιν που ήδη έχει ξεκινήσει δειλά-δειλά το Σάββατο να κάνει την παρουσία του θα συνεχίσει να απνέει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας που διανύουμε στη Δυτική Ελλάδα, κάνοντας ιδιαίτερα δύσκολα τα πράγματα και όσον αφορά τη ζέστη, γιατί ανεβάζει αρκετά τις θερμοκρασίες, και όσον αφορά το κίνδυνο για τις πυρκαγιές.
0: Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ξεκινώντας από σήμερα, πάμε να μας πεις τις θερμοκρασίες έτσι μέρα-μέρα, όσο μπορούμε να προβλέψουμε έτσι, και τι να προσέχουμε.
1: Σήμερα και αύριο πάμε με δύο πολύ βαριές ημέρες, πιο βαριές ημέρες από εγώ, με 39-40 παρακάτω στην περιοχή της Αχαΐας και της Πάδρας, Δευτέρα και Τρίτη. Με Μελτέμι, βορειοανατολικό άνεμο να κρυβολογούμε, γύρω στα 5 με 6 μποφόρ που θα πνέει κατά τόπους και κατά περιόδους σε πολλές περιοχές του νομού, ρίχνοντας σχετική υγρασία και καθιστώντας έτσι συνθήκες εξαιρετικά επικίνδυνες για να εκδηλωθεί κάποια πυρκαγιά και απλώς τάχιστα. Μετά πηγαίνουμε ένα κλικ πιο κάτω, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή με 37 άρια. Όμως το Μελτέμι παραμένει, αν είναι αυτή η βορειοανατολική παραμένει. Και για να πάμε στο Σαββατοκύριακο που φαίνεται να έχουμε μια μικρή κάμψη της θερμοκρασίας, με τις βοριάδες όμως να παραμένουν και αυτοί, αν και προς το τέλος τους, να παραμένουν και αυτοί να κάνουν εκεί την παρουσία τους ακόμα.
0: Εάν έπρεπε να μας πεις έτσι ποιες μέρες είναι λίγο πιο επικίνδυνες όσον αφορά και τις πυρκαγιές, ποιες μέρες θα έλεγες ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή?
1: Σήμερα δεν το συζητάμε, μια εξαιρετικά επικίνδυνη ημέρα. Και μετά βάζω στην κορυφή της πυραμίδας την Τρίτη και την Τετάρτη κάτι.
0: Είναι επικίνδυνες αυτές οι μέρες λοιπόν για να ξεσπάσει κάποια πυρκαγιά, χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή. Μετά πέφτει η θερμοκρασία, Νικόλα, σίγουρα θα τα ξαναπούμε και πάλι μέσα στην εβδομάδα, αλλά υπάρχουν προγνωστικά στοιχεία που λένε ότι μετά το πέρας αυτής της εβδομάδας θα πέσει η θερμοκρασία?
1: Υπήρχαν κάποια στοιχεία που μας δείχνουν πιο μακροπρόθεσμα τις προηγούμενες ημέρες, ναι, ότι θα μας ανακουφίσει κάπως το τελευταίο κομμάτι του μήνα, κάπως περισσότερο. Φαίνεται ναι μεν να πέφτουμε, να μην έχουμε δηλαδή ξανά 39, 40 παρακάτω κτλ. Αλλά φαίνεται να σταθεροποιούμαστε την ερχόμενη εβδομάδα σε μέγιστη της τάξης των 33-34 βαθμών. Αυτή φαίνεται δηλαδή να είναι αυτή η μικρή ανάσα μας, κατά 4-5 βαθμούς σε σχέση με την εβδομάδα που διανύουμε. Και το σημαντικότερο για μένα είναι ότι την ερχόμενη εβδομάδα δεν φαίνεται να οι συνθήκες να ευνοούν την επικράτηση βορειοανατολικών ανέμων, την επικράτηση Μελτεμίου. Αυτό φαίνεται να καλυτερεύει και την κατάσταση γενικότερα όσον αφορά και την εφλεκτότητα της κάθε στιγμής.
0: Δεν βλέπεις κάτι άλλο στο καιρό που να πρέπει να είναι, να μας το μεταφέρεις, να είναι αξιοσημείωτο, δηλαδή να δώσουμε έτσι μεγαλύτερη προσοχή? Γιατί ξέρεις, κάποιοι θα πάνε διακοπές ακόμα και το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια προγνωστικά για εκεί.
1: Αυτό που μπορώ να πούμε, Δήμητρα, είναι ότι κατά τη γνώμη μου, να πω κατά 70% να δώσω αυτό το ποσοστό προσωπικά. Δεν βλέπω άλλη θερμοκρασιακή έξαρση μετά από αυτήν που έχουμε μέσα στην εβδομάδα συγκεκριμένη. Δηλαδή φαίνεται να σταθεροποιούμαστε στις πιο νορμάλ τιμές των 33-34 βαθμών που είπαμε. Πρώτον, κρατάμε αυτόν. Δεύτερον, κρατάμε ότι φαίνεται το Μελτέμι να είναι σε φήμουσα πορεία και καθώς περνάει και η εποχή, το σεβαβίζουμε προς το τέλος του μήνα. Οι επικρατούντες άνεμοι να είναι πιο πολύ ο μαΐστρος, δηλαδή δυτική, βορειοδυτική. Από βροχές τώρα φαίνεται κάτι για τα ορεινά μας, γιατί κάποιοι πηγαίνουν στα ορεινά τους χωριά το 15 Αύγουστο και πρέπει να το αναφέρω αυτό, μέσα στο Σαββατοκύριακο να υπάρχει κάποια πιθανότητα να δούμε κάποια βροχούλα, όσοι επιλέξουν ορεινές περιοχές.
0: Δηλαδή σε ποιες περιοχές έτσι θα δούμε βροχές, γιατί και χτες είδαμε λίγο ψηλόβρεχο, ακόμα και στην Καλόγρια.
1: Να δώσω, στην Καλόγρια ήταν κάτι περαστικό.
0: Πολύ περαστικό, ναι.
1: Για κάτι πιο ουσιαστικό θα έλεγα περιοχές όπως είναι τα ορεινά χωριά των Καλαβρίτων, τα ορεινά χωριά της Ναυπακτίας, για όποιον πάει. Mm-hmm. Τα ορεινά χωριά της Κορινθίας, δηλαδή μιλάμε για ψώματα βέβαια 4.000 μέτρα και πλέον. Mm-hmm. Εκεί όποιος πάει έχει την πιθανότητα να δει κάποια μπουρούλα μέσα στο μεσημέρι.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα στο Σαββατοκύριακο που μας έρχεται.
0: Mm-hmm. Για το Σαββατοκύριακο αυτά. Νικόλα μου, δεν ξέρω ανακεφαλαιώνοντας αν θες έτσι να μας πεις κάτι επιπλέον.
1: Έτσι, να πούμε και αυτό ότι πλέον θα μου κάνει το θαλασσό έχει σταθεροποιηθεί γύρω στους 27-28 βαθμούς, είναι αρκετά τα νερά. Κάτι το οποίο βέβαια μπορεί να έχει κάποιες συνέπειες και το φθινόπωρο σαν αφορά τις βροχές, αλλά αυτά θα τα δούμε στην ώρα τους πάντα.
0: Σωστά.
1: Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν να πούμε, Δευτέρα με Τετάρτη, τρεις πάρα πολύ δύσκολες ημέρες με μέγιστες θερμοκρασίες που θα πλησιάζουν και θα γίνουν 40 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή της Αχαΐας και ευρύτερα της Δυτικής Ελλάδας από εγώ. Πέμπτη Παρασκευή 37 άρια, Σαββατοκύριακο μικρή πτώση θερμοκρασίας, όμως να τονίσουμε ότι το μελτέ με την Βορειοανατολική Άνεμη παραμένουν ενισχυμένοι γύρω στα 5 με 6 υποφόρ καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ανεξαρτήτως στην πορεία της θερμοκρασίας. Οπότε για όλες τις αρμόδιες αρχές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή αυτό το διάστημα, γιατί φαίνεται να είναι το πλέον κρίσιμο του φετινού καλοκαιριού και κατά τη γνώμη μου είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάποιες πυρκαγιές αυτές τις ημέρες λόγω των συνθηκών αυτών.
0: Ναι. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα δούμε αυτές τις εικόνες. Νικόλα, σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μας. Θα τα πούμε σίγουρα και προς το τέλος της εβδομάδας. Σε ευχαριστώ και πάλι.
1: Εγώ ευχαριστώ, Δήμητρα. Καλημέρα σε όλους και προσοχή.
0: Την καλημέρα μας, Νικόλα Σερέτης, βεβαίως, γεωλόγος, εξωτερικός συνεργάτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και μετεωρολόγος. 40 άρια σήμερα θα ψηθούμε, κυρίες και κύριοι, και αύριο από Τετάρτη και μετά η θερμοκρασία 37-38. Παραμένει το μελτέμι. Σαββατοκύριακο πέφτει η θερμοκρασία, παραμένουν τα βοριαδάκια. Από εκεί και πέρα την άλλη εβδομάδα θα έχουμε 33 με 34 βαθμούς, καλύτερες θερμοκρασίες. Τώρα είναι το δύσκολο διάστημα.

Λοιπόν, συνεχίζει να μένετε, κυρίες και κύριοι, να σας δώσω μια τελευταία ενημέρωση. Η φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Κουβαρά Αττικής από τις 8 η ώρα το πρωί, εκεί δίνουν μάχη οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Βεβαίως συνεχίζεται η ενημέρωσή σας μέσα από το dt.gr. Σε κρίσιμη κατάσταση επίσης παραμένει 31χρονη μητέρα δύο μικρών παιδιών στο νοσοκομείο του Ρίου, η οποία χτύπησε τον αφιένα της μετά από βουτιά στη θάλασσα. Να πω επίσης ότι πριν από λίγη ώρα έπεσε ένα της μετά από βουτιά στη θάλασσα. Να πω επίσης ότι πριν από

Δίνετε την υποβολή της αίτησής σας για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Δίνετε μία επιδότηση από 200 μέχρι και 600 ευρώ ανάλογα την περίοδο διαμονής και την κατηγορία των δικαιούχων. Γίνεται ηλεκτρονικά η κλήρωση, έτσι για να υπάρχει διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής. Μπαίνετε λοιπόν σήμερα ανεξάρτητα με τον αριθμό όπου τελειώνει το άφημί σας μέχρι και 21 Αυγούστου και κάνετε την αίτησή σας. Εγώ χαιρετάω, σιγά σιγά χαιρετάω, φεύγω, θα τα πούμε αύριο. Θα είμαι εδώ στις 10 η ώρα ακριβώς να σας περιμένω όλους και όλες, 10 με 12, 2 ώρες και αύριο. Η εκπομπή μας, τα είπαμε και σήμερα, θα τα πούμε και αύριο. Νικόλας Καραγεωργόπουλος και Αναστάσης Σουγλέρης ήταν μαζί μου στην τεχνική υποστήριξη και την κάλυψη του ήχου της εκπομπής. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο. Σας περιμένουμε όλες και όλους αύριο. Προσοχή, γιατί οι μέρες είναι επικίνδυνες όσον αφορά και τη θερμοκρασία, αλλά και τις πυρκαγιές. Θα τα πούμε αύριο. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: ώρα είναι 12.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρύμπο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε στις 8 το πρωί στον Κουβαράτικη, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά και η χαμηλή βλάση στην περιοχή Άγιος Τηλιανός κοντά σε οικισμό και έχουν αυξηθεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Από τη φωτιά έχουν κάει κοινοτροφικές μονάδες και τουλάχιστον ένα εργοστάσιο. Επιχειρούν 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων και 42 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Φωτιά σε δασική έκταση στη θέση Κλέφτη στην Κόρνιτσα Ιωαννίνων. Ο καπνός εντοπίζεται σε δύσβατη περιοχή με πυκνή δασική βλάστηση και σε υψόμετρο περίπου 1.700 μέτρων σύμφωνα με την πυροσβεστική. Επειδή στην περιοχή δεν υπάρχει οδικό δίκτυο και η προσέγγιση με πυροσβεστικά οχήματα είναι αδύνατη, κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες ως ομάδα πεζοπόρων, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί και ένα ελικόπτερο. Από σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής από τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο,

0: Εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, οι πολίτες θα πάρουν τα χρήματα εντός 10 ημερών. Θα απαιτούνται το Ε1, το Ε9 και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Με πρόσθετη χρηματοδότηση, την οποία εξασφάλισαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν μετά και το πέρας των προθεσμιών υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας οι παρεμβάσεις στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ. Οι επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30 Νοεμβρίου. Παράταση για να προετοιμάσουν τις εξηγήσεις του ζήτησαν χειριστής και ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε χθες στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Η έρευνα είναι ακόμα σε εξέλιξη και όλα τα στοιχεία που θα συγκεντρώσει η αστυνομία και αρχή πολιτικής αεροπορίας θα παραδοθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Παραδίδεται σήμερα ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο της Θησέως έως την οδό Καποδιστρίου με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας του Ηλισσού. Λίγη την ερχόμενη Παρασκευή, οι προθεσμοί υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Από σήμερα, μάλιστα, η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις από όλα τα άφημη. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέριψε στη διάρκεια της νύχτας 456 ουκρανικά ντρόνς, ενώ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές υπάρχουν νεκροί από τις επιθέσεις σε δύο ρωσικές περιφέρειες. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός καταθέτει πρόταση στη Τουλούζ για την απόκτηση του 26χρονου αρχηγού της Εθνικής Βενεζουέλας, Κρίστιαν Κάσερες. Η Σλοβενία, αντίπαλος Εθνικής Πέδων στη φάση των 16 του Eurobasket κάτω των 16 ετών.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Πτώση 0,17% καταγράφει αυτή την ώρα γενικός δείκτης τιμών στο χρηματιστήριο. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας ξανά, η Τζούλη Τσίγκα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

6 λεπτάκια μετά τις 12, καλό μεσημέρι πια σε όλες και σε όλους. Κάνει ζέστη, υπομονή παιδιά, όσοι έχουμε μείνει εδώ. Άντε λίγο κάπως θα τις περάσουμε και αυτές τις μέρες. Θα είναι πιο δροσερός ο 15 Αυγούστου, μας είπε η μετεωρολόγος μας που μιλούσαμε πριν από λίγο, η κυρία Παπαυγούλη. Οπότε ελπίζουμε κι εμείς σε αυτό. Φωτιές να μην έχουμε πολλές, θα δούμε τι γίνεται και στα μέτωπα της φωτιάς σε λίγη ώρα. Είμαστε εδώ στα παραπολιτικά ως 90,1. Είναι οι στιχομηθείες μας, η τρίτη ώρα για τις στιχομηθείες που θα πάνε καθημερινά από σήμερα και για τις επόμενες δύο εβδομάδες, 10 με 1. Εδώ να κάνουμε παρέα το πρωί, να σας ενημερώνουμε για ό,τι σημαντικό ή ενδιαφέρον συμβαίνει. Για τον Παπαλεξίου ρυθμίζει τον ήχο, η Όλγα Καλατζή είναι πάντα στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια, η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς στο 211 10 88 80 και διευκολύνει την επικοινωνία μας και μεταφέροντας τα μηνύματά σας, αν θέλετε πάλι να τα στείλετε γραπτός στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη 1.

Από σήμερα Δευτέρα 10 του μήνα λοιπόν υποβάλλονται ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ οι αιτήσεις για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027. Η επιδότηση κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο διαμονής και την κατηγορία των δικαιούχων. Η επιλογή στο πρόγραμμα θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης με στόχο να διασφαλιστούν η διαφάνεια και οι ίσες ευκαιρίες συμμετοχής. Μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr / Tourism for All. Αν μπείτε τέλος πάντων στο Gov και βάλετε τουρισμός για όλους, θα σας καθοδηγήσει. Θα χρειαστούν οι κωδικοί του TaxisNet. Ή μπορείτε να πάτε σε ένα ΚΕΠ, σε οποιοδήποτε ΚΕΠ και να υποβάλλετε εκεί την αίτησή σας. Όπως αναφέρει το Υπουργείο Τουρισμού, το νέο πρόγραμμα προβλέπει διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων για να μπορούν να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά ανάμεσά τους και οικογένειες της μεσαίας τάξης. Ας πούμε για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, το εισοδηματικό όριο αυξάνεται στις 33.000 ευρώ από 31.000 ευρώ. Και πάει λέγοντας, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Μέχρι τότε θα κάνουμε εκπομπές καθημερινά, μέχρι τις 21 Αυγούστου εδώ θα είμαστε και στη λήξη. Χθεσινή ημέρα, η 9η Αυγούστου, ήταν πανελλαδική ημέρα συμπαράσταση στην Παλαιστίνη και αντίδραση στην γενοκτονία. Είδαμε παλαιστινιακές σημαίες ακόμα και στα μικρότερες παραλίες από νησάκια, από την υπηρετική χώρα κτλ. Σε μικρά χωριά, παντού. Έγιναν και μεγάλες συγκεντρώσεις και στην Αθήνα και σε πάρα πολλές περιοχές. Εδώ έγινε στο Μοναστηράκι, από το Μοναστηράκι μέχρι το Σύνταγμα, έξω από τη Βουλή. Το κάλεσμα έγινε από το BDS Greece, το μποϊκοτάζ, απόσυρση επενδύσεων και κυρώσεις. Από την Παλαιστινιακή Παροικία στην Ελλάδα και από την πρωτοβουλία Μάτς του Γάζα. Την ίδια ώρα ο Νετανιάχου ανακοίνωνε ότι απορρίπτει το σχέδιο 15 σημείων του Τραμπ, που είναι η δεύτερη φάση του υποτιθέμενου σχεδίου ειρήνευσης για την περιοχή. Και λέει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ότι δεν θα αποσύρει τις στρατιωτικές δυνάμεις μέχρι να φοπλιστεί πλήρως η Χαμάς. Τώρα δεν ξέρω πόση Χαμάς υπάρχει ακόμα. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι το Ισραήλ απορρίπτει το σχέδιο του Συμβουλίου της Ειρήνης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα και δεν θα αποσύρει τις δυνάμεις του. Αυτό αυτομάτως δίνει ένα ανοιχτό παράθυρο στο να συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στην περιοχή. Και είχαμε πάρα πολλές τέτοιες Ισραηλινές επιθέσεις από την έναρξη της εκεχηρίας με τη Χαμάς τον περασμένο Οκτώβριο, σχεδόν καθημερινές και θανατηφόρες Ισραηλινές επιχειρήσεις στην Γάζα. Ο Νετανιάχου έχει και εκλογές μπροστά του στις 27 Οκτωβρίου. Και να δούμε τώρα πώς θα αντιδράσει και αν θα αντιδράσει ο σύμμαχός του Ντόναλντ Τραμπ, που θέλει τον τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων μέσω του ειρηνευτικού σχεδίου των 15 σημείων. Αυτά και πολλά άλλα ενδιαφέροντα γίνονται στη μεγάλη εικόνα, στη γεωπολιτική εικόνα. Πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα να δούμε μερικά από αυτά μετά.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: άρα λοιπόν ότι γίνονται πολλά και σημαντικά πράγματα και σε πολεμικό επίπεδο αλλά και σε διπλωματικό επίπεδο. Ένα από αυτά που δημιουργεί νέα δεδομένα και για την Ελλάδα είναι αυτή η στρατηγική συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν. Αυτή η συμφωνία της Μέκας, έτσι όπως λέγεται. Και ακούσαμε την Ελλάδα να λέει ότι πλέον θα επανεξετάζει κάθε μήνα την Αθήνα. Θα εξετάζει κάθε μήνα πια την παραμονή των πυράβλων Patriot στη Σαουδική Αραβία. Θυμάστε και τη συμμετοχή των Patriot στο ευρύτερο πολεμικό μέτωπο εκεί Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, όταν αναχέτησαν πυράβλους των Χούθη που στόχευαν εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε τον καθηγητή, ομότιμο καθηγητή Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη. Γεια σας κύριε Ιωακιμίδη.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Δεν σταματάνε τα γεγονότα, έτσι κι αλλιώς δεν σταματούσαν ποτέ, αλλά νομίζω ότι τώρα πια και ο Αύγουστος είναι πυκνός μήνας σε πολλά πράγματα, κυρίως στο διεθνές, σε διεθνές επίπεδο.
1: Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκαιο και διαψεύδεται ο Μπαρακ, ο οποίος έλεγε ότι ο Αύγουστος δεν έχει ειδήσεις. Έλεγε ότι έχει ειδήσεις και πάρα πολλές, και δυστυχώς θα έλεγα μάλλον καταστροφικές ειδήσεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση που έχουμε στη Μέση Ανατολή, τη συνοψίσατε εν ολίγης, και το γεγονός το οποίο περιγράψατε, δηλαδή η συμφωνία μεταξύ Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας και Τουρκίας, είναι όντως μια εξέλιξη στρατηγικής σημασίας για την περιοχή πρώτα απ' όλα, δεδομένου ότι αλλάζει την αρχιτεκτονική ασφάλειας στην ελόγω περιοχή, δηλαδή στον κόλπο και τη Μέση Ανατολή, αλλά θα έλεγα και κατ' επέκταση και για την Ελλάδα, διότι ας μην ξεχνάμε ότι αυτό που δημιουργήθηκε, δηλαδή το ιονί ΝΑΤΟ σουνιτικών χωρών, γειτνιάζει με την Ελλάδα. Μία χώρα, η Τουρκία, γειτνιάζει με την Ελλάδα και ως εκ τούτου μας αφορά. Και επιπλέον θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο, διαψεύδεται και η ελληνική στρατηγική που είχε αναπτυχθεί για την περιοχή και για τη Σαουδική Αραβία. Και μάλιστα είχαμε αναπτύξει σχέσεις με ασυνήθιστη κίνηση να στείλουμε Patriot, συστοιχεία Patriot στην ολόγω χώρα, κάτι που δεν συνηθίζεται και που δεν έχει προηγούμενο.
0: Και οι οποίοι συμμετείχανε κιόλας στην...
1: Και συμμετείχανε σε δραστηριότητες στην ελόγω περιοχή. Επομένως η ελληνική πλευρά θα πρέπει να δει και την ενστενή ενία διάσταση του όλου της εξέλιξης, αλλά και την γενικότερη σε ό,τι αφορά τη στρατηγική της στον χώρο της Μέσης Ανατολής και του κόλπου.
0: Κύριε Ιωακιμίδη, ήταν κάτι ξαφνικό αυτή η συμφωνία, η στρατηγική συμφωνία μεταξύ αυτών των τριών χωρών, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Πακιστάν, ή ήταν κάτι που ετοιμαζόταν και θα έπρεπε και η ελληνική εξωτερική πολιτική κάπως να το έχει προβλέψει, ας πούμε?
1: Κοιτάξτε, ξαφνικό δεν ήταν, διότι οι τρεις χώρες ούτως ή άλλως εδώ και πάρα πολύ σημαντικό χρονικό διάστημα, θα έλεγα τον τελευταίο καιρό, συμμετείχαν στη διπλωματική διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Είχαν σχέση με το Ισλαμαμπάτ, με το Πακιστάν δηλαδή, και είχαν αναπτύξει μία σχέση προκειμένου να φέρουν στον τερματισμό τον πόλεμο, συνομιλώντας με τον Ουάσιγκτον επίσης. Επομένως υπήρχε ένα πρόπλασμα, και ας σημειώσουμε ότι σχετικά σύντομα, νομίζω ότι στον εντός εισαγωγικών ΝΑΤΟ αυτό της περιοχής θα συμμετάσχει και η Αίγυπτος. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν...
0: Που έχει στρατηγική συμφωνία και με την Ελλάδα από την άλλη Αίγυπτος, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να συμμετάσχει η Αίγυπτος τώρα, αλλά για διάφορους λόγους αυτό ανεβλήθηκε, και θα συμμετάσχει μάλλον στο σχετικά σύντομο μέλλον, και αυτό επηρεάζει και από μια άλλη πτυχή, θα έλεγα, από μια άλλη διάσταση, τη σχέση της Ελλάδας με την λόγω χώρα, την Αίγυπτο, που είναι πάρα πολύ σημαντική για τα ελληνικά συμφέροντα, και επομένως θα πρέπει να δούμε και αυτή την πτυχή, μολονότι η Αίγυπτος ορκίζεται ότι δεν πρόκειται να επηρεαστούν οι ελληνο-αιγυπτιακές σχέσεις, αλλά ξέρετε, αυτή η όρκη δεν είναι και τόσο πολύ αν θέλετε, πιστοί, δεν παραμένουν στον χρόνο, ανελίωτοι.
0: Ναι, βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ ανατρέπονται κομμάτια μεγάλα και της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, έτσι.
1: Μπορούν να ανατρεπούν, δυνητικώς μπορούν να ανατρεπούν. Αυτή τη στιγμή οπωσδήποτε χρειάζεται ένας επανασχεδιασμός, μία προσαρμογή της οποιασδήποτε στρατηγικής. Η δική μου αίσθηση, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής,
0: ναι, ναι,
1: ήταν ότι η στρατηγική μας ήταν σχετικά ρηχή, δηλαδή χαρακτηριζόταν από μία ρηχότητα για την περιοχή. Είχαμε μία πάρα πολύ στενή σχέση με το Ισραήλ και εκτιμούσαμε ότι με εφαλτήριο το Ισραήλ θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε μία ευρύτερη κατά κάποιο τρόπο σύμπραξη στην περιοχή με ορισμένες χώρες, Σαουδική Αραβία, μολονότι η Σαουδική Αραβία δεν είχε υπογράψει τη συνθήκη του Αβραάμ και δεν είχε αναγνωρίσει το Ισραήλ, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που είχαν υπογράψει τη συνθήκη του Αβραάμ και είχαν αναγνωρίσει και έχουν στενή σχέση με το Ισραήλ, προκειμένου να προωθήσουμε τον ΙΜΕΚ, δηλαδή τον αγωγό από την Ινδία που θα κατέληγε στην Ελλάδα, ελπίζω να μην ματαιωθεί ως συνέπεια αυτό που συνέβη, δηλαδή της σύμπραξης Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας, Πακιστάν, αλλά δεν είχαμε κατά κάποιο τρόπο πάρα πολύ μελετήσει σε βάθος την όλη περιοχή και τι σημαίνει οι σχέσεις και πώς πρέπει να τις αναπτύξουμε και αν θα έπρεπε να έχουμε μια πιο ισόρροπη σχέση με το Ισραήλ.
0: Νομίζω το ισόρροπη είναι η λέξη κλειδί που λέτε.
1: Νομίζω ναι, διότι όπως είχαμε ταυτιστεί με το Ισραήλ και ιδιαίτερα με το καθεστώς Νετανιάχου, το οποίο μπορεί να ήταν κάπως συμπαθές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά δεν ήταν και ιδιαίτερα συμπαθές στην υπόλοιπη περιοχή, δεν διευκόλυνε τους οποιοσδήποτε σχεδιασμούς είχαμε προκειμένου να επεκτείνουμε την επιρροή μας στην εν λόγω περιοχή, στον κόλπο δηλαδή, και στη Μέση Ανατολή. Επομένως χρειάζεται επανασχεδιασμός και χρειάζεται μία μακροστρατηγική για την Μέση Ανατολή που να εξυπηρετεί πράγματι τα ελληνικά συμφέροντα σε βάθος χρόνου, να μην είναι συγκυριακή.
0: Υπάρχει το περιθώριο αυτό κατά τη γνώμη σας να επαναπροσδιοριστούν πολλά πράγματα?
1: Να σας πω, υπάρχει ή δεν υπάρχει χρόνος, οφείλουμε να το κάνουμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, διότι δεν θα πρέπει να μας ξεπεράσουν οι εξελίξεις, δεν θα πρέπει δηλαδή να βρεθούμε μπροστά στις εξελίξεις με ψηλά τα χέρια χωρίς να ξέρουμε τι κάνουμε. Θα πρέπει να σπεύσουμε και να οργανώσουμε τη στρατηγική μας, να χαράξουμε τη στρατηγική μας με πλήρη και σε βάθος μελέτη των όλων δεδομένων της περιοχής, το πώς αλλάζουν, το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες λίγο πολύ έχουν αποτύχει σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική ασφάλεια για την περιοχή. Μπορεί να έχουν αναπτύξει μια πάρα πολύ ισχυρή σχέση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Θα πρέπει να πάμε σε βάθος τη μελέτη μας και να δούμε πώς ακριβώς μπορούμε να έχουμε μία σχέση. Διότι αυτή τη στιγμή μην γελόμαστε, η Τουρκία εισέβαλε κυριαρχικά στην περιοχή και ουσιαστικώς μπορεί να λέει ότι δεν στρέφεται το ΝΑΤΟ όπως το περιγράψαμε εντός εισαγωγικών εναντίον καμίας χώρας. Αλλά οπωσδήποτε επιτρέψτε μου να πω εντός εισαγωγικών ότι προειδοποιεί κάποιες χώρες,
0: προφανώς,
1: μεταξύ των οποίων και το Ισραήλ. Και εν πάση περιπτώσει.
0: Άρα και η ταύτιση αυτή της ελληνικής πολιτικής με το Ισραήλ, ας πούμε, μπορεί, σας ανησυχεί?
1: Κοιτάξτε, με προβληματίζει οπωσδήποτε. Πάντοτε ήμουν πολύ επιφυλακτικός σε ό,τι αφορά την στενή σχέση, πολύ περισσότερο την ταύτιση.
0: Ναι.
1: Επαναλαμβάνω, το είπα και προηγουμένως, ότι οι σχέσεις μας θα ήταν πολύ πιο ισόρροποι με τη χώρα αυτή. Θα πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε πάρα πολύ καλές σχέσεις.
0: Ναι.
1: Δεν θα πρέπει να παρεμεινευθώ σε αυτό το οποίο λέω, αλλά όχι να ταυτιζόμαστε πολύ περισσότερο στρατιωτικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό δημιουργούσε τις διάφορες παρεξηγήσεις και τις παρεμηνύτες.
0: Λέγατε ότι έχει αποτύχει η πολιτική Τραμπ στο κομμάτι αυτό του δόγματος ασφαλείας, ας πούμε, στις χώρες της περιοχής. Ένα παράδειγμα, νομίζω, πως μέχρι τώρα φαίνεται να είναι ο πόλεμος που ξεκίνησε αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ με το Ιράν, έτσι. Φέβαια. Και τώρα είναι σαν να είναι σε ένα διέξοδο το κομμάτι της Ουάσιγκτον. Δεν ξέρω αν το ερμηνεύω λάθος.
1: Όχι καθόλου, έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, κατέρευσε η αποτροπή η αμερικανική στην περιοχή και η αρχιτεκτονική ασφαλείας που στηριζόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως εξαιτίας του πολέμου. Διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρώτα απέτυχαν στον πόλεμο αυτόν καθεαυτό και κυρίως απέτυχαν να προστατεύσουν τις χώρες του κόλπου. Δηλαδή να αποτρέψουν το Ιράν από το να χτυπήσει τις χώρες του κόλπου, είτε πρόκειται για τη Συνδυαστική Αραβία, είτε πρόκειται για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είτε για το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Κατάρ κτλ. Επομένως δεν υπήρξε καμία αποτροπή. Ως εκ τούτου, οι χώρες αναζήτησαν ένα εναλλακτικό σύστημα ασφάλειας και γι' αυτό άλλωστε κατέληξαν σε αυτό το οποίο περιγράψαμε ως ΝΑΤΟ στην εν λόγω περιοχή.
0: Μάλιστα, άρα τώρα πρώτα απ' όλα αποδεικνύεται ότι
2: η ώρα είναι 12:30.
3: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Προϊόντα L'Oréal προσώπου, Excellence και Elvive σε χρυσές τιμές. Lenore μαλακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,21. Skip Giga μόνο 13,99. Finish ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Γαλαξίας.
4: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Ακόμη και μέχρι τη στιγμή που μιλάμε, ουσιαστικά θέτει προϋποθέσεις για το άνοιγμα των στενών του ορμούς αρκετά σκληρές για τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να τις αποδεχτεί, είναι προφανές ότι πέτυχε από την πλευρά του Ιράν μιλώντας πάντοτε, και ενώ είναι μία παταγώδης αποτυχία, θα έλεγα μία ντροπιαστική, επιτρέψουμε να πω, αποτυχία για την υπερδύναμη του πλανήτη, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το φιάσκο στο οποίο κατέληξε ο πόλεμος στο Ιράν.
0: Φοβάστε ότι ακριβώς υπό το βάρος αυτής της παταγώδους αποτυχίας θα μπορούσε η κυβέρνηση Τραμπ να αποφασίσει ένα χτύπημα που θα τρόμαζε όλο τον πλανήτη?
1: Κοιτάξτε, νομίζω
0: ότι... Το λέω γιατί έχει ακουστεί κατά καιρούς, αλλά...
1: Ένα τέτοιο χτύπημα, το οποίο προφανώς υπονοεί ένα πυρηνικό χτύπημα ενδεχομένως και τα λοιπά, μάλλον το αποκλείω, αν και κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποκλείει τίποτα όταν αναφέρεται στον πρόεδρο Τραμπ. Αλλά παρά τα αυτά το αποκλείω, όπως αποκλείω και κάτι θεαματικό, ιδιαίτερα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Νομίζω ότι οι διάμεσες εκλογές κατά κάποιο τρόπο λειτουργούν ως ένα φρένο σε ό,τι αφορά το εσωτερικό ακροατήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο πόλεμος δεν είναι καθόλου δημοφιλής, ότι προφανώς ο πρόεδρος Τραμπ θα χάσει όχι μόνο τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, αλλά πιθανότατα και τον έλεγχο της Γερουσίας. Επομένως θα είναι και εκεί μια βαριά ήττα, που θα είναι επέκταση του πολέμου και των συνεπειών του στην οικονομία, πληθωρισμός κτλ. Η τιμή της βενζίνης και όλα αυτά. Και ως εκ τούτου δεν νομίζω ότι θα επιχειρήσει κάτι το οποίο θα οδηγεί μια κλιμάκωση. Αντιθέτως αναζητά αυτή τη στιγμή το πρόσχημα. Αναζητά το φύλλο σικής που θα του επιτρέψει να απεμπλακεί από όλη αυτή την περιπέτεια, αλλά κάτι που να είναι και ταυτόχρονα παρουσιάσιμο στο αμερικανικό εκλογικό σώμα. Και να πει, ξέρετε, κέρδισα, τελειώσαμε κτλ. Αλλά αυτό δεν του το παραχωρεί το Ιράν, η Τεχεράνη. Αντίστοιχα η Τεχεράνη θέτει παρόν χάρη τέτοιους όρους που είναι δύσκολο να τους αποδεχτεί ο Τραμπ. Παραδείγματος χάρη θα πρέπει να απομακρυνθούν οι ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ από την περιοχή του κόρπου. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ για να γίνει και ως εκ τούτου τα πράγματα βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ένα στρατηγικό αντίκτυπο.
0: Μία τελευταία ερώτηση, γιατί ανοίγετε θέματα πολλά. Λέγατε για τις εκλογές της ενδιάμεσης στις ΗΠΑ. 27 Οκτωβρίου είναι οι εκλογές στο Ισραήλ. Εκεί έχουμε εικόνα.
1: Κοιτάξτε, η εικόνα που έχουμε είναι αυτή τη στιγμή ότι το Λικούντ, δηλαδή το κόμμα του Νετανιάχου, μάλλον θα ιτηθεί και προσωπικά ο Νετανιάχου θα ιτηθεί και προσωπικό, παρένθεση ανοίγω, προσωπικός εύχομαι να ιτηθεί, σημειώνω ότι ο Νετανιάχου είναι υπόδικος με ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου.
0: Τα οποία τα έχουμε δει στις οθόνες μας τα εγκλήματα πολέμου.
1: Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή απέρριψε και τις 15 προτάσεις του Προέδρου Τραμπ για τον αφοπλισμό της Χαμάς στη Γάζα και τα λοιπά. Προφανώς λόγω των επερχόμενων εκλογών. Αλλά παρά τα αυτά δεν πάβει να είναι ένα, αν θέλετε, μια πολιτική πράξη που υποδεικνύει ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα στη Γάζα και να συνεχίζεται αυτό το δράμα. Επομένως, η αποχώρηση του Νετανιάχου θα είναι μια πολύ ωραία πράξη, μια θετική πράξη για την περιοχή.
0: Αν δεν αναδειχθούν πιο εξτρεμιστικές δυνάμεις ακόμα από αυτό.
1: Αυτό είναι κάτι που θα έλεγα ακριβώς. Με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει ένας άλλος εξτρεμισμός, ο οποίος θα είναι πολύ πιο επικίνδυνος.
0: Μάλιστα. Κύριε Κιμίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς.

μεγάλη δίκημα σχολή ήταν αυτή. Σε μια απίθανη ερμηνεία αυτού του τραγουδιού που έτσι έχει μείνει με τη φωνή της. Να καλημερίσω την Άννα, να την καλωσορίσω δηλαδή εδώ στα μηνύματα. Κιμπάρι δε σιάτι μη λέει, μάλλον αναφέρεσαι, γιατί ψάχνω να δω τι έλεγα εκείνη την ώρα, Άννα μου, στα νέα κριτήρια για το τουρισμός για όλους που αυξήθηκαν λίγο τα οικονομικά κριτήρια, τα οικονομικά περιθώρια.

συμβαίνουν πραγματάκια και στην πολιτική, όχι τόσο έντονα όσο τις προηγούμενες εβδομάδες και τους προηγούμενους μήνες, αλλά συμβαίνουν. Ας πούμε, οι αποχωρήσεις που συνεχίζονται από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Η ίδια η κυρία Καριστιανού λέει ότι κάποια άτομα είχαν άλλους σκοπούς, ότι εμείς ήμασταν ανοιχτοί σε όλους, αλλά κάποιοι μπήκαν εδώ με άλλο σκοπό, δεν μπήκαν καλοπροαίρετα. Κάποιος από την ηγετική ομάδα μάλιστα μίλησε και για παρακίνημα. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω να το λες αυτό και για ανθρώπους όπως είναι ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, περίεργο.

Επίσης υπάρχει σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου για τις δηλώσεις Τσίπρα, ότι προσπάθησε και συγκρούστηκε με τα συμφέροντα. Θυμίζει νέα καλοκαιρινή επιθεώρηση αυτός ο ισχυρισμός, λέει ο Παύλος Μαρινάκης.

ο πρόεδρος του νεοσύστατου κόμματος Ελλάς, ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, έδωσε μια συνέντευξη στο NGR, εξαπολύει πείρα κατά της κυβέρνησης με φόντο την ακρίβεια, αλλά και κατά της ελληνικής δικαιοσύνης για την λειτουργία της. Και επισημαίνει ότι έχοντας πλέον την εμπειρία της διακυβέρνησης, ξέρει τι θέλει και πώς πρέπει να το κάνει. Δημοσκοπήσεις δεν έχουμε αυτές τις μέρες, τουλάχιστον δημόσιες δημοσκοπήσεις. Προφανώς κάποιες μετρήσεις γίνονται από τα κόμματα. Περισσότερες όμως έτσι σε δημόσια, σε κοινή θέα, θα έχουμε από τον Σεπτέμβρη ή ίσως τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, δεν ξέρουμε.

μάθω τα νέα με τις τιμές της ενέργειας. Καλά, τις παρακολουθούμε και στα μεσενάδικα, θα μου πείτε αυτές. Αλλά και με την τιμή του ρεύματος και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Πλέον ο κίνδυνος αυξήσεων και στην ενέργεια, στο ρεύμα είναι μεγάλος. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες αυτό, να δούμε πού θα φτάσει, τι περιμένουμε. Δηλαδή υπάρχει νέο ανωδικό κύμα. Η αλήθεια είναι ότι στην ενέργεια συνολικά ζούμε ανωδικό κύμα, στο ανωδικό κύμα και στο ανωδικό κύμα. Στα υπόλοιπα τα οποία τα συμπαρασύρει και η ενέργεια, το κόστος της ενέργειας δηλαδή, ξέρετε τι ζούμε, στην τροφοδοσία του σπιτιού και σε όλα τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, ας μην τα λέω, μαυρίσουμε από την πρώτη μέρα, θα τα πούμε τις επόμενες μέρες καλύτερα. Πάμε τώρα για το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και εδώ θα είμαστε.

0: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...

0: Πάμε κατευθείαν στον Κουβαρά να δούμε τι γίνεται με τη φωτιά. Εκεί ο Σπύρος Δαρσινός από πολύ νωρίς το πρωί είναι εκεί, από την ώρα που ξέσπασε η φωτιά, ο συνάδελφος, αστυνομικός συντάκτης. Σπύρο, ποια είναι τα νεότερα?
1: Τα νεότερα είναι ότι έχουμε μια πολύ βελτιωμένη εικόνα εδώ στην περιοχή του Κουβαρά σε σχέση με αυτό που βλέπαμε νωρίς το πρωί. Εννοείται πως οι πρεσβέστες, άντρες και γυναίκες του περιοριστικού σώματος συνεχίζουν τις προσπάθειες προκειμένου να εξαλείψουν οποιοδήποτε κίνδυνο ανασωπήρωσης. Mm-hmm. Το επίκεντρο αυτή τη στιγμή είναι τουλάχιστον σε δύο μέτωπα, θα λέγαμε. Το ένα αφορά την περίφημη κτηνοτροφική μονάδα, η οποία καίει από πολύ νωρίς το πρωί. Και
0: η οποία καταστράφηκε, είναι κάηκε δηλαδή.
1: Έχει καταστραφεί ολοσχερός, δεν υπήρχε ζήτημα, έχουν αρχίσει και πέφτουν οι ροφές. Σε λίγο θα γκρεμιστεί και εντελώς.
0: Ήταν σε λειτουργία τελικά, Σπύρο, μάθαμε.
1: Αυτό που προκύπτει από κάποιες ανεπίστευτες πληροφορίες ήταν πως ήταν σε λειτουργία. Αυτό που όμως προκαλεί εμένα εντύπωση είναι ότι από τις κλεφτές ματιές που μπορούμε να δείχνουμε όταν δεν μας πει το φορτίο και ο καπνός, είναι πως στο εσωτερικό υπάρχουν διάφορες κάποιες παλέτες, κάποια φύλλα ξύλου. Επειδή το παραπλεύρος στις συγκεκριμένες μονάδες υπήρχε και ένα, θα λέγαμε, εργαστήριο επιλοποιίας. Εξετάζω το ενδεχόμενο και εδώ η κάτοικη περιοχή να έχει χρησιμοποιηθούν, να έχουν χρησιμοποιηθεί αλληλένδετα οι δύο χώροι. Και να οι πολιτικοί χώροι της μιας μονάδας να εξυπηρετούν την άλλη. Όλο αυτό καταλαβαίνεις ότι δημιουργεί ένα κριτικό μείγμα, γιατί αυτό που είδαμε τουλάχιστον από κάποιους ύλη φαίνεται πως ήταν τεράστιες ποσότητες. Mm-hmm. Αυτό και έγινε για πολλές ώρες, τουλάχιστον 4 ώρες πυρκαγιά εδώ πέρα. Και το δεύτερο μέτωπο, το οποίο είναι το πιο σημαντικό ως προς το ερώτημα για το πού θα φτάσει αυτή η πυρκαγιά, παρά το γεγονός ότι τώρα είμαστε σε μια, θα έλεγαμε, πλησιάζουμε στην ύφεση, έχουμε σίγουρα βελτιωμένη εικόνα, ακόμα δεν έχουμε φτάσει στην ύφεση, αλλά πλησιάζουμε. Είναι μια χαράδρα η οποία είναι μεταξύ του οικισμού του Αγίου Στυλιανού, mm-hmm, με την περιοχή, την τοποθεσία, τη θέση Μερέντα, mm-hmm, και, και το Μαρκόπουλο. Αυτή είναι, μέσα σε αυτή τη χαράδρα που χωρίζει αυτές τις τρεις περιοχές, είναι η πυρκαγιά η οποία βάλεται αυτή τη στιγμή από τα ένα αέρια μέσα.
0: Αλλά ακόμα δεν την έχουν ελέγξει πλήρως εκεί,
1: Εκεί φαίνεται ότι πάμε προς έλεγχο, mm-hmm, το σημείο. Ωστόσο, επειδή μιλάμε για χαράδρα, εκεί τα πράγματα γίνονται όλο πιο και πιο αργά. Το θερμικό φορτίο είναι πολύ μεγαλύτερο, πολύ ψηλότερο. Mm-hmm. Εννοείται πως δεν πλησιάζουν τα χώρα τίποτα, γιατί το μόνο που μπορούμε να ελπίσουμε είναι ότι θα συνεχιστούν επιτυχώς οι ρήψεις, που μέχρι στιγμής εδώ οι πιλότοι, οι χειριστές της πυροσβεστικής, της πολεμικής αεροπορίας και άλλων φορέων έχουν βγάλει όλη την επιχείρηση αστροπρόσωπη, θα λέγαμε.
0: Είναι πολλά αεροσκάφη δηλαδή, Σπύρο, που επιχειρούν και ελικόπτερα. Ναι.
1: Κάποια στιγμή επιχείρησαν μέχρι 9 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, ωστόσο τα αεροσκάφη αποσύρθηκαν γρήγορα, καθότι το ανάγλυφο της περιοχής δεν βοηθούσε. Δηλαδή εκεί που σήκωνε, θα λέγαμε, ρήψεις, είναι πολύ στενά προκειμένου να πετάξει και να κάνει ρήψη ένα αεροσκάφος. Ενώ το ελικόπτερο με πολλές προσεκτικές κινήσεις, με προσεκτική στόχευση και προσέγγιση, μπορούσε πολύ εύκολα να κάνει ρήψη. Και ο μόνος κίνδυνος που υπήρχε ήταν κάποιες ρηπές ανέμου που δεν ξέραμε από πού θα μας έρθουν στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Κάποια στιγμή είχαμε στηθεί μπροστά από την πτηνοτροφική μονάδα, η οποία έγινε άδειαλη όλη αυτή την διάρκεια, και κινηθήκαμε 360 μέρες γύρω από όλη την μονάδα, γιατί όπου και να πηγαίναμε μας έφτανε ο καπνός. Αυτό ήταν δείγμα ότι φυσούσε από παντού. Αυτό ήταν το ζήτημα. Υπήρχε μια συγκεκριμένη διεύθυνση η οποία έφτανε μέχρι και 7 μποφόρ, την ισχύ των 7 μποφόρ, mm-hmm, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία και με όσα ξέρουμε από τους φίλους εδώ πυροσβέστες, αλλά δεν, η κατεύθυνση εδώ ακριβώς στο σημείο που μενόταν η πυρκαγιά ήταν αδιευκρίνητη, δηλαδή όπου και να βρισκόσουν μπορεί να ήταν δυναμική.
0: Διαβάζω εδώ την ενημέρωση του Δήμου Σαρωνικού, βγάλαμε και τον Δήμαρχο νωρίτερα, λέει ότι υπάρχει το κτίριο της κοινότητας Καλυβίων για όποιον έχει ανάγκη και υπάρχει το κλειστό γυμναστήριο Αντώνης Τρίτσης για τη συγκέντρωση ζώων.
1: Ναι, το ακούσαμε και εμείς αυτό. Και είναι, δεν θα εθελοντές να κινούνται εδώ για την διάσωση κάποιων ζώων, θα λέγαμε. Βέβαια, θα να πούμε ότι η αστυνομία και οι πυροσβεστικοί είχαν κλείσει τους δρόμους από πολύ νωρίς.
0: Ναι, ναι.
1: 8 η ώρα έλαβαν την ενημέρωση, 8 και 10 είχαν έρθει πρώτη δυνάμη, 40-45 πυροσβέστες, αστυνομικοί της Ιβίας, όποιοι οι οποίοι βρίσκονται εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Οπότε δεν ξέρω μήπως υπήρξε κάποιο πρόβλημα εδώ στην, όσον αφορά την κίνηση. Παρ' όλα αυτά, οι κάτοικοι εδώ του Αγίου Στυλιανού αλλά και γενικότερα της φύγουν από, από το σημείο, καθότι υπήρχε ένα κάποιο κίνηση. Το έκαναν χωρίς πρόβλημα. Βέβαια δεν ήταν εύκολος ο δρόμος, γιατί είναι χωματόδρομος ο οποίος ενώνεται κάθετα με την κυκλοφόρο του Αγίου. Και τώρα δεν αντιμετωπίστηκε κάποιο πρόβλημα. Τώρα βλέπουμε.
0: Σε χάνουμε λίγο. Τώρα βλέπουμε, λες.
1: Τώρα βλέπουμε, λέω, όταν καταλαγιάστηκε η κατάσταση, αν υπήρχαν όντως θύματα, κατοικίδια ζώα, τα οποία είχαν αφαιθεί ή κάποια άλλα οικόσιτα ζώα, τα οποία ήταν ενδεχομένως οι πληροφορίες είναι ότι η μονάδα ήταν ενεργή. Τώρα εγώ δεν μπορώ να το πω.
0: Έχει εκενωθεί, είπαμε, ο Άγιος Στυλιανός και άλλο ένα, μας είπες, άλλος ένας οικισμός ή όχι?
1: Όχι, ο Άγιος Στυλιανός είναι το μόνο μήνυμα που έδεχε η περιοχή. Είχαν εκπληκτικά 112 για και την ευρύτερη περιοχή, αλλά ευτυχώς ο Άγιος Στυλιανός είναι το μοναδικό σημείο που έκανε οι πολίτες να αποχωρήσουν.
0: Μένουμε στο ότι είναι λίγο καλύτερα τα νέα και ελπίζουμε να γίνουν πολύ καλύτερα. Σπύρο Δαρσινές, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η σκέψη μας μαζί σου, γιατί ξέρω πως είναι να καλύπτει φωτιές κάποιος, δεν είναι. Είναι πολύ δύσκολο και είναι και πολύ δυσάρεστο. Οπότε ας είμαστε και στο πλευρό των ρεπόρτερ που τρέχουν εκεί στα διάφορα πύρινα μέτωπα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Α, το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασε.
4: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Devico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
8: Έλα, Αποστολή.
9: Έλα.
8: Λοιπόν, ναυτικός είμαι. Άκου να δείτε, φίλε, μια περίπτωση τώρα. Έτσι. Έχω καπετάνιο εδώ πέρα. Το καπετάνιο, ας πούμε, στο πλοίο που είμαι, ας πούμε. Ο οποίος δεξιός μεν είναι από τους ανθρώπους όμως που μπορείς να κουβεντιάσεις μαζί του. Έχει ανοιχτό μυαλό που θέλει να ακούσει πράγματα. Τέλος πάντων, μου ζήτησε τη γνώμη μου για το θέμα αυτών που χειροκροτούσαν τη Βιολάντα, το αφεντικό και τη μαλάκια στην αυτή κτλ. Λοιπόν, και του την είπα τη γνώμη μου, όπως καταλαβαίνεις. Το ίδιο απόγευμα συζητούσε με κάποιον άλλον για την περίπτωση που θα αρχίσουν να τρυπάνε εδώ στο Ιόνιο, ας πούμε, κτλ. Πετρέλαιο. Και του λέω, εμείς τι έχουμε να κερδίσουμε, ρε παιδιά, σαν λαός. Και λέει τίποτα, μόνο θέσεις εργασίας. Του λέω με άλλα λόγια, είναι μαλακία να χειροκροτάς τον δολοφόνο επειδή θα δίνει μεροκάματο, αλλά είναι καλό να χειροκροτάς τον κλέφτη επειδή θα δίνει μεροκάματο. Και καθόταν και με κοιτούσε τις αχαζούς, ας πούμε. Θέλω να σου πω ότι είναι βαθιά ριζωμένος ο ραγιαδισμός. Δεν είναι αστεία.
9: Παλιό αυτό.
8: Κάνα Νόμπελ ειρήνης, έχεις πρόχειρο να δώσουμε.
9: Στον Τραμπ τώρα, όταν ολοκληρωθεί η ειρηνευτική διαδικασία.
10: Kissing my ass.
11: Έλα κουνομαλό μου.
9: Έλα μου.
11: Σοβιετικός σου αρκούδος είμαι, τι κάνεις?
9: Έλα μίσα.
11: Μια χαρά, λοιπόν.
9: Τι μια χαρά, δεν σε ρώτησα.
11: Έλα.
9: Τι θες, ρε?
11: Τι θέλω εσένα, μανάρι μου, αλλά δεν μου κάθεσαι. Δεν μου
9: λέγε.
11: Λάνω, τι να σε κάνω. Άκουσε λοιπόν τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι δεν έχει εμπλοκή η Ελλάδα στον πόλεμο που γίνεται. Και μου θύμισε μια δήλωση που λέει είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα εθνικής ασφαλείας και θα ήθελα να ανακαλέσεις αμέσως. Κάτι τέτοιο μου θύμισε.
9: Ναι, ναι.
12: Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας και θα ήθελα να ανακαλέσεις αμέσως. Είναι ντροπή.
11: Και όλοι ξέρουμε τι ακολουθεί μετά από αυτό. Πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον, ντροπή στο κουκουέ που έβαλε αφίσες και ενοχλήθηκε η άλλη Σαύρα.
9: Σας παρακαλώ.
11: Βέβαια.
9: Σας παρακαλώ, είναι συμπαθητικά έρπετα.
1: Γιατί ο κάθε αριστερός, ο κάθε κομμουνιστής μπορεί να βγαίνει με αφίσες όπως αυτή η οποία τραβήχτηκε σήμερα η φωτογραφία από το κουκουέ.

0: Λοιπόν, δεν απογορεύεται. Να λέει κάτω τα χέρια από την κούβα.
1: Μωρή Σαύρα, γιατί κολοτρίβεσαι στο κουκουέ? Μήπως γουστέρεις κανένα κνήτη? Μήπως γουστέρεις κουτσούπα?
2: Αυτό ή έχει κάνει ζημιά κανένα κνήτη και υπάρχει αποθυμένο?
1: Κάτι τέτοιο εγώ γίνεται. Εγώ πιστεύω γουστέρι κουτσούμπα που είχε σκάσει εκεί πέρα και τα λέει και ξεροτρίβεται τώρα αυτή. Αλλά επειδή τη έχει ρίξει άκυρο, το έχει ρίξει στον αντικομουνισμό. Αυτό πιστεύω ότι γίνονται. Λοιπόν, χάρηκα επίσης πάρα πολύ με την καταδίκη, αν και θεωρώ λίγο υπερβολικό αυτό που έγινε με τους Χρυσαυγίτες. Τι εφετία και μαλακές, ο Μελιγαλάς εκεί είναι ρε παιδιά, δείχτε τους μέσα μας και ηρεμήσουμε.
2: Αυτό, προφανώς, γιατί πιάνουμε και θέσεις φυλακές.
1: Ναι, και τους πληρώνει οι Έλληνες φορολογούμενοι. Μελιγαλάς εκεί είναι. Εκτελεστικό απόσπασμα εκεί είναι.
2: Και ό,τι και αν είπαμε, Μελιγάλα, ξέρεις.
1: Έτσι, μπράβο, αυτό είναι το καλύτερο.
3: Γεια σας, Αποστολή.
2: Γεια.
3: Καλά τα έλεγε χθες ο Γεωργιάδης για το Στάλιν, για το ότι έφυγε νωρίς κτλ.
4: Ιωσήφ Στάλιν έφυγε νωρίς.
3: Τι είχα αρχίσει να του συμπαθώ. Σήμερα τι έπαθε πάλι? Επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Χαχα, καλό, ε.
2: Ναι, πολύ καλό.
5: Σήμερα, με ακούτε?
2: Ναι, ναι.
5: Τι άλλο θέλετε, δηλαδή, από το Μητσοτάκι? Βγείτε περισσότερο. Έχετε περισσότερα χρήματα. Έχετε περισσότερες δουλειές. Τι στάση έχει πιάσει με το Μητσοτάκι? Πες μου, Αποστόλη, γιατί θα τρελαθώ. Τι άλλο δηλαδή?
2: Μας έχει πιάσει ότι δεν εκτιμάμε και ότι είμαστε χάριστοι. Αυτό μας έχει πιάσει.
5: Αυτό, μα.
2: Και ότι θέλουμε συνεχώς παραπάνω.
5: Βλέπω την αχαριστία του Κουκουέ, ειδικά εσάς στην εκπομπή αυτή που την παρακολουθώ χρόνια. Και λέω, τι άλλο ζητάνε, ρε. Ζάχαρη είναι όλα τα πάντα. Και εσείς ζητάτε ακόμα περισσότερα. 200.000 άνθρωποι ζουν παραπάνω. Το εσύ, ο Άδωνης, ο Μητσοτάκης και η Αγαπηδάκη.
4: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
5: Αυτό. Δείτε το λίγο διαφορετικά, σας παρακαλώ.
2: Είναι που είμαστε κολλημένοι και δεν το βλέπουμε εύκολα διαφορετικά, αλλά ναι.
5: Μα το βλέπω. Μόνο αλλάξτε λίγο τακτική. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βάζετε τον κόσμο σε άλλες σκέψεις και είναι κακό. Γιατί ο κομμουνισμός είναι λάθος. Είναι κακό.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Αποστόλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Καλά είσαι. Λοιπόν, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο όσον αφορά για τους υποκριτές της πολιτικής των αστών και των διαφόρων παρατρεχάμενων. Το 22, όποιος διαβάζει ιστορία, θα διαβάσει και θα δει ότι το νέο Κομμουνιστικό Κόμμα έχει αντιδράσει στην επέμβαση προς την Τουρκία, προς την παράλια της Μήνης κτλ. Και κατηγορήθηκε μάλιστα ότι δεν υποστηρίζουμε, δεν είμαστε πατριώτες κτλ. Αποδείχθηκε όμως ότι είχε δίκιο. Γιατί δεν πηγαίναμε εκεί πέρα να ελευθερώσουμε. Πηγαίναμε σαν στρατός κατοχής υπό την εντολή της Αντάντ. Αυτό το θέμα. Και επειδή τους βλέπω τώρα ότι όλοι κόπτονται και κατηγορούν τους κομμουνιστές οι οποίοι στην ουσία στην πράξη έχουν δώσει τη ζωή τους για τέτοια θέματα, κατηγορούν πολύ εύκολα και δεν σκέφτονται ότι πού πάμε να υποστηρίξουμε, ποιον είναι τον Κυπριακό λαό, μας δουλεύουν τώρα. Πάμε να υποστηρίξουμε τους Άγγλους και τους Αμερικάνους. Από εκεί και μετά σε έναν πόλεμο ο οποίος δεν βγάζει πουθενά, σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βάλει αμέτη Μουχαμέτη να γίνουν αφεντικά στο Ιράν, στη θέση των άλλων αφεντικών, ούτε οι άλλοι είναι καλύτεροι, οι μουλάδες, σε ίσα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιράν. Είναι αντίθετο και ενάντια σε αυτό το καθεστώς και έρχομαστε τώρα στο θέμα το δικό μας. Γιατί κουφάλες αντιδράτε έτσι και κατηγοράτε το Κομμουνιστικό Κόμμα? Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει αποδείξει πράγμαση ότι είναι και πατριωτικό και παίρνει και σωστές αποφάσεις. Δηλαδή πρέπει να μπούμε όλοι στη θέση των γουρουνιών, αυτό που σκάβουν για να ζητήσουν τη βοήθεια της βρωμιάς του Ντόναλντ Τραμπ. Όχι ρε κουφάλες, δεν θα πάρουμε.
6: Αποστόλη, μωρό μου, καλησπέρα.
2: Όπα.
7: Μωρό μου, καλησπέρα.
6: Όπα, λέμε όταν χορεύουμε. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα.
2: Να το.
7: Σε σκεφτόμουν όλη μέρα.
6: Ο αναρχοάπλητος της καρδιάς σου είμαι.
2: Ποιος από όλους?
6: Ένας είναι ο αναρχοάπλητος που γουστάρει τον Άδωνη. Φιλιά μου στον Άδωνη.
2: Παπαϊδίασα τώρα, έλα, γεια.
4: Σύγχαμα. Ας μπράμα μας μας.
5: Φίλε μου,
2: παρακαλώ.
5: Αποστόλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Ρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα σας αποκαλώ φίλο μου, γιατί έτσι το νιώθω κάθε μέρα που σας ακούω. Με έχετε βοηθήσει πάρα πολύ. Μόνο από σας ενημερώνομαι και ευτυχώς που υπάρχετε και μας ενημερώνετε κανονικά. Και μας κάνετε και γελάτε με όλα αυτά τα ωραία που λέτε. Και συνεχίστε, ρε φίλε.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
5: Εντάξει.
8: Τον κύριο Αποστόλη, παρακαλώ.
2: Ο ίδιος είμαι.
8: Έλα, βρε Αποστόλη. Εγώ είμαι η Λαθρέα.
2: Ποια Λαθρέα? Εσύ είσαι?
8: Εγώ από την Ευρωκόπη.
2: Δεν τρέπεσαι, μωρή, που θα κάνεις εμπόριο?
8: Μη ήρθε το κούριερ με όπλα.
2: Να, μωρή, δεν τρέπεσαι.
8: Έλα, πάρε την κόρη μου την έξυπνη.
2: Αυτή το έκανε.
5: Αποστόλη.
2: Δεν τρέπεσαι, μωρή, τι έκανες στη μάνα σου?
5: Πήρα να κάνω πλάκα και μου τη σκάσατε δύο, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αυτό που έζησα.
2: Τι εννοείς, τι στη σκάσαμε εμείς? Εσύ δεν το έστησες στη μάνα σου?
5: Εγώ το έστησα, αλλά δεν περίμενα τις απαντήσεις που θα
2: έστησε. Α, λυπάμαι.
5: Εγώ, η αλήθεια είναι, τον άφησε πίσω τον Παπλό Εσκομπάρη, μαμά μου. Δεν είναι τίποτα.
2: Τίποτα, παιδί μου, άσε με τώρα.
9: Έλα φίλε Απόστολε, είσαι καλά?
2: Έλα, είμαι καλά.
9: Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να σας πω συγχαρητή για την εκπομπή σας. Χαίρομαστε πολύ που ακούμε φωνές λογικής όπως της κυρίας Λατινοπούλου, του κυρίου Γεωργιάδη.
4: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
9: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μεταδίδετε τη γνώση τους, την εμπειρία τους και τη λογικότητά τους.
2: Να είστε καλά, αν δεν ήμασταν εμείς θα τα χάνατε όλα αυτά.
0: Κάνουμε και πορεία στην Αμερικάνικη Πρεσβεία τα απολυθώματα τώρα για να υποστηρίξουν την Κούβα.
9: Δεν θα μαθαίνουμε τίποτα.
2: Ορίστε, τα βλέπεις τώρα, χρωστάς. Λοιπόν.
9: Για να μπορώ να βγω τη Δευτέρα στο εκπομπή. Ο σκοπός μου είναι πονηρός, καταλαβαίνεις.
2: Α, μάλιστα.
9: Εντάξει.
2: Τέτοια κουφάλες.
10: Πες τα μωρικά βλα. Δηλαδή αφήστε του Κουτσούμπα για την Κούβα.
0: Γιατί ο κάθε αριστερός, ο κάθε κομμουνιστής μπορεί να βγαίνει με αφήσεις όπως αυτή η οποία τραβήχτηκε σήμερα η φωτογραφία από το Κουκουέ, να λέει κάτω τα χέρια από την Κούβα.
10: Έλεος, πες τα ρε καβλα.
2: Ότι θα στήριζες και τη Λατινοπούλου ήταν αναμενόμενο.
10: Όχι, μισό λεπτό. Λέει ο Κουτσούμπα στην αφήσα, δεν είσαστε μόνοι. Κουτσούμπα, και εσύ είσαι μόνος σου, και ο Χαρίτσης είναι μόνος σου, και ο Κασελάκης είναι μόνος σου, και ο Τσίπρας είναι μόνος του, και η Κωνσταντοπούλου είναι μόνη.
2: Ας κάνουμε μια ωραία παρτούζα και ας το πούμε κυβέρνηση αυτό. Μπράβο, πες το.
10: Μπράβο, γιατί η παρτούζα δεν είναι άσχημη. Εγώ που είχα δοκιμάσει στο στρατό, μια χαρά μου άρεσε.
2: Στο στρατό?
10: Ναι, στο Λουλαμό, συντηρήσεως.
2: Ωπα. Α, γι' αυτό έγινες ταξιτζής μετά. Για να κρύβεις την είσοδο.
10: Τέλος πάντων, μέσα στον Λουλαμό, στο που ήμουν αρχικά.
2: Γι' αυτό είσαι στην καρέκλα καθισμένος όλη μέρα στο κάθισμα.
10: Πρόσεξε στην 115 και.
2: Από θεραπεία είναι, κατάλαβα.
10: Ρε μαλάκα, είχαμε διοικητή έναν, τώρα δεν θέλω να πω το όνομά του. Εντάξει, λοιπόν, και ο οποίος το έμαθε μετά από ένα μήνα και ήρθε και μας έδωσε και συγχαρητήρια. Τόσο γαμά το διοικητή είχαμε.
2: Συγχαρητήρια για την παρτούζα.
10: Τέρμα, και μετά από ένα μήνα μόλις το έμαθε ήρθε και μας λέει μπράβο ρε μπάγκες. Προσέξτε, μην ξανακάνετε τίποτα, λίγο μας πιάσουνε. Λοιπόν, κατάλαβες Κουτσούμπα, άκουσε να δεις αγόρι μας.
2: Μυστήρια μου τα λες.
10: Αυτό που είπες ότι δεν είσαστε μόνοι δεν ισχύει αγοράκι μου. Όλοι μας είμαστε μόνοι μας. Και μόνος σου ξέρεις τι κάνεις. Έτσι.
2: Εσύ κι αν ξέρεις.
10: Κάτσε μα κάνει πελάτη και περιμένει. Λοιπόν, να σου
2: ντροπή.
10: Γρήγορα, να σου πω.
2: Προστιάσου την πελάτησε.
10: Κάτσε να σου πω γρήγορα. Και από την Κύπρο, Ελλάδα πόσο κάνει το εισιτήριο? 300 ευρώ.
2: Καλά είναι.
10: 300 ευρώ.
11: 4 στους 5 φοιτητές έχουν φύγει από την Κύπρο, έχουν γυρίσει Αθήνα και στις πόλεις τους. Πες είχε Πέμπτη και για Πέμπτη ήταν κάπου στα 320 ευρώ, κάπου εκεί.
10: Ρε Βασιλάκη Καΐλα, ελάτε, ελάτε. Ρε Βασιλάκη Καΐλα, Λαμόγιο, 300 ευρώ Κύπρο, Αθήνα. Κατά τα άλλα κλέβουν οι ταξιτζίδες. Για μπήκε ο πελάτης, για.
12: Καλησπέρα Αποστολή μου.
2: Καλησπέρα φίλε.
12: Ανταπόκριση σήμερα από το θετίο. Οριστικά οι ναζί της Αυγής είναι ένοχοι. Τώρα από και πέρα οι τιμές...
2: Άντε καλέ, ήταν έτσι κι αλλιώς. Πίστευσε κάποιος ότι δεν είναι.
12: Εννοείται.
2: Ήταν κάποιος που έλεγε μήπως δεν είναι εγκληματική οργάνωση, μήπως δεν είναι καθάρματα. Εγώ δεν ξέρω κάποιον.
12: Ευτυχώς που δεν βγήκε κάτι διαφορετικό. Ελπίζω να μην κάτσουν πολύ στα μαλακά με τις ποινές τους. Γιατί πολλοί από αυτούς φοβούμαι ότι θα βγουν, μια και έχουν εκτίσει κάποιοι από αυτούς κάποιες ποινές. Εγώ και ένα που θέλω να αναφερθώ είναι στην μάνα μας, στη Μάγδα μας. Την δήλωσή της μπροστά στις κάμερες μετά το τέλος της απόδοσης της απόφασης. Την είδα ξανακουφισμένη, πολύ κουρασμένη, αλλά η ηρωίδα μάνα κατάφερε να δει και αυτό, τελικά να βγει οριστική απόφαση για τις δολοφόνους του παιδιού της. Με συγκίνησε πάρα πολύ το σημείο της δήλωσής της που είπε δεν θέλω να τους ξαναδώ μπροστά, να δω μπροστά. Γιατί πραγματικά αυτά τα 5 χρόνια είδε και άκουσε πάρα πολλά μες στο δικαστήριο αυτή η μάνα. Πάρα πολλά και άντεξε.
13: Φεύγω με μια ανακούφιση ότι δεν θα τους ξανακούσω και τους ξαναδώ στη ζωή μου. Δεν θέλω να τους ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου.
12: Να τις δώσουμε μια υπόσχεση ότι και εμείς δεν θα τους ξαναδούμε μπροστά μας. Ή όπου τους βλέπουμε θα τους βάζουμε πάλι εκεί που πρέπει, στα λαγούμια τους, με αποστολή. Αυτά τα αισιόδοξα. Τα άλλα δεν μας λένε για αισιόδοξα πράγματα, σας τα λένε οι άλλοι οι ακροατές και τα ακούω κι εγώ.
14: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
15: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
15: Μιχάλης από ταξί.
2: Γεια σου Μιχάλη.
15: Αυτή την κολοσφυρίχτρα τον Άδωνη. Τον είχε το πρωί ο Σκούρης. Τι έχει πάρει, αν μη πω έχω και πελάτες μέσα, ας έχει ρίξει τα ούμπαλα.
2: Σήκω λίγο να ξεπιαστείς, είναι πως είχε καθιστός, είναι πολλά.
15: Λοιπόν, πέρα από αυτό, από τις φαβαργίες που έλεγε το πρωί, από τις 9 Οκτωβρίου περιμένω ακόμα να κάνω χειρουργείο για το σκαφοειδή στον καρπό που έχω σπάσει. Αυτό και μόνο. Δηλαδή είπα παρολογίες.
4: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
15: Σε λίγο καιρό θα ψάχνουμε και για δουλειά.
2: Α, ωραία.
15: Λόγω και εγώ ποινικό μητρό, που είχα δικιά μου επιχείρηση και εγώ σφραγισμένες επιταγές, δεν θα μπορώ να κάνω ανανέωση την άδεια την ειδική κάρτα.
16: Καλημέρα, Ευστάθιος.
2: Καλημέρα, Στάθη.
16: Εύχομαι να συνεχίσετε το...
2: Το θεάρεστο έργο μας, θα λέγατε.
16: Καταπληκτική. Λοιπόν, ψηφίζω Κωνσταντοπούλου, Λατινοπούλου, Άδωνη, Πολάκη. Για να έχουν δημοσιογράφοι ένα πλούσιο μεροκάματο. Α, χαθούνε αυτοί. Πάει ο...
2: Και να έχει και σάτυρα λόγω ύπαρξη, να τα λέμε όλα.
16: Τελειώσαμε. Είσαστε καταπληκτικοί. Προσέξτε το, ό,τι και να κάνετε και ό,τι και να κάνουμε, ο κόσμος δεν θα αλλάξει, έχει δική του πορεία. Τελειώσαμε.
2: Τι λέει, ρε παιδί μου, Θρασίβουλας, ε. Α, Ευστάθιος. Συγγνώμη. Κατάλαβα. Έγινε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
17: Αποστολή.
2: Έλα.
17: Έχω να σου κάνω παράπονο.
2: Άντε, κάνε, δεν βαριέσαι.
17: Λοιπόν, εγώ ήρθα στην παράστασή σου δύο φορές και εγκόμενο δεν βρήκα.
2: Η άλλη βρήκε όμως.
17: Βρήκε και χάρηκα πάρα πολύ για αυτήν. Αλλά αν έρθω τρίτη φορά και δεν βρω εγκόμενο, θα μου κάτσεις εσύ.
2: Στην ανάγκη αυτό κάνω. Τι να κάνω, όποιες δεν βρίσκουν, θυσιάζομαι.
17: Πόσες τρεις πίτσες είναι μία δώρο. Στις τρεις παραστάσεις, άμα δώσεις μία πίτσα δώρο.
2: Ναι,
17: αλλά πίτσα, πώς βάζεις την Πακογιάννη που λέει την πίτσα.
18: Εάν έχεις τέσσερις πίτσες, θα πάνε από μισή πίτσα ο καθένας και δεν θα τους περισσεύει.
2: Κράτα την πίτσα, ναι. Πίτσα θα έρθει, ναι. Έγινε.
19: Αποστόλη.
2: Έλα.
19: Λάρισα, πότε θα έρθεις να βρω κι εγώ γαμπρό.
2: Ήρθα, μωρή Λάρισα.
19: Πότε μωρήσουν εδώ.
2: Πριν τα Χριστούγεννα.
19: Άιτε, θα
2: μου πάει. Του χρόνου τώρα, θέλει. Πάει ο γαμπρός.
19: Θέλω κι εγώ γαμπρό, να ξέρεις.
2: Τώρα πάει.
19: Χρόνο. Θα περιμένω ένα χρόνο.
2: Κρατήσου τώρα, τι είναι, τόσα χρόνια περίμενες, άλλο ένα.
19: Άρα, Αποστόλη. Εντάξει, θα περιμένω.
20: Όλοι τέτοια σαρε φίλε.
2: Ναι, ναι.
20: Καλησπέρα, από Βόλο, ο driver είμαι, έχω καιρό να σε πάρω.
2: Okay.
20: Θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για τη βούλτεψη που λέει ότι τη σχέση έχουν οι κομμουνιστές ή τώρα με τους τότε.
21: Τι σχέση έχουν οι κομμουνιστές οι σημερινοί με εκείνους, παιδί.
22: Δεν έχεις...
21: Αυτοί με μια σφαλιά να φεύγουν.
20: Αυτό που κάνανε στη Νίκαια, στο νοσοκομείο, δεν ήταν σύγχρονοι και σαριανοί. Δεν βάλανε οι ταγματασφαλίτες, δεν πιάσαν τον γιατρό και τον είχαν στημένο απέναντι από τον Γερμανό και τον φώναζε. Δεν ήταν μια σύγχρονη και σαριανή όλο αυτό.
2: Εντάξει, τηρουμένων των αναλογιών θα λέγαμε.
20: Ναι ρε παιδί μου, αυτό εννοώ. Αλλά έβαλαν οι αλήτες τώρα το αυτόν. Τι τον έβαλαν να τον μαλώσει ο υπουργός. Είμαστε σοβαροί.
2: Ο συνταγματάρχης σας, παρακαλώ πολύ.
20: Ναι, και ήταν δίπλα οι ταγματασφαλίτες. Αυτό το πράγμα δεν ήτανε. Άμα το αναλογιστούμε κάπως έτσι δεν ήταν. Οι δρομιάριδες να πούμε.
23: Έλα.
2: Έλα.
23: Κάνανε ήρωα τον Χομεϊνί οι Αμερικανικοί Ισραηλινοί. Τον κάνανε Άγιο. Λοιπόν, τώρα αυτό στα 86 του θα μπορούσε από ένα δυνατό φτερνίσμα να φύγει. Σωστά.
2: Ναι.
23: Και τώρα στα 86 του που θα πάει στον παράδεισο των μαρτύρων και θα έχει 72 παρθένες και πιλάφια. Τι από αυτά θα μπορέσει να κάνει.
2: Τι.
23: Τίποτα. Τζάμπα κόπος. Τον κάνανε ήρωα.
24: Αποστολή.
2: Ναι, ναι.
24: Φίλτατε, σπηλιά μου, τρελέ, τι κάνεις, πώς είσαι.
2: Καλά.
24: Χαίρομαι. Μιλήσαμε το πρωί, θα με καταλάβεις για ένα ραντεβού που έψαχνες.
2: Όπα.
24: Είδες.
2: Να το, άμεσος.
24: Άρα με θυμήθηκες. Ήθελα να ρωτήσω το βασικό. Λάρισα, πότε θα ξαναρθείς.
2: Στη Λάρισα πήρε τηλέφωνο.
24: Όχι, αλλά άλλο, αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Α, είσαι από τη Λάρισα.
24: Έτσι, μπράβο.
2: Στη Λάρισα θα αργήσω λίγο να έρθω πάλι.
24: Θα προλάβεις ή θα μας ρίξουν τίποτα.
2: Πού καλέ στη Λάρισα. Ποιος θα ρίξει στη Λάρισα, είναι δυνατόν. Είναι ντροπή, τι χειρότερο να πάθει Λάρισα.
24: Με την 110 και με αυτά θα σου έλεγα. Τέλος πάντων, αγόρι μου, αυτό ήθελα να σου πω, να σου δώσω την καλησπέρα μου.
2: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
24: Και να ευχηθώ να συνεχίσετε να μας ξυπνάτε, γιατί κοιμόμαστε και χανόμαστε.
25: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
25: Απόστολε, εσύ.
2: Ναι, ποιος, εγώ.
25: Είμαι ο Θανάσης, το μπαντεράκι από το Γάλλιο.
2: Έλα, τώρα σε κατάλαβα.
25: Καταρχάς, ο Μαρκόνι έχει να βγει πολύ καιρό. Δεν ξέρω γιατί.
2: Είναι στενάχωρο αυτό. Λες να τον πήρανε τα UFO, μπορεί. Ήταν η ώρα του, ξέρω εγώ.
25: Κύριε Λέσον, ένα άλλο.
2: Πού κολλάει, κύριε, πιστεύουνε και τα UFO.
25: Εμείς δεν έχουμε να φορέσουμε βρακιά, οι ανάπηροι.
2: Ναι, αλλά το χιτόνιο θα σου έρθει την ώρα που χρειάζεται. Άμα πρέπει να πολεμήσεις, ανάπηρος, ξανάπηρος, δεν κατάλαβα. Ή θα πας κατευθείαν στις παρελάσεις. Τι να σε κάνω τώρα.
25: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά και εμείς έχουμε.
2: Και εμείς τι είμαστε, μαλάκες, επειδή περπατάμε δηλαδή να πολεμήσουμε. Όχι, αγάπη μου.
25: Πάρτο όπως θέλεις, όταν ο άλλος κάνει 2 και 3 θεραπείες τη βδομάδα, έχει ένα ελαφρυντικό.
2: Να πας στην κουζίνα.
25: Ναι, ακριβώς.
2: Κάπου, δεν κατάλαβα. Εγώ θα είμαι στην πρώτη γραμμή. Όπως είναι λογικό. Πού είμαι και λιγερόκορμος, ηλιοκαμένος, πού θα πάω. Θα με τόπιστε.
25: Να γίνω ρομπότ, να είμαι δίπλα σου.
2: Να, εντάξει, θα σε λέω Σύρι, σε πειράζει. Hello, Siri.
25: Hello. Σύρι, οκ, μπες με όπως θέλεις. Είσαι πολύ καλός, καλημέρα.
2: Νόστιμος είμαι, έλα, γεια.
26: Αποστόλη μου.
2: Έλα.
26: Μωρό μου.
2: Οπα.
26: Αχ, πολύ συγκινήθηκα που σε άκουσα. Πρέπει να κλείσω, ταράχτηκα τώρα, μωρό μου.
2: Και τι πήρες μωρή για να κλείσεις.
26: Αγάπη μου, φυλάκια.
2: Αυτό ήταν, έλεγε.
25: Έλα ρε.
2: Έλα.
25: Ρε μαλάκα.
1: Κάπως έπιασα τελευταία στιγμή εκεί που έβριζα.
2: Όπα, Αποστόλης.
1: Γιατί δεν πιάνει τον Bluetooth. Θα σου πω ρε μαλάκα.
2: Αποστόλης.
1: Είσαστε η ντροπή των κομμουνιστών, ρε μαλάκα. Οι κομμουνιστές οι προγονείς σας θα πρέπει να αισθάνονται πολύ ντροπή για σας. Τι είπε ρε μαλάκα το κόμμα σας. Ότι να έρθουν τα πλοία πίσω. Να μην υποστηρίξουμε την Κύπρο. Δεν τρέπεστε ρε λίγο ρε μαλάκα. Πραγματικά δεν τρέπεστε λίγο. Αυτά που λέτε το κόμμα σας και ο αρχηγός σας δεν τρέπεστε λίγο.
2: Αχ, τι τραβάω, γιατί.
1: Είσαστε η ντροπή των κομμουνιστών, τουλάχιστον αυτοί ήταν λεβέντες. Πολεμήσανε για την πατρίδα. Η Κύπρο δεν είναι ελληνική. Δεν πρέπει να την υποστηρίξουμε την Κύπρο.
2: Η Κύπρο είναι ελληνική, αλλά ναι. Γιατί δεν μιλάμε ελληνικά και λέμε η Κύπρο και όχι η Κύπρος.
1: Ρε μαλάκα, γιατί εκεί που έπεσε η βόμβα από τον ντρόουν δεν ήταν Κύπρος, τι ήτανε.
2: Ήτανε βρετανικό έδαφος.
1: Ήταν βρετανικό έδαφος, Μαλάκα, είσαστε η θλίψη του κόσμου. Ή οι κομμουνιστές, εγώ ξέρω είναι λεβέντες και τους πάντα τους άφησα και τους τιμώ για αυτό που έχουν προσφέρει τη χώρα αντίον των Ναζί. Γιατί ήταν λεβέντες και πολεμιστές.
2: Και ψηφίσεις κουκουέ. Επόμενες,
1: Όχι ρε αδερφέ, δεν ρε μπλακά, η διαφορά μας είναι ότι εγώ δεν είμαι φανατήλα ό,τι πει το κόμμα. Βγήκε τώρα ο αρχηγός και είπε να έρθουν τα πλοία πίσω. Από πού, από ελληνικό έδαφος. Να μην υποστηρίξουμε ελληνικό έδαφος. Είστε ντροπή ρε μαλάκα των κομμουνιστών. Η ντροπή σας ρε μαλάκα, φιλιά. Άντε γεια, αϊ γαμίς.
2: Άμα αγαπάς όμως, γεια, γεια.
3: Έλα βρε Αποστόλη μου.
2: Έλα, τι έγινε.
3: Τίποτα, πρέπει να πάω να πάρω το μικρό από το σχολείο, δεν σε έπιανα και...
2: Α, αγχώθηκες, τι ώρα παίρνεις το παιδί.
3: Θα χάσει Βενετσία Βελόνινα, δεν θα πω εγώ τη μαλακία.
2: Έλα μωρέ, δεν ξέρει να γυρίσει πίσω τώρα, και αν δεν πάει στο δικό σου σε ένα σπίτι θα πάει.
3: Εντάξει, τα πέντε μπορεί, εντάξει, κάπου θα βρεθεί. Να σου πω...
2: Να σπάει στην εκκλησία, να το καθοδηγήσουνε.
3: Συνεχίζω στη δικιά μου μαλακία.
2: Δεν σ' άρεσε αυτό.
3: Λοιπόν, εχθές ο τελευταίος γυμναστηριακός ήταν που σου έλεγε κάτι μαλακίες για το Ιράν. Να πάει που τους σώσουν, πήγαν να σώσουν.
2: Πιθανολογώ πως ναι, όταν μου λες μαλακίες, πιθανολογώ γυμναστηριακός, ναι.
3: Πήγανε να σώσουν τις γυναίκες με τις μπούρκες, τις κακομοίρες και αυτά. Λοιπόν, θέλω να του πω τρία πράγματα. Πρώτο, αξιωματικά. Κανένας λαός δεν σώζεται από τους άλλους μόνο από τον εαυτό του. Βλέπε ελληνικός λαός, ας πούμε, πως δεν σώθηκε ποτέ. Β. Να πάει να γαμπηθεί, γιατί είπε ότι το 79 που έγινε η επανάσταση μέχρι σήμερα είναι 50 χρόνια. Και επειδή εγώ έχω γεννηθεί το 79, είναι 46 χρόνια, εντάξει. Να μετράει καλύτερα και να μιλάει καλύτερα.
2: Μάλιστα. Αυστηρούλα.
3: Αυστηρή. Και τρίτο, άμα θέλει μια. Έτσι έλεγε, ποιο θα στείλει, ρε, στείλει εσύ μια πρόταση. Ποιο θα πάει να τους εκπολιτήσει. Είναι το Μεγάλο Αλέξανδρο, ρε μαλάκα.
2: Πολύ τσαμπουκαλούμε πήρε σήμερα και μ' αρέσει.
3: Ναι, ναι, ναι, σ' αγαπώ. Φυλάκι.
2: Όχι, το γουστάρω.
3: Το μικρό τώρα.
2: Ναι, ναι, να πας να προλάβεις το παιδί, ναι.
5: Έλα.
2: Έλα Μαρή.
5: Ήθελα να σου πω ότι έχω ξενερώσει. Δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο για καιρό. Θα σου πάρω λίγο πριν το καλοκαίρι.
2: Α, έχεις βγάλει προγραμματισμό. Γιατί?
5: Γιατί ακούσα τυχαία. Γιατί βαριόμουν στο σπίτι διάφορες ώρες του λαού που σε πέρανε οι άλλες γκομές και σου λέγανε πόσο καλά είστε και κάτι τέτοια.
2: Και ζήλεψες, Δούλεψε τελικά.
5: Ξενέρωσα.
2: Έπιασε. Α, έπιασε το κόλπο.
5: Ξενέρωσα. Δεν ξέρω ποιο ήταν το κόλπο. Αυτό και εντάξει, δεν μ' αρέσει η τροπή αυτή. Και ούτε ή αλλιώς εγώ θέλω εσένα, όχι όλο αυτό το πράγμα. Άρα αυτό πήρα να σου πω, θα σ' ακούω.
2: Αυτό είμαι εγώ. Είμαι όλο αυτό το πράγμα. Ντάξει. Με θες όπως είμαι ή θες να με αλλάξεις?
5: Δεν θέλω να σε αλλάξω, εννοείται, για κανένα λόγο. Αλλά θα μου δώσει αυτό που θέλω, αλλιώς το άλλο δεν μου αρέσει.
2: Οπα.
5: Δεν είμαι τέτοια.
2: Μ' αρέσει που είσαι απαιτητικιά.
5: Δεν θα παίξω το ρόλο.
2: Κρίμα.
5: Ναι, ρε, μωρό.
2: Κρίμα και μ' αρέσει το role playing.
5: Εντάξει, έλα να το κάνουμε τότε.
2: Οπα. Να, δεν το περίμενα έτσι απότομα.
5: Σε αγαπώ πολύ και να ξέρεις θα σε ακούω και επίσης χαίρομαι πάρα πολύ που έχεις παραστάσεις συνεχώς και δεν σταματάς.
2: Να σε καλά και εσύ, καλή ζωή εύχομαι.
5: Σιγά μωρέ.
2: Μα τέτοια που μου λες.
5: Πώς θα σε ξαναπάρω.
2: Καλά να περνάς.
5: Εντάξει, τι να σου πω, τις ευχές μου.
6: Καλή εβδομάδα σε όλους, ο Μαρκόνι, να συνεχίσω. Όταν είδανε το Vortex από τη γέφυρα, έστρεψαν απότομα, τώρα δεν ξέρω πώς, αλλά και έχουν ξαναβολιάξει βαπόρια όταν τα φαινόμενα. Έστρεψαν τώρα απότομα βέβαια 90 μοιρές, αλλά το νερό, το κύμα ήρθε στη γέφυρα και έβρεξε τον ηλεκτρολόγο στο πρόσωπο.
2: Τι?
6: Που ήταν, ναι, ναι, τόσο ψηλά ήρθε το κύμα.
2: Του ήρθανε στα μούτα του ηλεκτρολόγου τώρα.
6: Ήταν λάδι, ναι, θα το αναλύσω.
2: Δεν θέλω, μην το αναλύσεις, ευχαριστώ πολύ, το κατάλαβα, γεια.
7: Αυτός ο γιατρός λέγεται Σιδέρης.
2: Ναι.
8: Είπα στον κύριο Γεωργιάδη και περιμένω μια απάντηση. Θα συζητήσουμε για τους μισθούς και τι θα κάνει να τους αυξήσει.
22: Θα φέρω κομμουνισμός
8: Ελλάδας. Το νούμερο. Δεν σας άκουσα.
22: Θα φέρω κομμουνισμός Ελλάδας αυξήσω.
7: Καλά σου λέει ρε Σιδέρη ο Άδωνης. Έλα να του αποδείξουμε ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Πρέπει να του το αποδείξουμε αυτό, αγόρι μου. Όχι στα λόγια. Εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Αλλά πρέπει να του το αποδείξουμε. Γι' αυτό βρίσκει πάτημα ο Άδωνης. Αν δεν μπορείς να το καταλάβεις, αγορίνα μου, τι να πω.
0: Έλα, ρε Αποστολή.
2: Έλα.
0: Ρε φίλε, προσπαθώ να σε πάρω μια εβδομάδα. Λοιπόν, θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου πρώτα στην εκπομπή σας. Η στάση που έχετε κρατήσει τώρα στον πόλεμο του Ιράν είναι καταπληκτική. Και θέλω να δώσω και τα συγχαρητήρια μου στο Κουκουέ και στο Ρουβίκονα πάλι για αυτή την καταπληκτική στάση που έχουν κρατήσει. Και στη συντριπτική πλειοψηφία των κομμουνιστών και αναρχικών, οι οποίοι δεν ψάχνουν να βρούνε αχομουλάς, αχ, δεν έχουν δικαιώματα οι γυναίκες στο Ιράν, για να νομιμοποιήσουν την εισβολή των φασιστών, των Αμερικάνων και των Εβραίων, και κάθονται και κοιτάνε και δεν βλέπουν σωστό ότι ποιος έχει το δίκιο. Το αυτή τη στιγμή είμαστε με το Ιράν, είμαστε με την κυβέρνηση του Ιράν. Το Ιράν δέχεται υπεριαλιστικό πόλεμο και πρέπει να στηρίξουμε το Ιράν. Και αυτό που με φοβίζει και με δικαιώνει βέβαια κιόλας, είναι ότι βλέπω αυτή τη στιγμή σε γυναίκες που είναι πολύ πιο ευαίσθητες, κοπέλες από τον αναρχικό και από τον κομμουνιστικό χώρο, να βλέπουν νεκρούς Ισραηλινούς και να πανηγυρίζουν. Πλέον οι Ισραηλινοί με όλα αυτά που έχουν κάνει και σαν λαός, κανείς δεν τους λυπάται, κανείς δεν τους συμπαθεί, κανείς δεν τους βλέπει σαν λαό, τους βλέπουμε σαν σιωνιστές που θέλουν να καταστρέψουν τον κόσμο και να σκοτώσουν τους αθώους από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, είμαστε με το Ιράν, είμαστε με την Κούβα, είμαστε με την Βενεζουέλα, χωρίς ναι μεν αλλά. Και συγχαρητήρια και πάλι και σε εσάς και στο Κουκουέ και στο Κουτσούμπα και στα παιδιά του Ρουβίκονα για την άψογη στάση που κρατήσανε. Και σκατά σε κάθε εισαποστάκι και ναι, αλλά οι γυναικούλες, αλλά το ένα το άλλο. Και το τελευταίο, όλοι αυτοί που μιλάνε για τις γυναίκες στο Ιράν που έχουν πολύ περισσότερα δικαιώματα, γιατί δεν λένε για τις γυναίκες στο Κατάρ, στη Σαουδική Αραβία και σε όλα αυτά τα κράτη που είναι φίλοι σύμμαχοι των Αμερικάνων.
9: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
3: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Αποστόλη μου.
6: Έλα μου.
5: Να σε ρωτήσω κάτι, Αποστόλη. Ειλικρινά τώρα. Ο κύριος Γεωργιάδης νομίζει ότι πριν να μας στείλει από αυτά τα μηνύματα για τις εξετάσεις, εμείς ζούσαμε πάνω στα δέντρα.
7: Έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του μαστού, για καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, για καρκίνο του παχαίως εντέρου, για καρδιακά νοσήματα, τώρα για νεφρική δυσλειτουργία. Και έχουμε εντοπίσει σε 200.000 ανθρώπους που νόμιζαν ότι ήταν υγιείς διάφορες ασθένειες και σήμερα είναι σε αγωγή.
5: Δεν κάναμε εξετάσεις. Δεν κάναμε.
6: Μην μπερδεύεστε, απευθύνεται κυρίως σε αυτούς που τον ψηφίζουν. Οπότε η απάντηση είναι ναι, πιθανό να ζούσανε πάνω στα δέντρα.
5: Δεν κάναμε τεσπά.
6: Δεν ξέρω τι κάνατε, αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν Γεωργιάδη.
5: Μα δεν κάναμε.
6: Βάλτε το στο μυαλό σας, κρατήστε το υπόψη σας αυτό.
5: Μα τι άλλο θα ακούσουμε ρε, να σου πω κάτι. Αυτά τα μηνύματα που μας στέλνουν και αυτές οι εξετάσεις τις πληρώνουν οι ιδιώτες. Δεν τις πληρώνει το κράτος.
6: Τώρα.
5: Είναι η βουλία. Είναι ιδιώτες πίσω από αυτά. Και στα κρατικά, εμείς κάνουμε λογοθεραπεία στο παιδί μας και μας παίρνει για τη συνεδρία 50 ευρώ και το ταμείο μας μας δίνει 15 από τα 50. Αλλά μας κάνουν κρατήσεις εκατομμύρια ευρώ ιατροφαρμακευτικοί περιθαλψη κρατήσεις. Δηλαδή τι άλλο θα ακούσουμε.
8: Αποστόλη.
6: Έλα.
8: Τι κάνεις.
6: Καλά εσύ.
8: Δεν το πιστεύω.
6: Γιατί.
8: Πάλι εγώ να πιάσω γραμμή.
6: Κατάφερες κάτι όμως. Έχεις αποτέλεσμα.
8: Κατάφερα μετά από πάρα πολλά χρόνια να ξέρεις. Γιατί σε ακούω από όταν ήμουν φοιτήτρια. Και πρώτη φορά παίρνω το θάρρος να καλέσω.
6: Α.
8: Ναι. Έχω δει πολλές φορές. Μένουμε στην Κέρκυρα πια. Είχες έρθει και στην Κέρκυρα. Και σε είδαμε τον Απρίλιο νομίζω ήταν.
6: Μπράβο, είχα έρθει. Λοιπόν, είναι αλήθεια.
8: Είναι αλήθεια. Λοιπόν, πήρα να σου καταγγείλω κάτι.
6: Να.
8: Άκουγα τη χθεσινή εκπομπή. Άκουσα τις δηλώσεις του Άδωνη για το πρόγραμμα της προληπτικής ιατρικής που κάνουν. Και επειδή την χάνει να είμαι εγώ στον ιατρικό κλάδο.
6: Τη χάνει να είστε, αλλά κι εσείς ζείτε χάρη στον Άδωνη. Δεν θα ζούσατε.
7: Λέει 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
6: Και την Αγαπηδάκη, λοιπόν.
8: Δόξα τω Θεώ, αλλά θα σου πω μια πληροφορία.
6: Α, έχει πληροφορία.
8: Έχει μεγάλη πληροφορία.
6: Για πες.
8: Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με πάρα πολλά εκατομμύρια. Ωραία. Επειδή λοιπόν ο ΠΗ δεν πληρώνει πια τα διαγνωστικά, τα ιδιωτικά, γιατί μόνο σε ιδιωτικά διαγνωστικά γίνεται αυτό σημειωτέων. Δεν ξέρω για τη μαστογραφία κτλ. Αλλά το προλαμβάνω των νεφρών και του λιπηδεμικού γίνεται σίγουρα μόνο σε ιδιωτικά. Λοιπόν, επειδή υπάρχει clawback και rebate στα διαγνωστικά, που σημαίνει ότι δεν πληρώνονται από το κράτος.
6: Τι υπάρχει.
8: Λέγεται rebate και clawback. Είναι μια διαδικασία στην οποία το κράτος διαλέγει ποιους μήνες θα πληρώσει και ποιους όχι τα ιδιωτικά διαγνωστικά.
6: Oh.
8: Επειδή έχει γίνει σάλλο, στην ΚΟ, ας πούμε, βγήκαν όλα τα διαγνωστικά των ΕΟΠΗ για να γίνουν ιδιωτικά και έχει γίνει ένας μεγάλος χαμός. Φυσικά δεν προβάλλεται. Εγώ σαν αριστερή προς το προβάλλω έτσι. Αν σου μιλήσουν άλλοι συναδελφοί μου θα σου πούν τελείως διαφορετικά. Τέλος πάντων, και τι κάνει τώρα στα ιδιωτικά διαγνωστικά. Τους λέει, παιδιά χαλαρώστε, μην κλείσετε όλοι. Είχε γίνει μεγάλη αναμπούλα πέρυσι το Μάιο. Δηλαδή είχαν κλείσει διαγνωστικά, δεν ξέρω αν είχες υπόψη σου.
6: Ναι, είχα, λέει. Είχα.
8: Λοιπόν, τους δίνει 33 ευρώ ανακεφαλή, χωρίς clawback, χωρίς τίποτα. Δηλαδή πληρώνει το κράτος για να κάνει ουσιαστικά να τους κλείσει το στόμα σαν τυράκι. Και γι' αυτό το λόγο έκανε όλα αυτά τα προγράμματα. Έσκασε του λιπηδεμικού το πρώτο πρόγραμμα. Που τελείωσε, σαν να ξεκινήσει αυτή τη αναμπομπούλη και ανακοίνωσε κατευθείαν το πρόγραμμα των νεφρών. Να. Που για να σου πω επίσης ιατρικά ότι είναι μια απλή γενική αίματος και μια χοληστερίνη. Δεν ανακάλυψε δηλαδή την πενικυλίνη, ούτε με κρατάει ζωντανή ο Άδωνη.
6: Ω, καλά. Άμα δεν θέλετε να χρωστάτε και είστε τζαμπατζίδες, χαίρομαι πολύ, βρίσκουμε πολλές δικαιολογίες.
8: Εντάξει, αυτό πήρα να πω. Συγγνώμη τώρα για την ένταση. Αλλά
6: σιγά, αυτό είναι ένταση. Έλα τώρα.
8: Και επειδή έχουν και τους γιατρούς οι οποίοι οι καημένοι δεν γνωρίζουν πώς είναι και τι, και λέει ναι, κάνατε, ναι, τι κάνατε, βρε, να μην τον χαρακτηρίσει. πίσω. Τι κάναν, τίποτα δεν κάναν. Μια τρύπα στο νερό και σου λέω είναι η πελατειακή σχέση και με τα ιδιωτικά διαγνωστικά.
6: Έλα, Παναγία μου, ποιος να το πίστευε αυτό.
8: Θα σου πω ότι ζούσα και Αθήνα και δούλευα σε μεγάλα διαγνωστικά. Πάλι εξυπηρετεί, γιατί είναι ο Μητσοτάκης, ας πούμε, είναι κολλητός με ένα πολύ μεγάλο όμιλο στην Αθήνα.
6: Κοίτα να δεις. Τι πράγματα είναι αυτά που λέτε.
8: Άκου, άκου, καταγγελία τώρα.
6: Δεν λειτουργούν έτσι, παιδί μου, δεν έχουμε πελατειακό κράτος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
8: Θέλω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ βαθιά ριζωμένο όλο αυτό το σάπιο σύστημα.
6: Άκου κουβέντες.
8: Εντάξει, τρομάζω και προφανώς.
6: Σαν δεν ντρέπεστε.
8: Η γιαγιά μου και ο παππούς μου που ακούει τον.
6: Τη γιαγιά σας.
8: Ναι, φαντάζομαι ότι το δέχεται. Γιαγιά μου δεν ζει, αλλά κατάλαβες τι εννοώ.
0: Έλα, καλημέρα, σύντροφε, καλημέρα.
6: Καλημέρα, σύντροφε, δεν ξέρω, κατάω μικρό καλάθι, δεν λέω ποιον να είναι.
0: Δεν πειράζει, κι εγώ μικρό καλάθι κρατάω κι ας είναι και τρίβιο. Πάντως εγώ κουκουέ ψηφίζω, μία ζωή κουκουέ, Ρόλεξ, χαβιάρι και βελουχιώτιάρι.
6: Καλά σε μυρίστηκα.
0: Κι εγώ το ίδιο.
6: Άντε, γεια. Είπες την εξυπνάδα σου, όλα καλά.
0: Έλα, με σένα πάντα εξυπνάδες, λέω.
6: Και τι θα πεις.
9: Με το Ζαμπέτα, το Μάνο, αφιερώνουμε αυτό το θαύμα που παίζει αυτή την ώρα ο μεγάλος Ζαμπέτας του μεγάλου Μάνου στα παιδάκια που τα κατάκαψαν και τα σκότωσαν ο υπεριαλισμός και ο φασισμός στο Ιράν. Εμείς αναστηνόμεθα και δεν φοβόμαστε το θάνατο, να είναι ο Ζαμπέτας, ο Χατζηδάκης και όλη η μαγεία της τέχνης και του πνεύματος μαζί τους. Είμαστε δίπλα τους, στους κάθε αδικημένους και εμείς παίρνουμε μεγάλο πάρος να νικήσουμε τον υπεριαλισμό και το θάνατο. Με πολύ αγάπη, Αποστόλη μου.
6: Να σε καλά, γεια.
10: Ναι, να πω και το άλλο πλοίο που βούλεψε.
6: Καλά, και να μην το πεις, δεν τρέχει τίποτα. Και να μην το πεις, είναι οκ. Okay.
10: Ο Μιχάλης Αστέρης, ο ναυτικός, το 1900.
6: Άλλο όνομα πάλι. Παιδί μου, θα σημειώνω τα ονόματα, σαν τα χαρτάκια της Πανίνη. Κάθε εβδομάδα μου βγάζει καινούριο χαρτάκι.
10: Ο κάπτεν Αναστάσης στο Βαπόρι.
6: Και ο καπετάν Ανδρέα Ζέπος. Άσε μας.
11: Καπετάν Ανδρέα Ζέμπο, χαίρομαι όταν σε βλέπω.
10: Βούλιαξε όπου είχαν δώσει σήμα ότι χάθηκε ένα βαπόρι εκεί να ψάχνουν μήπως...
6: Ήταν αυτό από την Περσία, βαπόρι. Το γνωστό του τραγουδιού. Γεια!
12: Το βαπόρι από την Περσία πιάστηκε στην κόρινη θεία.
13: Γεια σου, πώς το λέω. Ο Άδωνης έδινε κόκκινα λουλούδια, έγινε κομμουνιστής.
14: Παιδιά, τους προστατεύουμε τις γυναίκες, θα πάμε. Ένα λουλούδι αλλάζει όλη την ψυχολογία μιας γυναίκας.
6: Ναι, αλλά φορούσε το μανικετόκουμπο της Αμερικάνικης σημαίας.
14: Όταν πας να συναντήσεις τον Δράκουλα, δεν βάζεις σταυρό.
15: Α, ήτανε το αντίδοτο.
14: Εκεί θα ήταν πολλοί κομμουνιστές μαζεμένοι, είπα να βάλω λίγο το εθνός με το ΜΕΠ της Αμερικής να έχω προστασία.
6: Θέλω να πω, οπότε... δεν επηρεάζεται από αυτά, έχει το αλεξίσφαιρο πάνω του.
13: Το ένα πολεμάει το άλλο, οπότε και αυτός μείνει σώος.
6: Ναι, δεν έχει φόβο, μην τον κλαίτε. Όλα καλά.
13: Α, εντάξει.
6: Επίσης κόκκινο έχει πάνω και η αμερικάνικη σημαία, δεν ξέρουμε, κατάλαβες.
13: Α, είναι και κόκκινο και άσπρο τα λουλούδια.
6: Τώρα, επειδή είστε εσείς κουνούμαλα και το ερμηνεύετε πώς σας βολεύει, όχι αγάπη μου.
13: Όχι, ζητάω συγγνώμη.
16: Γεια σας.
6: Γεια σας.
16: Ναι, είμαι ο νοσοκόμος. Σας καλώ να σας ρωτήσω γιατί δεν ήρθατε στο ραντεβού σας σήμερα το πρωί για να κάνετε την εξέταση. Είχατε κάποιο πρόβλημα?
6: Ναι, δεν έκανα καλά τη θεραπεία για την κένωση. Δεν πήρα δηλαδή
16: Είναι σημαντικό να είστε υπεύθυνος.
6: Ναι, είμαι υπεύθυνος.
16: Το ιατρικό προσωπικό είναι μικρό και ότι υπάρχει μια μακρά λίστα αναμονής.
6: Άντε καλέ που υπάρχει. Σιγά.
16: Να προχωρήσουμε για το επόμενο.
6: Θα πάω AI, είστε, γιατί δεν κάνετε κενά. Θα πάω σε όπου θέλω. Θα πάω σε ιδιωτικό τη ζωή τραβά.
16: Λοιπόν,
6: έχω λεφτά.
16: Σημειώνω ξανά το ραντεβού σας.
6: Γιατί ξανά είπα εγώ ξανά.
16: Εντάξει, τι ώρα το πρωί.
6: Θα πάω να με σκαλίσουν σε ιδιωτικό. Δεν θέλω ρε παιδάκι μου, πώς το λένε, δεν θέλω να έρθω σε εσάς.
16: Σε περίπτωση που το ξεχάσατε, πρέπει να φέρετε ένα δείγμα κοπράνων, εντάξει.
6: Δεν έχω κύριε, αυτό σας εξηγώ. Όταν κάνω τη θεραπεία δεν μένει κόπρανο για κόπρανο.
16: Ναι, σωστά. Όπως σας είπαμε, πρέπει να είναι σε καλά σφραγισμένο δοχείο και πρέπει να είναι κόπρανο από την ίδια μέρα. Δεν μπορεί να είναι από την προηγούμενη μέρα, θα το θυμάστε αυτό.
6: Έχετε αποφασίσει συγκεκριμένο σενάριο, ότι και να πω αυτό θα ακολουθήσετε. Οπότε πάμε αυτή την αποτυχημένη φαρσούλα λοιπόν, να δούμε που θα καταλήξει.
16: Τότε το σημειώνω.
6: Να το.
16: Μια στιγμή. Το επώνυμό σας είναι Γιώργος Μελά, σωστά.
6: Ο Τζένι Μπότσι. Τι έγινε κοκομπλόκο τώρα?
16: Κοιτάξτε, κανείς δεν σας συμβούλεψε για την ανάλυση των ενζήμων στα κόπρανα.
6: Μα πολλοί με συμβούλεψαν.
17: Μα εγώ θα σε συμβούλευα κάτι άλλο να αγοράσεις.
6: Αλλά διάβασα το ίντερνετ και το ChatGPT και ό,τι μου είπε.
16: Πρέπει να είναι λάθος μου. Ξεχάστε τι είπαμε, εντάξει.
6: Α, ούτε φινάλε δεν έχεις φτιάξει, μάλιστα.
16: Να είστε σίγουρος ότι μπορείτε να φοδεύετε όποια στιγμή θέλετε με ευχαρίστηση.
6: Τέλειωσε αυτό το βασανιστήριο. Τέλειωσε μάλλον.
15: Αποστολή, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
15: Να σε ρωτήσω κάτι, αν άκουσα καλά. Αυτό το άριστο το μπουμπούκι προχτές είπε ότι κάνουν οι γυναίκες εξετάσεις στον αχίλιο της μήτρας. Εσείς το παίξατε, δεν ξέρω αν το άκουσες.
6: Το άκουσα, δεν το θυμάμαι αυτό που λες όμως.
15: Ναι, τέλος πάντων. Αυτό μου έκανε εντύπωση, ο αχίλιος της μήτρας.
7: Έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του αχίλιου της μήτρας, του αχίλιου της μήτρας.
15: Γιατί είναι και άριστος και τα ξέρει καλά, όπως το άλλο που έλεγε ότι η αδράνεια είναι δύναμη και τέτοια.
18: Έλα ρε φίλε Αποστολή, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
18: Να σου πω, πρέπει να έχουμε υποχρέωση τώρα στους φασίστες, στον Άδωνη και τους άλλους.
6: Ναι, γιατί θα πεθαίνατε.
7: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
18: Θα πεθαίναμε.
6: Τι θα κάνατε.
18: Φασίστες.
6: Ήρθε ο Τσίπρας να σας σώσει, όχι.
18: Ντροπή μας ρε, να έχουμε υποχρέωση σε αυτά τα καθάρματα τα φασίστες.
6: Α, αυτά δεν τα βλέπατε από πριν. Τώρα πάει, τι να έχεις την υποχρέωση.
18: Πάει, ναι, ναι, κάτσε να σου πει μια καλημέρα η εγγονούλα μου η όμορφη. Έλα, πες.
19: Καλημέρα Αποστολή.
6: Καλημέρα όμορφη.
19: Ρε γορό μου.
6: Τι θες μωρή.
19: Ήθελα να σου πω, συγγνώμη αν ακούγεται έτσι η φωνή μου, αλλά είμαι άρρωστη, με πυρετώ. Το δηλαδή άμα
6: περαστικά.
19: Κάπως και το παρεξήγησε. Αυτό είναι και...
6: Α, γι' αυτό έλεγες είσαι καβλωμένη και τέτοια, από την αρρώστια έβγαινα.
19: Αυτό είναι άλλο, όχι. Το προέκυψε από την κουβέντα. Αλλά αυτό ήθελα να σου πω και ανακάλυψα κιόλας ότι τα Golden Flu είναι φτιαγμένα για να πηγαίνεις στη δουλειά άρρωστος. Να έχεις 38 και να τα παίρνεις και να πηγαίνεις να κάνεις βάρδια. Αυτό, γι' αυτό φτιάχτηκαν αυτά τα κολόχαπα. Σε αγαπώ πολύ, σε λατρεύω.
20: 80 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο σήμερα Δευτέρα.
6: 80 δολάρια γλύψη πουλί, εγώ ξέρω.
20: 89 γλύψη πουλί. Άκου να δεις αγόρι μου. Είτε συμφωνείτε με τον πόλεμο, είτε δεν συμφωνείτε, τον πληρώνετε. Και όσο καθυστερείτε, τον πληρώνετε ακόμα περισσότερο. Εντάξει. Ο καπιταλισμός έχει τον τρόπο, συμφωνείς δεν συμφωνείς τα αρκετά του, να στα παίρνει. Γι' αυτό μην κάθεστε και βγάζετε τσιτάτα και μαλακίες και ξέρω εγώ και από εδώ. Τον πληρώνετε καθημερινά, είτε θέλετε είτε δεν τον θέλετε. Οπότε ουσιαστικά τον επιχορηγείτε. Ευχαριστώ πολύ, ξυπνήστε, γεια.
21: Μαλάκα, αυτή η ΣΥΡΙΖΑ ήταν που είπε για μένα τώρα.
6: Αποστόλη.
21: Λέγε, η ΣΥΡΙΖΑ ήταν.
6: Όχι.
21: Καθλίψη μόνο. Τέλος πάντων, για αυτή την κοπέλα εγώ δεν θα βρίσω. Ξέρεις, γιατί δεν μπορώ να βρίσω κοπέλα, δεν έχω βρει ποτέ.
6: Α, μου ωραία, θλίψη
21: νιώθω. Ναι, ναι, άκου μαλάκα. Θέλω να το βγάλεις όμως. Μόνο θλίψη νιώθω που είναι γυναίκα. Φίλε, φαντάσου εγώ τρελαίνομαι και υπεραμείνω αυτά τα κορίτσια τα κακόμοιρα τόσα χρόνια που είναι στην πίπα. Και τους γαμάνε και τα έχουν σαν σκυλιά. Και αυτή η γυναίκα, θλίψη νιώθω κοπέλα μου και εύχομαι να μην κάνεις κορίτσια ποτέ. Αυτό. Δηλαδή να έχεις αγόρια, εντάξει, αν έχεις κορίτσια λυπάμαι, μην μοιάσουν σε σένα. Μόνο θλίψη νιώθω. Τέλος πάντων δεν βρίζω, χέστηκα τι λέει ο καθένας για μένα. Πάντως, κοπέλα μου, νιώθω πολύ θλίψη που είσαι γυναίκα. Ντροπή σου, τώρα πρέπει να ντρέπεσαι και η μάνα σου αν σ' ακούει θα ντρέπεται κι αυτή. Και η κόρη σου αν έχεις και η αδερφή σου. Ντροπή σου μόνο.
6: Όχι, μάνες και αδερφές.
21: Σε γαμίσω αν δεν το βγάλεις, το λέω.
6: Δεν θα το βγάλω.
21: Γιατί έρχομαι από κάτω από το σταθμό, μήπως πάρω κανένα αεροδρόμιο όπως την άλλη φορά.
6: Δεν θα το βγάλω για να έχει να λέει ότι όντως γαμιέσαι.
21: Μαλάκα, είμαι συγκρού αρχή. Σε περιμένω τώρα, δεν έχει τελειώσει ακόμα.
6: Αγάπη μου, εσύ είσαι συγκρού πρωί βράδυ για γνωστούς λόγους. Άσε μας τώρα.
21: Το επάγγελμα δεν είναι κακό, δηλαδή τι ο καθένας τι κάνει, εσύ το κρίνεις. Εσύ
6: όχι, κρίνεις, δεν το κρίνω, το σημειώνω.
22: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
23: Ναι, την Ελληνοφρένεια.
6: Ναι, ναι, η ίδια.
23: Δεν το πιστεύω ότι σε βρήκα τόσο εύκολα. Πρέπει να βρω πρώτη φορά, Απόστολε.
6: Καλέ, να το βλέπεις. Να πάρετε θάρρος και οι υπόλοιποι. Η κοπέλα πήρε πρώτη φορά και με πέτυχε. Ορίστε, μη φοβάστε.
23: Υπέροχα. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι είστε πραγματικά το happy place μου. Δεν σας ακούω τόσο πολύ, αλλά με ενημέρωσε μια φίλη ότι είσαι στο Spotify και σας ακούω μόλις σχολά από τη δουλειά για να μου φεύγει όλη η ένταση και η κακομοιριά που έχω.
6: Στου Spotify είμαστε. Spotify με φαγητά, άσταυτα.
23: Α, συγγνώμη.
6: Κυλιόδουλα γουρούνια είμαστε.
23: Θέλω να σου πω κάτι σχετικά με αυτό το ωραίο που είπε αυτή η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας για τον Τζάμπα.
24: Τζάμπα πέθανε.
25: Καλή.
24: Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε τον Τζάμπα.
23: Το καλοκαίρι βρέθηκα σε μια παρέα δασκάλων και μια κοπέλα είχε μόλις διοριστεί. Και το κορίτσι έκλαιγε γιατί δεν ήταν χαρούμενη που θα πάει στην Go με 800 ευρώ. Οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούσε και πώς ήθελε να το αποφύγει ή όχι, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Δεν χάρηκε καθόλου. Έκλαιγε για το ότι δεν ήξερα θα μπορέσει να αποδεχτεί τη θέση.
6: Ωραία πράγματα. Κατάσιμα. Όμορφα και εκπαιδευτικά.
23: Ναι, αυτά. Πιο πολύ χάρηκα που σε πέτυχα και σε άκουσα.
1: Έλα.
6: Έλα.
1: Ο Αποστόλης.
6: Ναι, ναι.
1: Τι κάνει.
6: Καλά, εσύ.
1: Τώς τώρα σε έχω παρμένο. Ήρθα και σε χαμάρους από την περασμένη Τετάρτη βασικά στο Σταυρό. Και γι' αυτό σε πήρα βασικά. Αλλά η επικαιρότητα λίγο μα τα.
6: Μα τα άλλαξε μας λίγο.
1: Ναι. Ήθελα να σε πάρω χαρούμενα για να σου πω ότι ήσουν καλός και περάσαμε όμορφα. Έλα, τι κάνεις, κουβαναλόγος.
6: Έλα, κουβαναλόγια.
1: Πώς πάει?
6: Καλά.
1: Αλληλεγγύη στην Κούβα, μαθαίνουμε από το παράδειγμά τους και πάμε καλά. Έλα, πάρε το χιονάκι με την πρώτη.
6: Ναι, ναι, τι θες?
1: Μπράβο και όχι καιρό να πάρω τηλέφωνο. Αυτό ένα σύνθημα. Το Αιγαίο γέμισε με πτώματα παιδιών, είναι και οι Έλληνες φωνιάρες των λαών. Προτιμώ να είμαι άνθρωπος παρά Έλληνας, σαν τον Πλεύρη και τον Άδωνη και όλα τα σχάματα αυτά.
6: Αυτούς τους λες Έλληνες? Λογίζονται στους Έλληνες αυτοί?
1: Έλα, καλέ. Αυτό λένε για τον εαυτό τους.
2: Είμαστε Έλληνες! Μπορούμε!
1: Άμα είναι αυτοί, προτιμώ να μην είμαι. Προτιμώ να είμαι άνθρωπος παρά Έλληνας.
3: Γεια σου, Απόστολε.
6: Γεια χαρά.
3: Θα ρωτήσω κάτι. Έκλαψε σήμερα ο Πλεύρης για αυτό που συνέβη με τους μετανάστες? Όπως είχε κλάψει ο Καραμαλής τότε με το Τέμπε.
4: Δεν δηλώνουμε τους ανθρώπους που χάθηκαν.
6: Έκλαψε τώρα, εντάξει. Αυτά δεν σπάραξε.
3: Α, δεν σπάραξε, εντάξει.
6: Όχι.
3: Απλά θέλω να σου πω αν έκλαψε.
6: Τόσο όσο.
3: Δεν του έχει κάνει τίποτα και αυτός όπως ο Βέμβλιας όταν γινόταν, ξέρω εγώ, κάποια τραγωδία. Έκανε, ξέρω εγώ, τριήμερο εθνικό πέμπτο. Θα κάνει κάτι και ο Πλεύρης, μωρέ.
6: Ναι, αλλά αν κάνει κάτι μην τον προκαλείς γιατί θα κάνει τριήμερο εθνικό γλέντι.
5: Φύλαξε το σύνολο. Δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες, εάν δεν υπάρχουν νεκροί.
3: Εντάξει.
6: Οπότε θα ήθελα να μην προκαλούμε τέτοια.
3: Όχι, το παίρνω πίσω, εντάξει.
25: Κουνουμαλαρέ μου,
26: αγάπη μου, αγαπημένη.
25: Ψυχή μου είσαι, είσαι στην καρδιά μου.
26: Έχουμε να τα πούμε πάνω από χρόνο, ρε. Ο Κουνουμαλαράς από την Καλαμάτα είμαι.
6: Τέτοιος μαλάκας είσαι.
3: Τι να κάνω, άλλαξα δουλειά, έκλεισα το μαγαζί με τους υποστήρες που έχουμε βάλει για κυβέρνηση και...
6: Τι μαγαζί είχες?
3: Είχα ένα εκεί, υπολογιστές έφτιαχνα.
6: Και τώρα δεν τους φτιάχνεις?
3: Τώρα δεν τους φτιάχνω, τώρα ανεβοκατεβαίνω Αθήνες και κάνω τον προγραμματιστή.
6: Εντάξει.
3: Κάτι
6: γίνεται.
3: Όλα καλά?
6: Καλά, ναι, μια χαρά.
3: Σας συζητούσαμε να ξέρεις με καλή κουβέντα με το Λίδι του Κόκορα. Τη συνάντησα και αυτή γνωριστήκαμε.
6: Α, είχαν έρθει στην παράσταση. Θα μου στείλουν λαμπάδα. Κάνουν τους νονούς τώρα.
27: Γεια σου Γιώργο Μαρίνο, μεγάλε καλλιτέχνη. Αντικατάστατος. Όμως εγώ σε θαυμάζω για κάτι άλλο. Στη δεκαετία του 70 που η Ελλάδα ήταν 300 χρόνια πίσω από τα κουνέλια, δεν κρύφτηκες αγόρι μου. Βγήκες μπροστά και είπες αυτό που ήθελες να πεις. Γι' αυτό εγώ σε θαυμάζω, γι' αυτό. Να σου πω κάτι ρε Αποστολή.
6: Έλα.
27: Είπε ο συνάδελφος ότι δεν θα του ανανεώσουν την ειδική κάρτα επειδή είχε κάτι επιταγές.
6: Μάλλον ναι, δεν θυμάμαι. Ναι,
27: μάλλον
6: μπορεί.
27: Ναι, χτες νομίζω το είπε. Λοιπόν, ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρεοκόπησαν τη χώρα το 2008 και περάσαμε τρία μνημόνια.
6: Και ο Κυρανάκης το 2008 πήγαινε σχολείο.
27: Δεν έχει σημασία, εγγράφτηκε σε αυτό το κόμμα. Οπότε παίρνει και το brand name που λέμε.
28: Και γι' αυτό δεσμεύομαι ότι θα δουλέψω μέρα και νύχτα.
29: Από φόρτος εργασίας.
27: Ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρωστάνε από τον κύριο Καχανία κάτι εκατομμύριων.
6: Σας πω. Αν είναι δυνατόν κουβέντες που λέγονται τώρα.
27: Ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρωστάνε 500 εκατομμύρια δεν θα δώσουν στο παλικάρι να βγάλει ένα μεροκάματο.
6: Ναι, αν ρωτάς κάτι, ναι, να τελειώνουμε. Ναι, δεν θα δώσουμε. Να ανοίξει ασφαλιστική εταιρεία άμα θέλει να πάρει λεφτά, να ανοίξει αεροδρόμια, να ανοίξει τέτοια άμα θέλει.
27: Όχι, ένας είχε
6: κάνει. Ή τράπεζα στο κάτω-κάτω, να φτιάξει μια δικιά του τράπεζα. Αυτή είναι η περίπτωση που θα πάρει λεφτά άμα χρειαστεί.
30: Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Αυτή η ομάδα αλητείας που θα κάνουν ένα συνέδριο, ποιος θα το πληρώσει?
6: Ποιος θα το πληρώσει? Αυτοί που πληρώνουν και τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας.
30: Α, έχουν διακανονισμό?
6: Ναι, ναι, όπως και τότε με τη Siemens.
30: Εντάξει.
6: Είναι σε ρύθμιση.
30: Α, εντάξει, όλα είναι σε ρύθμιση. Σε πόσα χρόνια θα τα πληρώσουν, σε 100 χρόνια?
6: Τώρα, μείνετε ήσυχοι πάντως.
30: Ας με βάλουν και μένα σε αυτό το διακανονισμό, ρε Αποστόλη, δεν γίνεται. Να ενταχθώ κι εγώ.
6: Τι χρωστάς κι εσύ?
30: Όχι, εγώ δεν χρωστάω.
6: Πρέπει να χρωστάς. Ξεκίνα να χρωστάς και τα βλέπουμε μετά.
30: Εντάξει.
31: Έλα, πώς το λέω.
6: Έλα.
31: Τέλος. Να σου πω λίγο. Καλά, πόσο δόλοι μπορεί να είναι αυτή η δεξή?
6: Πολύ, αυτή είναι η δουλειά τους.
31: Αυτή είναι η δουλειά τους. Άκουγα την εκπομπή της Δευτέρας, τη δήλωση τώρα, που έλεγε ότι είμαστε όλοι Έλληνες.
32: Όποιος Έλληνας, σε όποιο κόμμα και να νίκει σήμερα, και αν δεν τον πάει το Μητσοτάκι με σφαίρες, είναι περήφανος.
33: Ορκίζομαι ότι δεν θα ησυχάσω. Ότι θα δώσω το αίμα μου για να εκδικηθώ και να ελευθερώσω την πατρίδα.
31: Και στη συνέχεια το κάτω, εγώ νόμιζα ότι υπάρχει χαμπάρι το καμάρι μας και νιώσα, δεν το πρόσεξα όμως. Είπε στη συνέχεια.
6: Πες το ρε παιδάκι μου.
31: Είπε ότι είμαστε περήφανοι, λέει όλοι, είτε είναι κομμουνιστές, λέει, είτε συνήκουν στην άκρη δεξιά. Ότι είμαστε όλοι περήφανοι αυτό. Δηλαδή υποδόρια και υποκτόνια, τι υπονόησε?
6: Τι υπονόησε?
31: Την θεωρία των δύο άκρων.
6: Να το.
31: Να, ακριβώς αυτό να πούμε. Θα το πάρει
6: αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Πολύ καλά τα λες.
34: Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο.
0: Αποστολή.
6: Έλα.
0: Εσάς δεν σας κάλεσε ο Μαρινάκης στο συνέδριο.
6: Τίποτα. Εκεί που θα λέγανε αλήθειες, τίποτα.
7: Κυρίες και κύριοι, το Athens Αλήθεια Forum δεν είναι απλώς ένα διήμερο συνέδριο. Φιλοδοξεί να γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο.
0: Τον οικονόμο πως δεν κάλεσε, είναι τον Παυλόπουλο.
6: Δεν το ξέρεις. Να... Είναι πιθανό να... Ναι. Να... Εδώ με ενημερώνουν από το κοντρόλο ότι τους καλέσανε. Γιατί.
0: Ναι, σωστό.
8: Αποστόλη.
6: Έλα.
8: Πρόλαβα.
6: Μπα.
8: Δεν πειράζει.
6: Τι να προλάβεις, μου, κακομοίρα, μετά από τόση ώρα. Τι να προλάβεις.
8: Θα έρθω ούτως ή άλλως μας εδώ. Αποστόλη μου.
6: Έλα μου.
8: Θέλω να σου πω μια αλήθεια.
6: Όπα, δεν είμαι έτοιμος. Να πάω στο συνέδριο του Μαρινάκη αυτό που έχει πολλές αλήθειες.
7: Θέλουμε να γίνει ο ετήσιος θεσμικός διάλογος για την προστασία της αλήθειας και τη θωράκιση της ελευθερίας του τύπου.
8: Που μπορείς να τη διασταυρώσεις αν το ψάξεις. Όσον αφορά το 17 Νοέμβρη, κάτι που δεν είπανε κανείς ο Παπαγελάτου του Χρυσοχοίδη στο ντοκιμαντέρ. Η 17 Νοέμβρη εξαρθρώθηκε χάρη σε μία λιμενικού. Εκείνο το βράδυ του Σαββάτου στο λιμάνι, στο τμήμα του Αργοσαρονικού, όταν έσκασε η βόμβα, αυτή η κοπέλα, Κατέρινα τη λένε, δεν σας πω το επίθετο, που βραβεύτηκε και από τον αρχηγό, λειτουργήσε τόσο άμεσα, κάλεσε το στενοφόρο τόσο γρήγορα, άνοιξε την πύλη που ήταν κλειστή, τον πήρανε, δεν μπόρεσαν να τον φυγαδέξουν. Ναι, όλο αυτό ξεκίνησε από εκείνη, χάρη σε εκείνη.
6: Ο Χρυσοχοίδης ήταν εντυμένος.
9: Και έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
0: Μπράβο!
8: Πραγματικά είναι μια εξαιρετική επαγγελματία με ήθος. Πραγματικά λειτουργήσε τόσο γρήγορα. Κάλεσε αμέσως τον στενοφόρο. Τέλος πάντων, απλά ήθελα να σου πω.
6: Εσύ τσίνιας μου, τριχονόμος, σε βάλαμε. Τι ζώτα μας.
8: Θέλω να σου πω κάτι άλλο. Γιατί κατηγόρησες τη Λάρισα.
6: Εγώ κατηγόρησα τη Λάρισα.
8: Είπες τι χειρότερο να πάθει Λάρισα.
6: Έχει χειρότερο να πάθει Λάρισα.
8: Να σου πω, δεν πέρασες καλά στη Λάρισα.
6: Πολύ καλά πέρασα.
8: Εγώ άλλα έμαθα.
6: Τι έμαθες, όπα.
8: Ότι πέρασες καλά, σε περιποιηθήκανε.
6: Δεν μ' αρέσουν οι πληροφορίες που έχεις. Ναι, με περιποιηθήκανε. Δεν θέλω να επεκταθώ.
8: Είμαστε φιλόξενες.
6: Είστε. Οι πιο φιλόξενες, το παραδέχομαι.
8: Γι' αυτό να με καλέσεις για τη Λάρισα.
6: Όπα, όπα. Αυτό αφορά τις Λαρισαίες όμως, όχι τη Λάρισα. Η Λάρισα είναι αυτό που είναι, ξέρουμε.
8: Γιατί δεν είναι ωραία πολύ Λάρισα.
6: Αν είναι. Ω, Ευρωπαίοι θέλουν να μεταναστεύσουν, να έρθουν να μείνουν στη Λάρισα. Σου λέει, α, μια ευρωπαϊκή πόλη είναι όμορφη. Πολύ.
8: Αγώ ποιος πάει, περνάει καλά.
6: Άλλο αυτό. Τώρα μιλάμε με είναι ωραία.
10: Αποστόλη.
6: Έλα.
10: Ρίς, ευτυχής που σε ακούω.
6: Προλαβαίνω
10: προσκλησής.
6: Όχι.
10: Όχι. Μωρό μου, και πίσω από τον τοίχο να σ' ακούω. Πεθαίνω στο γέλιο, δεν με βλέπεις. Ακούς το γέλιο μου.
6: Πίσω τον τοίχο είμαι καλύτερος.
22: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να μένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασε.
8: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Το χρονιά
1: με κορώνα.
0: Πολύ ωραία.
1: Καλή χρονιά.
0: Καλή χρονιά, χαίρομαι πολύ που σας έχω εδώ.
1: Υπέροχα, γι' αυτό το έκανα για να σας φέρω.
0: Εσείς και τι υπέροχα τραγουδάτε όμως, εδώ είναι το θέμα. Εσείς είσαστε η πρωταγωνίστρια σήμερα και εσείς είσαστε πραγματικά. Εντάξει, σωστά, έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που σας έχω εδώ. Είσαστε μια πολύ ξεχωριστή καλλιτέχνη, η οποία μέσα στα χρόνια έτσι έμεινε σταθερή σε ένα είδος τραγουδιού που είναι πάντα πολλά είδη, αλλά πάντα στην ποιότητα προσανατολισμένη, ποτέ καμία έκπτωση και τίποτα. Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα.
1: Αλήθεια, ευχαριστώ γι' αυτό.
0: Να σας πω τώρα, πώς
1: ασχοληθήκατε. Η πνευματικότητα της τέχνης.
0: Ναι. Πώς ασχοληθήκατε με το τραγούδι εσείς, έχετε οικογενειακή παράδοση ή όχι? Έχετε δημιουργήσει βέβαια οικογενειακή παράδοση, γιατί είναι η κόρη σας.
1: Η κόρη μου είναι λυρική τραγουδίστρια, η Ελένη Λυδία Σταμέλου. Ναι. Και θα χαρώ να ακούσουμε και κάτι δικό της κάποια
0: βεβαίως,
1: στιγμή.
0: Θα ακούσουμε.
1: Είναι το καινούριο της CD.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, μεγάλωσα πραγματικά σε ένα σπίτι γεμάτο με τέχνη. Αλλά τέχνη καθημερινή.
0: Δηλαδή,
1: η γιαγιά μου, επειδή ήταν αρρωστούλα και ήταν μονίμως κλινήρης, μικρασιά της από τη Σμύρνη, την αγαπούσε πολύ να διαβάζει τους βίντεο.

0: των Αγίων φωναχτά,
1: ναι,
0: και κυρίως να ψέλνει με μια υπέροχη φωνή. Εκείνη από το κρεβατάκι της αυτό. Η θεία μου, η αδερφή της μητέρας μου, η οποία ήταν το δεύτερο παιδί 12 παιδιών της γιαγιάς μου,
1: ναι,
0: ανατριχιάζω που το σκέφτομαι,
1: 12
0: παιδιών, ναι. Η θεία μου λοιπόν ήταν το δεύτερο, η μαμά μου το 12ο, ο Βενιαμίν της υπόθεσης. Λοιπόν, η θεία μου είχε πάθος με τον κινηματογράφο.
1: Μάλιστα.
0: Και με έπαιρνε από το χέρι από τότε που ήμουν 2 χρονών και μπαίναμε στον κινηματογράφο το μεσημέρι και βγαίναμε το βράδυ. Ό,τι βλέπετε δηλαδή μπροστά σας αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
0: ό,τι και αν είναι αυτό, έχει άμεση σχέση και με το ότι είδα πάρα πολύ κινηματογράφο από τόσο μικρή ηλικία.
1: Βέβαια.
0: Η μαμά μου τραγουδούσε υπέροχα και ήταν ένας πολύ δημιουργικός άνθρωπος, με τεράστια φαντασία. Πιστεύω ότι το έχω πάρει κι εγώ αυτό. Και όλα γινόντουσαν με έναν πραγματικά αληθινά, σε καθημερινή βάση, καλλιτεχνικό.
1: Αυτά όλα πού, σε ποια πόλη?
0: Στην Νέα Ιωνία. Α, νομίζω το είπα, δεν το είπα.
1: Ναι.
0: Εκεί γεννήθηκα. Ναι. Ναι, στην Νέα Ιωνία, μικρασιάτικοι όλοι. Μικρασιάτες.
1: Ναι. Φαίνεται και από το.
0: Ναι, και από
1: όνομα,
0: το καλλιτεχνικό, ναι, και αυτό, ναι. Έτσι, για να το πούμε παρενθετικά, η μαμά μου ήταν από τη Σμύρνη, ο μπαμπάς μου από την Κωνσταντινούπολη και η μαμά της μαμάς μου. Η μαμά της γιαγιάς μου, ναι, ήταν από Τραπεζούντα, έχω και λίγο ποντίακο.
1: Πω, έχετε
0: όλο αυτό
1: το
0: κομμάτι. Και μια άλλη φορά θα σας πω μια πολύ αστεία ιστορία, αλλά δεν θα προλάβουμε ποτέ. Άμα με αφήσετε, δεν θα προλάβουμε.
1: Εγώ θα σας αφήσω, έχετε μια ώρα στη διάθεσή σας, θα μου τα πείτε.
0: Όχι, μα τι να πρωτοπεί κανείς, μια ζωή. Λοιπόν, τέλος πάντων, όλα γινόντουσαν με έναν τρόπο, σας λέω, παιχνιδιάρικο και καλλιτεχνικό.
1: Τι μουσική ακούγατε, μικρή?
0: Η μητέρα μου, η θεία μου ήταν από αυτή την. Να πω ότι η οικογένεια της μαμάς μου ήταν από την περιοχή την ευρωπαϊκή, ναι, το ευρωπαϊκό κομμάτι της Σμύρνης.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε οι οπερέτες, τα ιταλικά.
1: Αυτά που ακούγαμε και στα Επτάνησα.
0: Ναι. Αυτό, ακριβώς αυτό. Ναι. Αλλά αυτό ήταν το κομμάτι που άκουγα μέσα στο σπίτι. Πάρα πολύ ραδιόφωνο και πολύ τραγούδι μεταξύ, ναι, μας. Έτσι, ναι. Αλλά εγώ βγαίνοντας και να παίξω, αλλά και να πάω για τα τελευταία μικρά ξεχασμένα ψώνια της μαμάς, ειδικά τις Κυριακές, που υπήρχαν εκείνα κάτι μικρομπακάλικα και κάτι μικρομανάβικα,
1: ναι, ναι,
0: εκεί ακουγόταν στη διαπασόν η φωνή του Καζαντζίδη.
1: Ναι.
0: Ήθελες δεν ήθελες, έμπαινε μέσα σου.
1: Βέβαια.
0: Έχω γράψει και θα κυκλοφορήσει σύντομα το βιβλίο αυτό που έχω γράψει,
1: ναι,
0: και μέσα σε αυτό είναι και ένα διήγημα για τον Καζαντζίδη, με όλα όσα δεν πρόλαβα να του πω από την παιδική μου ηλικία.
1: Α, ναι. Να σας πω, το βιβλίο σας είναι βιβλίο με διηγήματα?
0: Είναι μια, κυκλοφορεί τώρα το Μάρτιο από το Μετέχμιο, είναι μια, πώς να το πει κανείς, ιδιόρυθμη, υβριδική ή μια αυτοβιογραφία.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή μέσα από κείμενα που έχω γράψει για τον Χατζηδάκη.
1: Με έναν τρόπο αυτοβιογραφής, ναι, μέσα από αυτά τις εμπειρίες που καταθέτεται
0: ναι, ναι,
1: εκεί.
0: Ναι. Αλλά και μέσα από αυτά που αγαπάω.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, μέσα έτσι, κάπως
1: για
0: έτσι.
1: Για πείτε μου λίγο, λοιπόν, πώς, ναι, γίνατε τραγουδίστρια,
0: λοιπόν,
1: τώρα.
0: Και θέλω να πω ότι όλα ήταν έτσι. Δηλαδή όταν μου φέρνε η μαμά μου ένα ριζόγαλο που έφτιαχνε,
1: ναι,
0: η θεία μου, εξαιρετική,
1: ναι,
0: ζαχαροπλάστρια και μαγείρισα, επάνω με την κανέλα ήταν λουλουδάκι. Και ζωγραφισμένα, το όνομά μου, κάποιες νότες. Η μαμά μου ήταν δηλαδή έτσι πάρα πολύ έτσι, δημιουργική και μέσα από αυτό έτσι πιστεύω.
1: Άρα
0: από
1: εκεί έχετε την καλλιτεχνική φλέβα, στο πούμε.
0: Νομίζω πως ναι. Αλλά όλο το πακέτο όπως σας εξήγησα ήταν η θεία μου κινηματογράφος, η μαμά μου τραγούδι και χορό.
1: Και πήγατε στο Δύο Αθηνών.
0: Στο Δύο Αθηνών, ναι. Όταν...
1: Και από εκεί πλέον μπαίνετε στη μουσική και γίνεστε τραγουδίστρια.
0: Όλοι έλεγαν ότι κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το παιδί, γιατί τραγουδούσα από το πρωί μέχρι το βράδυ συνεχώς. Και πράγματι πήγα στο Δύο Αθηνών, πήρα υποτροφία για 8 χρόνια, αλλά εγώ ήμουνα πολύ ατίθαση και πολύ αλλού μονίμως, οπότε τελικά δεν ήμουν μια κατάλληλη μαθήτρια για να τελειώσω το Δύο, ούτε και για να γίνω τραγουδίστρια
1: λυρική,
0: ναι, που ήθελε, ναι, φοβερή
1: πειθαρχία.
0: Εγώ είμαι, πώς λέμε, πειθαρχία, το ακριβώς αντίθετο.
1: Και μπαίνετε στο τραγούδι, ναι, με ποιο τρόπο, δηλαδή πώς γνωρίζεστε? Καταρχάς εσείς τραγουδήσατε μόνο
0: Ξεκίνησα με το Μίκη Θοδωράκη.
1: Ξεκινήσατε και μετά Χατζηδάκη. Αλλά για πείτε μου πρώτα για το Μίκη.
0: Ήταν μια πολύ σπουδαία, έτσι, πραγματικά συγκυρία. Ζητούσε καινούργιες φωνές ο Μίκης Θεοδωράκης και ένας φίλος κιθαρίστας μου το είπε κάποια στιγμή και μου πήγα εγώ πάντα τρομοκρατημένη, πάντα πανικόβλητη, πάντα με τρακ. Είπα δύο τραγούδια, θυμάμαι το από το Ρομανθέρο Χιτάνο. Το λατρεύω αυτό τον κύκλο όπως και όλα.
1: Εκπληκτικό, από τα πιο ωραία.
0: Δεν είναι,
1: από τα πιο
0: δεν είναι πράγματι. Ναι, ναι, ναι.
1: Και πρέπει να σας πω ότι μ' αρέσει πολύ σε αυτό, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ερμηνεία της Αρλέτας. Ναι.
0: Είδατε που σας το είπα πριν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είδατε, ήμουν σίγουρη.
1: Εκπληκτική.
0: Ακριβώς και εγώ. Συμφωνώ βαθύτατα μαζί σας.
1: Μπράβο.
0: Και έχω και μια ιστορία για αυτό, αλλά μια άλλη φορά.
1: Ωραία.
0: Την Αρλέτα να τραγουδάει Ρομανθέρο Χιτάνο.
1: Α, γιατί, όχι τώρα θα μου την πείτε.
0: Μετά δεν το προλάβω.
1: Δεν πειράζει, πείτε τι μου τώρα.
0: Λοιπόν, είναι χρόνια πολλά, δεν είχατε γεννηθεί ακόμα.
1: Ναι, καλά, νομίζετε.
0: Και στην πλάκα ήταν αυτές οι μικρές σκηνές που τις έλεγαν μπουάτ. Εμένα δεν μου άρεσε, όχι μην είμαι υπερβολική, δεν μου πήγαινε πολύ το νέο κυματικό τραγούδι.
1: Ναι, ναι.
0: Προφανώς είχα και ένα άλλο είδος φωνής και ήμουνα και λίγο αλλού με όλα αυτά που σας είπα πριν. Οπότε μαθαίνω ότι τραγουδάει η Αρλέτα. Και φυσικά πάω. Και είμαι μπροστά. Δεν αναπνέω για να ακούσω, ήξερα ότι θα τραγουδήσει το Ρομανθέρο Χιτάνο.
1: Ναι.
0: Και είχε έρθει πάρα πολλοί κόσμος προφανώς και ήταν όμως λίγο, πώς να το πω, θορυβώδης όλη αυτή η κατάσταση εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μιλούσαν, γελούσαν, κάπνιζαν που απαράδεκτο και τότε και τώρα δεν το συζητώ. Και γενικώς γινόταν μια μεγάλη φασαρία. Ήμουν η μόνη που ήμουν ακίνητη, δεν ανέπνεα και άκουγα το Ρομανθέρο. Και ξαφνικά νευριάζει η Αρλέτα και πολύ δίκαια και πολύ δίκαια και γίνεται ένας χαμός και του λέει ακούστε κάτι, αν θέλετε να σηκωθείτε και να φύγετε, εγώ θα τραγουδήσω μόνο
1: για την κυρία,
0: για την κυρία Προστά. Να, να, και συγκινούμε που το σκέφτομαι.
1: Τρομερό,
0: αυτό. Είναι γιατί κοιτάξτε, αυτό δεν θέλει ο καλλιτέχνης.
1: Ξέρετε, μου έλεγε.
0: Δίνει όλο του τον εαυτό. Και
1: μου έλεγε ο Γιώργος Παπαστεφάνου, ο υπέροχος Γιώργος Παπαστεφάνου.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Ότι η Αρλέτα μερικές φορές.
0: Άλλη περίπτωση εξαιρετικής ευγένειας εκτός από την τεράστια γνώση και ευρημάτωση.
1: Μου έλεγε λοιπόν ότι η Αρλέτα ορισμένες φορές όταν από κάτω έβλεπε ότι πάνε να τραγουδήσουν μαζί της, αλλά όχι με το σεβασμό που απαιτεί αυτό και με.
0: Εγώ
1: ησυχία,
0: ούτε και με σεβασμό δεν το
1: ανέχω. Άλλαζε το ρυθμό.
0: Ναι, ναι, πείτε, και εγώ το κάνω.
1: Άλλαζε
0: και
1: εγώ το ρυθμό για να μην μπορούν.
0: Και ένα επίσης πράγμα που χαίρομαι, που έχω ένα τεράστιο ρεπερτόριο με ισπανικά, λατινοαμερικάνικα, ιταλικά. Λίγο ακριβώς. Και έτσι δεν μπορούσα. Καλό κολπάκι. Ξέρετε κάτι, δεν είναι έπαρση. Δεν είναι ακούστε με εμένα, κοιτάξτε τι ωραία φωνή που έχω. Τουλάχιστον εγώ έχω αποδείξει ότι δεν είναι αυτός ο στόχος μου. Είναι ένα μοίρασμα. Άμα λοιπόν σε αυτό το μοίρασμα δεν υπάρχει η διάθεση καταρχήν.
1: Έτσι είναι.
0: Και από μένα και από κάτω, τότε τι κάνουμε. Δεν είναι δηλαδή.
1: Και όταν εσύ εκείνη τη στιγμή ανοίγει την ψυχή σου και ο άλλο δεν το δέχεται ουσιαστικά. Ναι.
0: Εγώ εκείνη τη στιγμή από τα μαλλιά μου μέχρι τα δάχτυλα των ποδιών μου είναι όλο αυτό το πράγμα ανοιχτό. Είμαι ένα είδο. Μην το πάρετε στραβά αυτό που θα πω. Σαν να είμαι έτοιμη να κάνω, πώς το λένε, μάντισα που πρέπει να κάνει μια προφητεία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλο μου το είναι ανοιχτό.
1: Υποθέτω αυτό θα ταιριάξατε πολύ με το Χατζητάκι.
0: Αυτό ήθελα να σα πω. Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Μάνος Χατζηδάκης τελικά, οπότε καταλαβαίνετε ότι και το είχα, το φέρω αυτό, και είμαι αυτή τη σχολή. Προσυπογράφω φαρδιά πλατιά, γιατί έτσι μόνο γίνεται.
1: Ναι.
0: Ιστορίες άπειρες για το πόσο θύμωνε ο Χατζηδάκης και τις ξέρετε, φαντάζομαι.
1: Ναι, σταμάτησε και συναυλίες ακόμα.
0: Μα τι λέτε, και πολύ σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μας έμαθε να ακούμε.
1: Σήμερα πώς είστε.
0: Συμφωνείτε σε αυτό.
1: Απόλυτα, απόλυτα.
0: Εκτός όλων των άλλων.
1: Απόλυτα.
0: Εκτός του ότι μας μίλησε σε μουσικές που δεν ξέραμε. Νίνο Ρότα, Άστρο Πιατσόλα, Μωρί Ζομπέρ. Πάρα πολύ που δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή. Μας μίλησε σε άλλες μουσικές και μας έμαθε να ακούμε εκτός όλων των άλλων.
1: Ακριβώς.
0: Τελεία.
1: Δεν μου λέτε, μου είπατε ότι ξεκινήσατε με το Μίκη.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, με πήρε λοιπόν αυτός ο φίλος ο κιθαρίστας, γι' αυτό σας είπα να με φέρετε στην τάξη εσείς. Και πράγματι πήγα, είπα δύο τραγούδια από το Ρομανθέρο Χιτάνο και με προσέλαβε, να το πω έτσι να αστείευομαι γιατί δεν το θεωρώ πρόσληψη. Μου είπε από αύριο ξεκινάμε πρόβες και το καταχάρηκα παρόλο που οι συνθήκες οι αρχικές δεν ήταν ό,τι καλύτερο για μένα, εξού και ποτέ δεν το ξανατόλμησα. Mm. Ξέρετε που ήταν αυτό?
1: Πού?
0: Για το περιβόλι του ουρανού.
1: Α, το περιβόλι του ουρανού.
0: Το περιβόλι του τότε.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Τότε.
1: Στην πλάκα, στην αρχή της πλάκας, πλάκας, εκεί που τραγουδάει ο Χρήστος Νικολόπουλος τώρα, ναι, ναι, με τον Στέλιο Διονυσίου, την Πίτσα Παπαδοπούλου.
0: Α, είναι, ναι, εξαιρετική όλη του.
1: Εξαιρετική,
0: εξαιρετικότατη.
1: Ναι, ναι.
0: Και να κάνω μια διευκρίνηση για να μην γίνει παρανόηση.
1: Ναι.
0: Ο χώρος αυτός πραγματικά είναι πολύ ξεχωριστός,
1: ναι,
0: και είναι πραγματικά στηρίζει, δεν ξέρω αν το έχουν οι ίδιοι άνθρωποι, στηρίζουν το λαϊκό τραγούδι.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και αυτό το βίωσα.
1: Ναι, μα είναι απόδειξη ότι τόσα χρόνια από αυτό το σχήμα, το οποίο είναι υπέροχο.
0: Ναι, λέω, ναι. Παρ' όλα αυτά, για μένα ήταν τραυματική εμπειρία.
1: Γιατί?
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ, σας είπα, ναι, ήδη πιο μπροστά, ναι, φανταστείτε τώρα σε ένα χώρο που έχει φαγητό.
1: Ναι, δεν μπορείτε αυτό.
0: Αδύνατον, μου είναι αδύνατον, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, δεν μπορώ, σπάει το μέσα μου. Πώς να σας το πω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και εκεί είχα μία από τις, πώς να το πω, εκτός του ότι κάθε φορά υπέφερα και γύριζα σπίτι και έκλαιγα,
1: ναι,
0: αλήθεια το λέω αυτό.
1: Αλήθεια,
0: ναι, δεν ήταν παρόν ο Μίκης Θεοδωράκης,
1: ναι,
0: είχε στήσει το, όλη την ορχήστρα, ναι, νομίζω όλο αυτό είχε γίνει για τις εμφανίσεις, τις πρώτες ίσως, ναι, δεν ξέρω, της, ναι, Μαργαρίτα Ζορμπαλά,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και εγώ είχα κληθεί να τραγουδήσω Μάνου Χατζηδάκη.
1: Μάλιστα.
0: Και έλεγα μεγάλο ερωτικό. Μπορείτε να το φανταστείτε,
1: ναι, μεγάλο, με το ερωτικό, κόψιμο με της πιάτα, με μπριζόλα από κάτω και με μαχαιροπύρνα.
0: Όπως καταλαβαίνετε,
1: να, ναι,
0: ξεκίνησα με πέντε τραγούδια, γίναν τέσσερα, γίναν τρία, μετά έκανα αλλαγή ρεπερτορίου και παρόλα αυτά υπέφερα.
1: Μάλιστα.
0: Και ένα από τα μεγαλύτερα τραύματα, ξέρετε ποιος μου το έδωσε? Ποιος μου το έδωσε? Ο Χατζηχρήστος, ο περίφημος αυτός ηθοποιός.
1: Ναι.
0: Όπου μετά από μια φοβερή κατάσταση, γιατί είχε έρθει το τσακίρ κέφι, είχε πιει, ναι, ένα-δύο μπουκάλια, ναι, δεν θυμάμαι, και το έβλεπα, ναι, ήταν μπροστά,
1: ναι,
0: μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρώτο τραπέζι πίστα, ναι, αυτό που λένε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και ήταν πάρα πολύ εκτός, έτσι. Ενευθυμία.
1: Α,
0: το πούμε έτσι.
1: Ενευθυμία,
0: α το πούμε έτσι. Ναι, τελών, ακριβώς, ναι, ναι. Και εγώ έλεγα, νομίζω, κάτι είτε από το μεγάλο ερωτικό ή από τις μικρές Κυκλάδες, και σηκώθηκε, έβγαλε τη γραβάτα του, έκανε το, όπως το λένε, το μπουκάλι με το ουίσκι, έβγαλε και ένα τσιγάρο και την έκαψε,
1: ναι,
0: και είπε διάφορα έτσι ενευθυμία τελών,
1: ναι,
0: πάντα, και εγώ εκείνη την ώρα τα χάσα,
1: ναι,
0: και με πιάσαν τα κλάματα και μου λέει, τώρα δεν τα αφήνετε αυτά τα τραγούδια, πέστε μας κάτι να,
1: μάλιστα,
0: να γλεντήσουμε.
1: Να γλεντήσουμε.
0: Και έφυγα εγώ από τη σκηνή. Δεν ήξερα καν το Χατζηδάκι ακόμα και την,
1: ναι,
0: σχολική, ναι, την σχολή Χατζηδάκι,
1: ναι.
0: Και έφυγα, έκλαιγα και λυπάξω και εγώ, σκεφτόμουν να μην ξαναπάω. Με πήραν τηλέφωνο και τέτοια. Και δύο μέρες μετά μου έστειλε μια ανθοδέσμη και μου ζήτησε συγγνώμη. Και μου είπε,
1: ναι,
0: ο Χατζηχρήστος,
1: ναι.
0: Και όταν ξανήθη μου είπε ότι σας ζητάω συγγνώμη, αλλά δεν ξέρω ότι ήμουνα σε πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, γιατί είχε χωρίσει με την Ντιριντάου, όπως,
1: ναι,
0: την έλεγα,
1: ναι,
0: ούτε,
1: ναι,
0: δεν θυμάμαι,
1: ναι,
0: μια κυρία.
1: Εντάξει, προς τιμή του πάντως, συγγνώμη, ναι,
0: βέβαια.
1: Ναι,
0: αλλά εγώ,
1: ναι,
0: είπα, αυτό δεν μπορώ να,
1: μάλιστα,
0: το κάνω. Λυπάμαι πολύ,
1: λοιπόν,
0: δεν μπορώ να το κάνω.
1: Έχει φοβερό, ναι, ενδιαφέρον η κουβέντα με την κυρία Καγιαλόγλου, όπως το περίμενα βέβαια. Πάμε σε διάλειμμα.
0: Παραμυθού όμως, μου αρέσει.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: παραμυθού που λέτε αλήθεια.
0: Δεν είναι. Καταλάβατε. Μ' αρέσει να φύγουμε αυτό.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε σε πολύ λίγο.
2: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.

0: Η Αλίκη Καγιαλόγλου είναι εδώ, την ακούσαμε στον Κεμάλ. Συζητάμε μαζί της πολλά έτσι, θέματα και μας λέει και πολλές ιστορίες. Και θέλω να μου πείτε την ιστορία με τον Κεμάλ λίγο, με το τραγούδι αυτό, στους αντικατοπτρισμούς, έτσι δεν είναι?
1: Αντικατοπτρισμούς, πράγματι, ναι. Να σας πω ότι ολόκληροι οι αντικατοπτρισμοί έχουν μια ιστορία. Ξεκίνησαν από το 89 να προετοιμάζονται.
0: Ναι.
1: Μπήκαμε στο στούντιο το 89.
0: Ναι.
1: Εάν θυμάμαι καλά, τραγούδισα το τραγούδι του δρόμου.
0: Μάλιστα.
1: Το θυμάμαι γιατί ήταν η μέρα των γενεθλίων μου.
0: Ναι.
1: Και βγήκε κατευθείαν έτσι. Ενώ δηλαδή δεν είχε γίνει μια προετοιμασία, ενώ να γραφτεί μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές.
0: Ναι, κατευθείαν.
1: Ναι, κατευθείαν. Ορχήστρα, σπουδαίη μουσική, σπουδαίη. Πολλοί δυστυχώς έχουν φύγει από τη ζωή.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και βγήκε μια και καλή. Και εγώ, πάρα πολύ χαρούμενη, πίστευα ότι την επόμενη μέρα θα...
0: Θα
1: μπούμε στο στούντιο για τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Πέρασαν 3 χρόνια.
0: Γιατί?
1: Τα πρώτα 2, ή μπορεί ο πρώτος χρόνος για να μην είναι υπερβολική, ήταν πολλές φορές, το ξέρετε αυτό άλλωστε, ο Μάνος Χατζηδάκης δεν είχε πάντα την κατάλληλη διάθεση, και επειδή το έχω και εγώ αυτό, τον καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Ναι.
1: Απλώς τότε αδειμονούσα, όπως καταλαβαίνετε. Και ήταν, έκλεινε η βοηθός του, η γραμματέας του, το στούντιο 3 φορές την εβδομάδα. Ξέραμε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή έχουμε στούντιο.
0: Στούντιο, αλλά δεν ξέρουμε αν θα έρθει ο Μάνος.
1: Ναι, λοιπόν, εγώ την προηγούμενη μέρα δεν έβγαινα από το σπίτι. Μήπως γλιστρήσω, μήπως πέσω, μήπως δεν ξέρω τι. Έλουσα τα μαλλιά μου, ετοίμαζα τη φωνή μου, το σώμα μου, την ψυχή μου, τα πάντα. Την άλλη μέρα χτυπούσε το τηλέφωνο. Ο κύριος Χατζηδάκης έχει ραντεβού με τον Καραμαλή. Δεν θα μπορέσει να έρθει στο στούντιο. Την άλλη είχε με τον Έβερτ. Την άλλη δεν είχε πολύ καλή διάθεση. Και εγώ τρελαινόμουν. Δηλαδή, καταλαβαίνετε το ρόλο αυτό.
0: Είναι βέβαια ένας πόλεμος νεύρων.
1: Όχι, δεν ήταν ακριβώς. Όχι, ήταν τόση λαχτάρα μου.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Που νόμιζα ότι θα πεθάνω πριν προλάβω να το τελειώσω το δίσκο. Καταλαβαίνετε, ναι. Λοιπόν, και φυσικά οι άνθρωποι δίπλα μου, έτσι, το παιδί μου, ο τότε αείμνηστος πλέον σύζυγός μου και οι φίλοι μου κλπ. Είχαν πάθει, πώς το λένε, μου λέγανε είσαι άρρωστη. Δεν γίνεται.
0: Να το πούμε έτσι όπως λέγεται σήμερα, είχαν φρικάρει.
1: Είχαν φρικάρει, ακριβώς. Ναι,
0: έτσι.
1: Εγώ τίποτα δεν ήμουνα. Ούτε μαμά, ούτε σύζυγος, ούτε φίλοι, ούτε επαγγελματίες, τίποτα. Ήμουνα εκεί και περίμενα. Κερί αναμένω. Λοιπόν,
0: πότε θα αποφασίσει ο Μάνος να το.
1: Κάποια στιγμή λοιπόν.
0: Ναι.
1: Με παίρνουν τηλέφωνο, έχει περάσει πάρα πολύ καιρός. Με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε μην φύγεις για το στούντιο. Ήταν 4 ώρα το στούντιο, απογευματινό πάντα. Μου λένε μην ξεκινήσεις, κάτι έτυχε. Τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω όλη την προσευχή του ακροβάτη, αυτοσχεδιάζοντας. Κύριε Χατζηδάκη, σας παρακαλώ, ελάτε γιατί δεν αντέχω, θα τρελαθώ. Και όλη του. Μ' άρεσε και να τον κάνω γελάει, παρένθεση αυτό. Λοιπόν. Και αμέσως ήρθε στο στούντιο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Λοιπόν, και αφού πέρασε ο καιρός των ηχογραφήσεων των συγκλονιστικών, μένουν 2 τραγούδια.
0: Ναι.
1: Ο Κεμάλ και ο Χορός των Σκύλων. Και σταματάει η ηχογράφηση, σταματάει τα στούντιος, δεν υπήρχε χρηματοδότηση. Αν έχετε το Θεό σας, γιατί είχε πάει ο Μάνος Χατζηδάκης, είχε, πώς το λένε, αυτό που κάνει συνέχεια είναι η καρικλή. Ωραία, ναι, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, είχε πάει ο Μάνος Χατζηδάκης σε διάφορες εταιρείες, αυτές τις top of the top τότε, και αν έχετε το Θεό σας, άκουσον, δεν τους ενδιέφερε. Να κάνουν, να είναι υπό την.
0: Ναι,
1: με τα δικά
0: με την
1: χρηματοδότηση και, και τη δική τους, πώς το λένε, σφραγίδα και. Λοιπόν, και έτσι σταματάνε. Να πέσω, να πεθάνω. Πέρασε άλλος ένας χρόνος, μπορεί και 2, δεν θυμάμαι, και ξαφνικά βρίσκονται οι Βοξίτες Παρνασσού. Και κάνουν τη και το γράφει φραδιάπλατη απάνω, αν το δείτε στους αντικατοπτρισμούς. Η χορηγία είναι από τους Βοξίτες Παρνασσού. Και με ειδοποιούν ξαφνικά, μία μέρα πριν, αύριο μπαίνει στο στούντιο. Εγώ πανικός. Τέλος πάντων, πάμε στο στούντιο. Παίρνω τηλέφωνο τον Μάνο Χατζηδάκη και του λέω να περάσω από το σπίτι σας να κάνουμε πρόβα. Μου λέει δεν ευκαιρώ, θα τα κάνουμε στο στούντιο. Πηγαίνουμε λοιπόν στο στούντιο. Εγώ του λέω κάποια στιγμή, του λέω ωραία, πείτε εσείς την εισαγωγή, το ρετσιτατίβο, την πρόζα, πώς να το πούμε, και να καταλάβω τι θέλετε από αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι. Και το λέει. Και του λέω, ούτε συζήτηση. Το κρατάμε ως έχει. Το είπε τόσο μοναδικά.
0: Ναι, ναι, πραγματικά.
1: Που δεν υπήρχε περίπτωση να το πει άλλος άνθρωπος σαν και εκείνο. Φυσικά το λέω στις παραστάσεις μου και στα ρεσιτάλ μου. Αλλά έχει και είμαι πολύ περήφανη που είχα αυτή τη φαϊνή, γιατί συνυπάρχω μαζί του στον ίδιο δίσκο.
0: Βέβαια, έτσι.
1: Και ξέρετε, το ίδιο έγινε και στο χώρο των σκύλων. Εκεί πια ούτε το είχα ακούσει ποτέ μου. Μα ποτέ μου εννοώ. Δηλαδή έτσι όπως το. Κάθε φορά μου λέει, άσε, θα δούμε, θα δούμε.
0: Ναι.
1: Και εκεί μπήκαμε στο στούντιο και του λέω, κύριε Χαρτζάκη, εγώ δεν ξέρω τι θέλετε. Το μόνο που ξέρω είναι στο φινάλε που μου είπατε κάποια στιγμή, να λέω το φινάλε να κλείνει με το κάπου υπάρχει Θεός. Αυτό. Και του λέω, για πείτε το, το λέει. Και είναι ίσως και πολύ πρωτοποριακός ο τρόπος. Είναι ράπερ εντελώς ο Χατζηδάκης στο χώρο των σκύλων. Και του λέω, το κρατάμε και θα λέω εγώ, κάπου υπάρχει Θεός. Αυτό.
0: Μάλιστα. Είτε, φαντάζομαι πόσο μεγάλο εφόδιο στη ζωή και μεγάλη ιστορία είναι να έχεις συνεργαστεί με τον Χατζηδάκη. Είναι
1: και με τον Μητσοδάκη, αλλά με έναν άλλο τρόπο, κύριε Κουαρά. Γιατί πολλές φορές μου λένε ότι μιλάω πάρα πολύ για τον Μάνο Χατζηδάκη και δεν μιλάω για τον Μίκη Θοδωράκη, που το οφείλω επίσης το γεγονός. Να σας πω ποια είναι η τεράστια διαφορά.
0: Ναι.
1: Από τις πολλές που είχαν μεταξύ τους ασυζητή, μιλάω σε σχέση με μένα.
0: Ναι.
1: Ο Μίκης Θοδωράκης, που λατρεύω το έργο του, ήταν μια πολύ ιδιαίτερη επίσης προσωπικότητα. Δεν ήρθα ποτέ πολύ κοντά μαζί του. Μπορεί να ήταν και δικό μου λάθος. Ειλικρινά το λέω αυτό. Πάντα πάρα πολύ πολύ άσχολος. Εγώ στο τηλέφωνο μπορεί και σε όλα τα χρόνια της συνεργασίας μου να του μίλησα δύο φορές. Δεν ήξερα καν τι φαγητό του αρέσει.
0: Μάλιστα.
1: Αν του αρέσουν τα γλυκά, αν αγαπάει αυτό το είδος κινηματογράφου. Δεν ήξερα κάτι για τον ίδιο. Σας ξαναλέω ότι μπορεί να ήταν και δικό μου λάθος.
0: Καταλαβαίνω. Αλλά για το Χατζηδάκη όλα αυτά τα ξέρατε.
1: Όχι,
0: το ξέρατε.
1: Ήταν και πάρα πολλά κοινά που μας έδωναν.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολλά. Και αν υπάρχει κάτι που μπορώ να πω εγώ για αυτούς τους δύο αυτή τη στιγμή έτσι εν κατακλείδη, είναι ότι ο Μίκης Θοδωράκης με έμαθε στο μεγάλο το πλατή κοινό. Ήταν τεράστιο αυτό δώρο για μένα, έτσι.
0: Ασφαλώς.
1: Με αυτό το θεϊκό έργο που έχει γράψει και που το τραγούδουσα. Ο Μάνος Χατζηδάκης μου έμαθε τον εαυτό μου, κύριε Κουβαρά.
0: Παρά τα αυτά, παρότι σας έμαθε.
1: Είναι εντελώς διαφορετικό.
0: Παρότι σας έμαθε ο Μίκης Θοδωράκης στο πλατή κοινό, έχετε δίκιο σε αυτό. Εγώ, ας πούμε, που ήμουνα καταναλωτής του προϊόντος που παράγεται, σας έχω απόλυτα συνδέσει με τον Μάνο Χατζηδάκη.
1: Σχεδόν όλος ο κόσμος. Δεν είναι τυχαίο αυτό.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου
1: τυχαίο. Λοιπόν, τον λάτρεψα και τον λατρεύω.
0: Να ακούσουμε κάτι παλιό. Δηλαδή την Ανθισμένη Αμυγδαλιά, ας πούμε, που μου αρέσει που μου τη διαλέξατε εδώ να την παίξουμε.
1: Εγώ το λατρεύω γιατί για αυτό το τραγούδι που ήταν το αγαπημένο της μητέρας μου, όπως και η Ξανθούλα. Η Ανθισμένη Αμυγδαλιά είναι σε ποίηση Γεωργίου Δροσίνη. Η Ξανθούλα προφανώς ανήκει στον Διονύσιο Σολωμό, ο υπέροχος λόγος. Αλλά προτιμώ και εγώ την Ανθισμένη Αμυγδαλιά. Ήταν το λατρεμένο τραγούδι της μητέρας μου. Και γι' αυτό το λόγο έκανα το δίσκο με τις Κεφαλονίτικες Αριέτες και με τα παλιά αθηναϊκά τραγούδια.
2: Η ώρα είναι 2:30. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
3: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Λοιπόν, υπόσχομαι να κάνουμε μια εκπομπή στην τηλεόραση με ρετρό. Τα λεγόμενα ρετρό.
1: Εγώ δεν τα θεωρώ.
0: Ελαφρό τραγούδι, ούτε εγώ καθόλου.
1: Ούτε και η λέξη ελαφρό δεν μου αρέσει επίσης καθόλου.
0: Ναι, αλλά πραγματικά αξίζει να το κάνουμε αυτό. Είναι πολύ ωραίο.
1: Είναι υπέροχα τραγούδια.
0: Υπέροχα τραγούδια. Μας δένουν με τους γονείς μας.
1: Ακριβώς.
0: Με τους παππούδες μας μερικές φορές, τους νεότερους. Ή με τους προπαππούδες.
1: Ναι, ναι, εγώ είχα και έναν Ιταλό. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα σα την πω άλλη φορά την ιστορία. Στο Σόι. Αλλά όχι, θα πάμε αλλού, άμα τα πούμε και αυτά.
0: Να σας πω, μια και το πιάσαμε, το πάμε απ' έξω τώρα να έρθουμε μέσα. Λοιπόν, για πείτε μου λίγο για την συνεργασία σας και όλο αυτό το πάθος που έχετε από τον Άστρο Πιατσόλα. Έχετε βγάλει δίσκο.
1: Δεν πρόλαβα να συνεργαστώ μαζί του. Η τελευταία του συναυλία, να θυμίσω, ήταν στο Ηρώδιο που τον είχε φέρει ο Μάνος Χατζηδάκης. Πριν τον είχε πάει στα Ανόγια. Και ήταν μια τεράστια συναυλία με ένα απίστευτα θερμό κοινό. Το διεύθυνε ο Μάνος Χατζηδάκης.
0: Είχε κάνει πάτα.
1: Εκείνος, ήμουν εκεί, ήταν το 92.
0: Και εγώ
1: ήμουν. Το 90. Το 90, συγγνώμη, ναι. Λοιπόν, και ο Άστρο Πιατσόλα έπαιζε μπαντονεόν, που ήταν εξαιρετικός και σε αυτό, και ο Μάνος Χατζηδάκης διεύθυνε. Και το είχαμε στείλει ήδη από πάρα πολύ πριν ξεκινήσω με τον Μάνο Χατζηδάκη να κάνω γιατί το τραγούδισα το Μπαλάδα Παραολόκο, ένα από τα πιο περίφημα τραγούδια του Άστρο Πιατσόλα σε ποιήση Οράσιο Φερέρ. Το είχα τραγουδήσει πριν από πάρα πολλά χρόνια, και το είχε ακούσει ο τότε πρέσβης της Αργεντινής, ο οποίος με κάλεσε σε ένα εξαιρετικό δείπνο, και εκείνος και η πανέμορφη εκπάγλου καλονής, πώς το λένε, σύζυγός του,
0: Αργεντίνα,
1: δεν το συζητώ, η οποία είναι πραγματικά ωραία και κυρίως κομψεότητες.
0: Έχω πάει στην Αργεντινή,
1: δεν έχω πάει, θα σκάσω το κακό
0: μου. Στο Buenos Aires έχω δει τις ωραιότερες γυναίκες.
1: Αυτό, ναι. Τρεις φορές ξεκίνησα. Μου το οργάνωσε ο πρέσβης αυτό, και τη μία έγινε το μεγάλο κράχ, θυμάστε, και μετά κάτι άλλο έγινε.
0: Είναι μια εκπληκτική πόλη.
1: Μα θέλουν,
0: κάτι μεταξύ Παρισιού, Μαδρίτης και Ρώμης.
1: Έτσι, αλήθεια είναι αυτό. Άλλωστε και η μουσική τα περιέχει όλα αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, και είχα τραγουδίσει τον Μπαλάδα Παραμλόκο. Το στείλε λοιπόν ο πρέσβης στον Άστρο Πιατσόλα και στον Οράσιο Φερέρ. Και τότε μου είχαν γράψει ο καθένας με δικό του τρόπο, αλλά θα σας πω άλλη φορά την ιστορία αυτή. Και να σας πω λοιπόν ότι γνωρίζω από κοντά τον Πιατσόλα όταν τον φέρνει ο Χατζηδάκης στο Ηρώδιο. Ξέρει εκείνος, με συστήνει ο Μάνος Χατζηδάκης στο διάλειμμα και στο φινάλε, δεν θυμάμαι, και λέει φυσικά την ξέρω και έχει τραγουδήσει καταπληκτικά τα τραγούδια μου, και μου δίνει τα τηλέφωνά του και στην Ουρουάη που έμενε, 6 μήνες το χρόνο έμενε στην Ουρουάη και μετά έμενε στο Παρίσι. Και ανταλλάσσουμε τηλέφωνα και όλα αυτά, δεν υπήρχαν τότε mail και κινητά και διευθύνσεις, και λέμε ότι θα συναντηθούμε μετά από 15-20 μέρες στο Παρίσι, και δύο μέρες αφού έχει φύγει από την Αθήνα παθαίνει το εγκεφαλικό και πεθαίνει.
0: Δεν προλάβατε από μέσα.
1: Να συνεργαστώ, όχι, αλλά αυτό θέλω να πω.
0: Κάνατε ήταν δικά του πράγματα.
1: Εννοείται, λατρεύω αυτή τη μουσική. Και του Κάρλος Γαρδέλ και όλα τα. Έχω κάνει, ξέρετε, έχω δύο δίσκους στην ισπανική γλώσσα. Ο ένας δίσκος έγινε με τον Σύριο του Μάνου Χατζηδάκη και έγινε ως εξής. Θυμάστε έναν τρομερό σεισμό που έγινε στο Μεξικό. Έναν τρομερό ισοπεδωτικό σεισμό. Λοιπόν, μας κάλεσαν, έγινε στη λυρική σκηνή ένα μεγάλο κονσέρτο με πολύ υψηλό τίμημα για να μαζευτούν χρήματα να τα στείλουμε στο Μεξικό. Και πήγαμε να τραγουδήσουμε όσοι μπορούσαμε να τραγουδήσουμε στην ισπανική γλώσσα. Και τεράστια εμπειρία, και θα σας την πω όμως μια άλλη φορά, γιατί λατρεύω και θέλω να μιλήσω για τη Φλέρι Νταντονάκη. Ήτανε και η Φλέρι Νταντονάκη εκεί.
0: Μάλιστα, πολύ σπουδαία, τεράστια.
1: Μέγιστη. Και τραγουδήσαμε λοιπόν εκεί και άλλοι πολλοί καλλιτέχνες, και με το που εγώ τραγούδισα Αλφονσίνα η Ελμάρ, τραγούδισα Γεγό Κοντρές Σερίδας, γύρισε με τρεις πληγές, μια πληγή από τον έρωτα, μια πληγή από τη ζωή, μια πληγή από το θάνατο, και ένα νανούρισμα από την Καραϊβική, το Αταουάλπα Ιουπάνκι, το Δουέρμε Νεγρίτο. Και πραγματικά, χωρίς να το δεν το περίμενα, έγινε ένας τεράστιος ενθουσιασμός από το κοινό. Υπάρχει και βίντεο σκοπημένο. Οι ύμνοι γράφτηκαν στις εφημερίδες και για τη Φλέριντα Αντωνάκη που ήταν πασίγνωστη, αλλά και για μένα. Ναι. Οπότε πήρα κουράγιο, πήρα την κασετούλα έτσι που μου είχαν δώσει από που ναι. γράφτηκε και την πήγα στο Μάνο Χατζηδάκη και μου είπε: αύριο μπαίνει στο στούντιο, Χρυσό μου. Και έκανα τα τραγούδια αυτά από την Ισπανία και τη Λατινική Αμερική. Και...
0: είναι ένα δίσκο με ένα άσπρο εξωτερικό.
1: Άσπρο εξωτερικό. Έτσι,
0: τον έχω αυτό το
1: τον έχετε.
0: Ναι, τον έχω.
1: Μπράβο,
0: και μάλιστα εγώ δεν τον έχω. Ναι. Τον έψαξα σήμερα για να τον φέρω εδώ.
1: Είναι μέσα και η υπέροχη κάτι.
0: Αλλά δεν τον βρήκα γιατί δυστυχώς ξέρετε πώς είναι τώρα τα βινίλια στα σπίτια.
1: Μήπως να μου τον χαρίσετε, εγώ δεν τον έχω.
0: Μπορείς να τον χαρίσω τότε.
1: Αστείευομαι.
0: Αξίζει να τον χαρίσω. Αν είναι να τον πάρετε εσείς, αξίζει.
1: Όχι, αστείευομαι. Αλλά θέλω να σας πω λοιπόν και μάλιστα τότε δέχτηκε ο Μάνος Χατζηδάκης και όλο αυτό το υλικό. Παγκοσμίως άγνωστο και ειδικά στην Ελλάδα που τότε υπήρχε μια μανία, μια αιμονή στο ότι τραγουδάμε. Πρωτίστως για να κάνουμε επιτυχία σουξέ εν ολίγης, ας πούμε, ξέρω και εγώ, για να έχουμε ό,τι φέρνει αυτό. Και εγώ τότε πήρα αυτά τα τραγούδια που ήταν πάρα πολύ δύσκολα, σε πολύ δύσκολη, με πολύ, δύσκολα, πολύ δύσκολο ποιητικό, προσέξτε το λόγο. Και μάλιστα έβαλα απ' έξω από το δίσκο, αν θυμάστε καλά, όχι τη φωτογραφία μου, και του άρεσε του Χατζηδάκη και μου άρεσε που του άρεσε.
0: Έτσι.
1: Έβαλα έναν υπέροχο στίχο του. Τώρα κόλλησα. Του Ισπανού ποιητή. Όχι, όχι, έχει και παρέχει και πρέπει να μαστιγωθώ. Ναι, λοιπόν, που λέει πάντως, που λέει Καμινάντε νοάι καμίνο σε άθε καμίνο αλαντά, διαβάτη, δρόμος δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Το δρόμο τον ανοίγεις προχωρώντας.
0: Και έτσι είναι.
1: Και το πιστεύω απόλυτα αυτό. Ναι.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε από το Ηρώδιο live την μπαλάντα Παρούν Λόκο.
1: Είτε ο Αλφονσίνα ή Ελμάρ, ίσως καλύτερα.
0: Το Αλφονσίνα ή Ελμάρ.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Αλφονσίνα ή Ελμάρ.
1: Ναι.

0: Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, κυρία Καγιαλόγλου, είναι γραμμένο για μια
1: ένα υπαρκτό πρόσωπο, ναι, μια σπουδαία Αργεντίνα ποιήτρια, ναι, την Αλφονσίνα Στόρνη, η οποία ερωτεύτηκε έναν πολύ νεότερο άνδρα, νομίζω στην ηλικία του γιού της, αν δεν με απατά η μνήμη μου, και αποφάσισε να μην ζήσει μια απογοήτευση από τη σχέση αυτή και περπάτησε μέσα στη θάλασσα μέχρι που η θάλασσα τη σκέπασε.
0: Πω πω, τι.
1: Και ο στίχος λέει: Πού πας, Αλφονσίνα, με τη μοναξιά σου, ποια καινούργια ποίηματα ψάχνεις τώρα να βρεις. Είναι υπέροχα τραγουδικά.
0: Εκπληκτικό. Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Ισπανικά μιλάτε πολύ καλά από
1: καθόλου καλά.
0: Καθόλου καλά.
1: Και αν διαβάσετε τι έχει γράψει ο, ναι, ποιητής για το Αλφονσίνα, ο Φέλιξ, ναι, Λούνα, ναι, ο σπουδαίος Αργεντίνος ποιητής, ναι, είναι κάτι περίεργο. Καταρχήν είχα ξεκινήσει άπειρες φορές. Όλα στη ζωή μου τα αφήνω στη μέση.
0: Αφήνω στη μέση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μέχρι συμβαίνει αυτό με τους καλλιτέχνες, ναι, συχνά.
1: Μέχρι και Εσπεράντο είχα ξεκινήσει. Θυμάστε την Εσπεράντο.
0: Και λοιπόν, ισπανικά δεν μιλάτε,
1: θέλω να πω ότι. Ακούστε. Έχω μια τεράστια άνεση και, ναι, όσες φορές έχω πάει, γιατί έχω κάνει πολλά ρεσιτάλ και στο Μεξικό και στην Ισπανία κλπ. Έχω εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο περίφημο φεστιβάλ του Θερβάντες στο, ναι, Μεξικό, το Θερβαντίνο. Είναι μια τεράστια εμπειρία, θα σας την πω μια άλλη φορά. Και μπορώ και συνεννούμαι άψογα. Όμως δεν μπορώ να μιλήσω έτσι, δηλαδή, μάλιστα, να πάω σε, πώς το λένε, και να αναπτυχθώ, εντάξει, στην ισπανική γλώσσα.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
4: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες, ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: Τότε...

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Η κυρία Καγιαλόγλου είναι εδώ μαζί μας, σπουδαία ερμηνεύτρια, μουσικό τη λέω εγώ, η ίδια μου έλεγε τώρα στο διάλειμμα ότι δεν είναι μουσικός, λέει, έχει περισσότερο σχέση με το λόγο.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι, για πείτε μου, για εξηγήστε το με αυτό λίγο.
2: Και εξού και το, καταρχήν μπήκα στο τραγούδι,
1: ναι.
2: Πρέπει να το πω αυτό, όχι από την επίσημη πόρτα, αλλά από το παράθυρο μέσω ποίησης,
1: ναι.
2: Μέσω των ποιητών Νικηφόρου Βρετάκου και Γιάννη Ρίτσου.
1: Μάλιστα.
2: Από εκεί ξεκίνησε,
1: ναι,
2: όλο αυτό.
1: Ναι.
2: Και προφανώς αυτό με επηρέασε, όπως με επηρέασε και η αγάπη μου για το ποιητικό λόγο, για τα λογοτεχνικά κείμενα. Ήταν αυτό η ατμόσφαιρα στην οποία μεγάλωσα,
1: ναι,
2: όπως σας είπα και στην αρχή. Και γι' αυτό το λόγο εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάνω παραστάσεις που βασίζονται σε λογοτεχνικά κείμενα, όπως αυτή με τα εξαιρετικά διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και την πρωτότυπη μουσική του Άλκη Μπαλτά. Ερωτεύτηκα καριέρα τη Θαλασσινή Οδή του Φερνάντο Πεσόα και την διασκεύασα, γιατί είναι ένα απίστευτα παραλυρηματικό ποίημα που κρατάει μια μισή ώρα και εγώ έπρεπε να το δώσω, ναι, στο κοινό που δεν έχει και τόσο μεγάλες αντοχές,
1: ναι,
2: ειδικά για ένα τόσο,
1: ναι,
2: υπέροχο κείμενο που κινείται μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας. Και προσέθεσα μέσα πολύ παλιά φάδος της Λισαβόνας και είναι αυτό μια άλλη παράσταση. Επίσης τώρα ετοιμάζω μια παράσταση εδώ και 7 χρόνια, ελπίζω να προλάβω να την κάνω, που λέγεται «Πάθος για την αλήθεια»,
1: ναι,
2: και έχει μέσα αυτό τον εξαιρετικό και ποιητικό λόγο του Νίτσε και τις μουσικές του ίδιου. Πολλοί κόσμοι δεν ξέρει ότι ο Νίτσε ήταν και συνθέτης και μουσικός.
1: Πραγματικά, ναι, εντυπωσιακό αυτό.
2: Ναι, ναι. Και εκεί εγώ θα έχω κρατήσει για αυτή την παράσταση 2 μικρούς ρόλους για τον εαυτό μου που δεν έχουν σχέση με το τραγούδι, αλλά θα τραγουδήσει στα άπτεστα γερμανικά που τραγουδάει η κόρη μου.
1: Μπράβο,
2: τη μουσική του.
1: Μπράβο,
2: ναι. Ελπίζω,
1: μπράβο,
2: να γίνει σύντομα.
1: Η Λυδία στα,
2: ναι,
1: μέλ.
2: Η Ελένη, η Λυδία στα μέλ, και θέλω να ακούσουμε κάτι από τον καινούργιο τη.
1: Θα ακούσουμε οπωσδήποτε πριν κλείσουμε, αλλά θέλω να σα ρωτήσω κάτι. Είναι αλήθεια ότι είχατε νοικιάσει το Ηρώδιο?
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Για 3 χρόνια και ότι...
2: Όχι για 3 χρόνια.
1: Για πόσο?
2: Έπρεπε να με ονάσεις για να το κάνω αυτό. 3 χρόνια.
1: 3 χρόνια, ναι, συγγνώμη. Ναι. Ότι και μετά 3 χρόνια πληρώνατε.
2: Ξεπλήρωνα την υπόθεση Ρόδη. Κοιτάξτε, είχα κάνει άπειρες,
1: ναι,
2: προτάσεις,
1: ναι,
2: τότε στον Γιώργο Λούκο, ναι, σε κάποιους άλλους πριν, σε κάποιους άλλους μετά. Και κάθε φορά έπαιρνα, τα έχω κρατήσει όλα αυτά τα γράμματα.
1: Ναι.
2: Και κάθε φορά έπαιρνα αυτά τα ευγενικά τυπικά. Ξέρετε, φέτος ήταν πολλές προτάσεις του χρόνου.
1: Ναι.
2: Ξέρετε, φέτος το budget δεν ήταν. Λες και εγώ θα ζητούσα μια αμοιβή για να πάρω πύργο στην Τοσκάνη. Λοιπόν, τέλος πάντων, όπως και να έχει το πράγμα, πάντα έμενα απ' έξω,
1: ναι,
2: και εγώ είχα θυμώσει και πήρα, ναι, τηλέφωνο, πήρα την απόφαση, ζήτησα την άδεια από το ΚΑΣ, Κεντρικό Αρχαιολογικό,
1: ναι,
2: Συμβούλιο,
1: ναι,
2: έκανα και επίσημη πρόταση στο Φεστιβάλ Αθηνών και το ανέλαβα όλο μόνη μου.
1: Μάλιστα.
2: Η επίσημη πρόταση ήταν για να μου δώσουν, ναι, μια μέρα από αυτή,
1: ναι,
2: την άποψη,
1: ναι,
2: γιατί τίποτα άλλο δεν έδωσαν. Και τότε το ενίκιο που μου ζήτησε ο Λούκος, και δεν το ξεχνάω ποτέ, ήταν 40.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
2: Φανταστείτε την ενοικίαση των οργάνων. Φανταστείτε τις αμοιβές των μουσικών. Όλο το έκανα μόνη μου. 3 χρόνια δεν έχει ξανακάνει κανείς παγκόσμια. Ηρώδιο με δόσεις. Ηρώδιο με δόσεις δεν έχει ξανακάνει. Και τραγουδήσαμε 3 γενιές. Να σας το πω,
1: ναι,
2: αυτό.
1: Βεβαίως.
2: Ήθελα να κάνει τον ντεμπούτο της η κόρη μου τότε,
1: ναι,
2: η οποία τραγούδησε Όφενμπαχ και διάφορες,
1: ναι,
2: άλλες οπερέτες και αποσπάσματα από όπερες. Τραγούδησε η μανούλα μου, η οποία δεν ζει πια, ακαπέλα. Πώς το λένε, Σμυρνέικα τραγούδια,
1: ναι,
2: και δεν σας λέω τι έγινε,
1: ναι,
2: και φυσικά,
1: ναι,
2: και εγώ ήμασταν 3 γενιές στο Ηρώδιο. Και
1: ευτυχώς
2: και με δικά μου και η Δύση Αναλόμωση το έκανα και σε σχέση.
1: Έχετε ιδρύσει και μια εταιρεία παραγωγής,
2: με την εταιρεία που είχα ιδρύσει το 2000,
1: ναι,
2: που λέει, έχει τον εύγλωτο τίτλο «Συν Αθηνά και Χίρα Κίνη».
1: Όντως πολύ
2: εύγλωτο. Βέβαια. Λοιπόν, αυτό.
1: Και αλλά με αυτό το label κυκλοφορούν και οι δισκογραφικές σας.
2: Αυτά που έκανα, δυστυχώς, πώς τη λένε, η καραντίνα με ανάγκασε να το κλείσω όλο αυτό.
1: Ναι,
2: με πολύ. Ξέρετε, μόλις έπεφταν κάποια χρήματα στα χέρια μου,
1: ναι,
2: ακριβώς έκανα αυτά που ήθελα.
1: Ναι.
2: Και το πρώτο CD που έκανα το 2000 ήταν τραγούδια από τον κινηματογράφο του Μάνου Χατζηδάκη. Αυτά τα περίφημα τραγούδια από τις περίφημες ταινίες που εγώ θέλησα για να χρησιμοποιήσω έναν κινηματογραφικό ρόλο, πώς το λένε,
1: όρο,
2: να ζουμάρω σε οτιδήποτε είχε μείνει κρυφό και στο στίχο και στη μουσική. Και πιάνο έπαιζε και παίζει και στην τελευταία παράσταση που κάναμε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, ο εξαιρετικός, σπουδαίος μαέστρος και εξαιρετικότατος πιανίστας, εγώ τον ανακάλυψα ως πιανίστα, ο Μίλτος Λουγιάδης.
1: Μάλιστα, σπουδαίος,
2: ναι,
1: πολύ.
2: Και πολύ, πολύ τρυφερός άνθρωπος. Και εγώ δίνω μεγάλη σημασία σε αυτό.
1: Του, που έχει του Χατζηδάκη τα κινηματογραφικά, έχετε προφανώς και ας πούμε από τη διεθνή του παρουσία.
2: Όχι, όχι, μόνο από τον ελληνικό κινηματογράφο.
1: Μόνο από τον ελληνικό κινηματογράφο.
2: Ναι, ναι, μόνο από τον ελληνικό. Τραγουδήθηκαν καταπληκτικά,
1: ναι,
2: και τις λατρεύω τις κυρίες και τους κυρίους που τα έχουν τραγουδήσει.
1: Ναι.
2: Αλλά εγώ ήθελα να δείξω μια άλλη, ναι, πλευρά τους.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: γι' αυτό,
1: ναι, ναι,
2: και έκανα αυτή τη διασκευή.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι αυτό, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο την
2: Ελένη
1: Λιδία. Α, να ακούσουμε
2: την κόρη μου. Και την κόρη μου.
1: Να ακούσουμε πρώτα το γλάρο και θα κλείσουμε την κόρη σας.
2: Όχι, πρώτα την κόρη μου.
1: Όχι, πρώτα το γλάρο, γιατί ταιριάζει τώρα. Δεν θα κλείσουμε την κόρη σας.
2: Εντάξει, ωραία.

0: Υπέροχο, υπέροχα τραγουδισμένο.
1: Όχι,
0: ένα τραγούδι που το έχει σφραγίσει η Αλίκη Βουγιουκλάκη, έτσι.
1: Αλήθεια, η άλλη Αλίκη. Με άλλο τρόπο.
0: Ναι, με άλλο τρόπο. Να σας πω.
1: Και τόλμησα να βάλω και τον Γκρίζο Γατί. Πολλοί μου λέγανε καλά, τι κάνει.
0: Μια ουρεγατούλα.
1: Ναι, και όμως είναι ένα αριστούργημα.
0: Μα όλα τα τραγούδια του Χατζηδάκη είναι.
1: Και αν δείτε τα μέρη του πιάνου. Εγώ κάθε φορά που το τραγουδώ και πάει ο κόσμος να τραγουδήσει μαζί και του κάνω.
0: Ναι,
1: γιατί ο Χατζηδάκης δεν το ήθελε καταρχήν. Και επίσης.
0: Να σας πω, μου είπατε στο διάλειμμα και εντυπωσιάστηκα εδώ. Στη μισή εκπομπή μου λέτε για το Χατζηδάκη. Και μου λέτε στο διάλειμμα, τελειώνουμε, μα δεν είπα τίποτα για το Πάνο Χατζηδάκη. Τι άλλο θέλετε να πείτε για το Μάνο, για πείτε μου. Γιατί εγώ είμαι ανοιχτός να ακούσω ό,τι θέλετε.
1: Δεν θα προλάβουμε. Όλο τον υπόλοιπο μήνα πρέπει να μείνουμε εδώ. Αν θα τα γράψω σε ένα βιβλίο.
0: Τεράστια αγάπη, ε.
1: Πολύ.
0: Να σας πω, πέρα από το βιβλίο τώρα και από τη
1: και
0: συγγραφή.
1: Και εκείνος τελικά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Σίγουρα.
1: Ενώ ξέρετε κάτι, δεν δηλώνω φίλη του. Να γίνει, μη γίνει παρανόηση. Έτσι, αλλά νομίζω ότι μας έδεσε κάτι πάρα πολύ βαθύ. Και έχω πολλά να πω πάνω σε αυτό το. Στο πώς μας έδεσε.
0: Θα τα διαβάσουμε στο βιβλίο τα υπόλοιπα. Αλλά θέλω να μου πείτε και για τη φωτογραφία. Ξέρω ότι έχετε και με τη φωτογραφία πάνω.
1: Α, ναι. Αυτό η καραντίνα με βοήθησε. Από πάντα η εικόνα μου άρεσε. Νομίζω ότι είμαι μια τραγουδίστρια των χρωμάτων. Οπότε, πώς το λένε, όλα τα πράγματα που η φύση μας δίνει και κυρίως τα χρώματα. Και έκανα μια έκθεση φωτογραφίας το 23 με τον τίτλο «Η Αλίκη στην Οδό των Θαυμάτων». Γιατί επί 10 χρόνια φωτογράφιζα αποκλειστικά τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, αλλά προσέξτε, όχι, ήταν ένα τρίπτυχο που με ενέπνεε, οι καλλιτέχνες του δρόμου, παιδάκια μοναχικά, και όταν λέω μοναχικά, όχι μόνα τους, μέσα τους, η έκφρασή τους, που θέλανε να παίξω μαζί τους, ας πούμε, ξέρω και εγώ, γιατί δεν είχαν με ποιον παίξουν, και σκυλάκια υπερπεριποιημένα.
0: Ωραίο, ωραίο τρίπτυχο.
1: Θα σας άρεσε αυτή η έκθεση. Τώρα ετοιμάζω μια άλλη.
0: Υπέροχο, μπράβο.
1: Και το βιβλίο και μια άλλη έκθεση και ελπίζω να κάνω τον Νίτσε, ελπίζω να κάνω δύο μικρού μήκους και ένα ντοκιμαντέρ.
0: Να σας πω τελευταίο.
1: Μπορώ να τα κάνω, πώς το βλέπετε.
0: Τα καλά.
1: Θα μου βρείτε χορηγούς.
0: Μόνο και άλλα, πολύ
1: θα μου βρείτε χορηγούς, γιατί εγώ τη Αθηνά και ωραία. Ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Έκκληση στους χορηγούς.
0: Να είστε καλά.
1: Βοξίδες Παρνασσού, υπάρχουν άλλοι.
0: Δεν ξέρω.
1: Αστειεύομαι.
0: Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα κλείσουμε με την Ελένη Λιδία στα μέλου, την κόρη σας. Με ένα ωραίο τραγούδι που θα ακούσουμε.
1: Είναι υπέροχο το καινούργιο της CD.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Στο επανειδήν, γιατί έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Μου έχετε υποσχεθεί πολλές ιστορίες ακόμα.
1: Εντάξει, την επόμενη φορά.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά.
0: Καλό απόγευμα.

0: ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του Συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610-339-666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές, μόνο στο Γαλαξία. Μπουκιά κοτόπουλου μόνο 2,98 το κιλό. Κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,98. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Ρίο Μάρε, τόνι και τόνο σαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ακύλας Pre-Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Τραγγίλα Ακύλα.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76-100.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: ώρα είναι 5.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
0: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

πίστευα. Κι έτσι μέρες κυλούσαν. Με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα. Και στα χίλια σου πάνω μεθούσα. Μα ένα βράδυ που θυμάμαι αμυδρά. Μα κουμπάς τυπικά και ψυχρά ήταν εκείνο το τελευταίο σου χάβι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Επιλεγμένα προϊόντα Πεσκανόβα σε χρυσές τιμές. Και με αγορές 10 ευρώ και άνω με την κάρτα bonus κερδίζετε 3 ευρώ δωρεπιταγή. Nescafé Azira, Concentrated Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
4: Τραγγίλα, Ακύλα.
5: Α, το ξεχάσαμε.
6: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
6: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιαση.
8: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Devico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
12: Έλα, Αποστολή.
13: Έλα.
12: Λοιπόν, ναυτικό είμαι. Άκου να δείτε, φίλε, μια περίπτωση τώρα. Έτσι. Έχω καπετάνιο εδώ πέρα. Το καπετάνιο, α πούμε, στο πλοίο που είμαι, α πούμε. Ο οποίο δεξιό μεν είναι από του ανθρώπου όμω που μπορεί να κουβεντιάσει μαζί του. Έχει ανοιχτό μυαλό, που θέλει να ακούσει πράγματα. Τέλο πάντων, μου ζήτησε τη γνώμη μου για το θέμα αυτών που χειροκροτούσαν τη Βιολάντα, το αφεντικό και τη μαλάκια στην αρχή κτλ. Λοιπόν, και του την είπα τη γνώμη μου, όπω καταλαβαίνει. Το ίδιο απόγευμα συζητούσε με κάποιον άλλον για την περίπτωση που θα αρχίσουν να τρυπάνε εδώ στο Ιόνιο, α πούμε, κτλ. Πετρέλαιο. Και του λέω, εμείς τι έχουμε να κερδίσουμε, ρε παιδιά, σαν λαός. Και λέει τίποτα, μόνο θέσεις εργασίας. Του λέω με άλλα λόγια, είναι μαλακία να χειροκροτάς τον δολοφόνο επειδή θα δίνει μεροκάματο, αλλά είναι καλό να χειροκροτάς τον κλέφτη επειδή θα δίνει μεροκάματο. Και καθόταν και με κοιτούσε τσαχαζός, ας πούμε. Θέλω να σου πω ότι είναι βαθιά να χειροκροτάς τον κλέφτη επειδή θα δίνει μεροκάματο. Και καθόταν και με

0: Και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Είναι ντροπή.
1: Και όλοι ξέρουμε τι ακολουθεί μετά από αυτό. Πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον, ντροπή στο κουκουέ που έβαλε αφίσες και ενοχλήθηκε η άλλη η Σάβρα.
2: Σας παρακαλώ.
1: Βέβαια.
2: Σας παρακαλώ, είναι συμπαθητικά ερπετά.
3: Γιατί ο κάθε αριστερός, ο κάθε κομμουνιστής μπορεί να βγαίνει με αφίσες όπως αυτή η οποία τραβήχτηκε σήμερα η φωτογραφία από το κουκουέ. Λοιπόν, δεν απαγορεύεται. Να λέει κάτω τα χέρια από την κούβα.
1: Μωρή Σάβρα, γιατί κολοτρίβεσαι στο κουκουέ. Μήπως γουστέρεις κανένα κνίτη, μήπως γουστέρεις κουτσούπα.
2: Όχι, έχει κάνει ζημιά κανένα κνήτη και υπάρχει αποθυμένο.
1: Κάτι τέτοιο γίνεται. Εγώ πιστεύω γουστάρει κουτσούμπα που είχε σκάσει εκεί πέρα και τα λέει και ξεροτρίβεται τώρα αυτή. Αλλά επειδή τη έχει ρίξει άκυρο, το έχει ρίξει στον αντικομουνισμό.
2: Ναι.
1: Αυτό πιστεύω ότι γίνονται. Λοιπόν, χάρηκα επίση πάρα πολύ με την καταδίκη, αν και θεωρώ λίγο υπερβολικό αυτό που έγινε με του χρυσαυγίτε. Τι εφετία και μαλακίε, ο Μελιγαλά εκεί είναι ρε παιδιά. Δείχτε του μέσα μα και ηρεμήσουμε.
2: Αυτό προφανώ, γιατί πιάνουμε και θέσει φυλακέ.
1: Ναι, και του πληρύνει οι Έλληνε φορολογικοί. Μέλι γάλα εκεί είναι. Εκτελεστικό απόσπασμα εκεί είναι.
2: Και ό,τι και αν είπαμε, μέλι γάλα, ξέρεις.
1: Έτσι, μπράβο, αυτό είναι το καλύτερο.
4: Γεια σας, Αποστολή.
2: Γεια.
4: Καλά τα έλεγε χθες ο Γεωργιάδης για το Στάλιν, για το ότι έφυγε νωρίς κτλ.
5: Ιωσήφ Στάλιν έφυγε νωρίς.
4: Δηλαδή, τι είχα αρχίσει να του συμπαθώ. Σήμερα τι έπαθε πάλι. Επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Χαχα, καλό, ε.
2: Ναι, πολύ καλό.
6: Σήμερα, με ακούτε.
2: Ναι, ναι.
6: Τι άλλο θέλετε, δηλαδή, από το Μητσοτάκη. Ζείτε περισσότερο. Έχετε περισσότερα χρήματα. Έχετε περισσότερες δουλειές. Τι στάση έχει πιάσει με το Μητσοτάκη. Πες μου, Αποστόλη, γιατί θα τρελαθώ. Τι άλλο.
2: Μας έχει πιάσει ότι δεν εκτιμάμε και ότι είμαστε χάριστοι. Αυτό μας έχει πιάσει.
6: Αυτό, μα.
2: Και ότι θέλουμε συνεχώς παραπάνω.
6: Βλέπω την αχαριστία του κουκουέ. Ειδικά εσάς στην εκπομπή αυτή που την παρακολουθώ χρόνια. Και λέω, τι άλλο ζητάνε. Ρε, ζάχαρη είναι όλα τα πάντα. Και εσείς ζητάτε ακόμα περισσότερα. 200.000 άνθρωποι ζουν παραπάνω. Το εσύ, ο ο Μητσοτάκης και η Αγαπηδάκη.
5: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
6: Αυτό. Δείτε το λίγο διαφορετικά, σας παρακαλώ.
2: Είναι που είμαστε κολλημένοι και δεν το βλέπουμε εύκολα διαφορετικά, αλλά ναι.
6: Μα το βλέπω. Μόνο αλλάξτε λίγο τακτική. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βάζετε τον κόσμο σε άλλες σκέψεις και είναι κακό. Γιατί ο κομμουνισμός είναι λάθος. Είναι κακό.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Αποστόλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Καλά είσαι. Λοιπόν, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο όσον αφορά για τους υποκριτές της πολιτικής των αστών και των διαφόρων παρατρεχάμενων. Το 22, όποιος διαβάζει ιστορία, θα διαβάσει και θα δει ότι το νέο Κομμουνιστικό Κόμμα έχει αντιδράσει στην επέμβαση προς την Τουρκία, προς την παράλια της Μήνης κτλ. Και κατηγορήθηκε μάλιστα ότι δεν υποστηρίζουμε, δεν είμαστε πατριώτες κτλ. Αποδείχθηκε όμως ότι είχε δίκιο. Γιατί δεν πηγαίναμε εκεί πέρα να ελευθερώσουμε. Πηγαίναμε σαν στρατός κατοχής υπό την εντολή της Αντάντ. Αυτό το θέμα. Και επειδή τις βλέπω τώρα ότι όλοι κόπτονται και κατηγορούν τους κομμουνιστές οι οποίοι στην ουσία στην πράξη έχουν δώσει τη ζωή τους για τέτοια θέματα, κατηγορούν πολύ εύκολα και δεν σκέφτονται ότι πού πάμε να υποστηρίξουμε, ποιον είναι τον Κυπριακό λαό, μας δουλεύουν τώρα. Πάμε να υποστηρίξουμε τους Άγγλους και τους Αμερικάνους. Από εκεί και μετά σε έναν πόλεμο ο οποίος δεν βγάζει πουθενά, σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βάλει αμέτιμο χαμέτι να γίνουν αφεντικά στο Ιράν, στη θέση των άλλων αφεντικών, ούτε οι άλλοι είναι καλύτεροι, οι μουλάδες, σε ίσα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιράν. Είναι αντίθετο και ενάντια σε αυτό το καθεστώς και ερχόμαστε τώρα στο θέμα το δικό μας. Γιατί κουφάλες αντιδράτε έτσι και κατηγοράτε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει αποδείξει πράγμαση ότι είναι και πατριωτικό και παίρνει και σωστές αποφάσεις. Δηλαδή πρέπει να μπούμε όλοι στη θέση των γουρουνιών αυτών που σκάβουν για να ζητήσουν τη βοήθεια της βρωμιάς του Ντόναλντ Τραμπ. Όχι ρε κουφάλες, δεν θα πάρουμε.
7: Αποστόλη, μωρό μου, καλησπέρα.
2: Όπα.
8: Μωρό μου, καλησπέρα.
7: Όπα, λέμε όταν χορεύουμε. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα.
2: Να το.
8: Σε σκεφτόμουν όλη μέρα.
7: Ο αναρχοάπλητος της καρδιάς σου είμαι.
2: Ποιος από όλους.
7: Ένας είναι ο αναρχοάπλητος που γουστάρει τον Άδωνη. Πηγιά μου στον Άδωνη.
2: Παπάει, ιδίασα τώρα, έλα, γεια.
5: Σύγχαμα, ας πούμε να μάμας μας.
6: Φίλε μου,
2: παρακαλώ.
6: Αποστόλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
6: Ρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα σας αποκαλώ φίλο μου γιατί έτσι το νιώθω κάθε μέρα που σας ακούω. Με έχετε βοηθήσει πάρα πολύ. Μόνο από σας ενημερώνομαι και ευτυχώς που υπάρχετε και μας ενημερώνετε κανονικά. Και μας κάνετε και γελάτε με όλα αυτά τα ωραία που λέτε. Και συνεχίστε, ρε φίλε.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
6: Εντάξει.
9: Τον κύριο Αποστόλη παρακαλώ.
2: Ο ίδιος είμαι.
9: Έλα βρε Αποστόλη, εγώ είμαι η Λαθρέα.
2: Ποια Λαθρέα? Εσύ είσαι.
9: Εγώ που είμαι ευρωκόφη.
2: Δεν τρέπεσαι, μωρή, που θα κάνεις εμπόριο.
9: Ήρθε το κούριερ με όπλα.
2: Να, μωρή, δεν τρέπεσαι.
9: Έλα, πάρε την κόρη μου την έξυπνη.
2: Αυτή το έκανε.
10: Αποστολή.
2: Δεν τρέπεσαι, μωρή, τι έκανε στη μάνα σου.
10: Πήρα να κάνω πλάκα και μου τη σκάσατε δύο, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αυτό που έζησα.
2: Τι νοείς, τι στη σκάσαμε εμείς. Εσύ δεν το έστησες στη μάνα σου.
10: Εγώ το έστησα, αλλά δεν περίμενα τις απαντήσεις που θα έστησε.
2: Α, λυπάμαι.
10: Εγώ, η αλήθεια είναι, τον άφησε πίσω τον Παπλό, έσκομπαρη μαμά μου. Δεν είναι τίποτα.
2: Τίποτα, παιδί μου, άσε με.

0: τώρα.
1: Έλα φίλε Απόστολε, είσαι καλά?
0: Έλα, είμαι καλά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να σας πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Χαίρομαστε πολύ που ακούμε φωνές λογικής όπως της κυρίας Λατινοπούλου, του κυρίου Γεωργιάδη.
2: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μεταδίδετε τη γνώση τους, την εμπειρία τους και τη λογικότητά τους.
0: Να είστε καλά, αν δεν ήμασταν εμείς θα τα χάνατε όλα αυτά.
3: Κάνουμε και πορεία στην Αμερικάνικη πρεσβεία τα απολυθώματα τώρα για να υποστηρίξουν την Κούβα.
1: Δεν θα μαθαίναμε τίποτα.
0: Ορίστε, τα βλέπεις τώρα, χρωστάς.
1: Λοιπόν. Για να μπορώ να βγω τη Δευτέρα στην εκπομπή. Ο σκοπός μου είναι πονηρός, καταλαβαίνεις.
0: Α, μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Τέτοια κουφά λες.
4: Πες τα μωρικά βλα. Δηλαδή αφήστε του κουσούμπα για την Κούβα.
3: Γιατί ο κάθε αριστερός, ο κάθε κομμουνιστής μπορεί να βγαίνει με αφήσεις όπως αυτή η οποία τραβήχτηκε σήμερα η φωτογραφία από το κουκουέ, να λέει κάτω τα χέρια από την Κούβα.
4: Έλεος, πες τα ρε κάβλα.
0: Ότι θα στήριζες και τη Λατινοπούλου ήταν αναμενόμενο.
4: Όχι, μισό λεπτό. Λέει ο κουτσούμπα στην αφήσα, δεν είσαστε μόνοι. Κουτσούμπα, και εσύ είσαι μόνος σου, και ο Χαρίτσης είναι μόνος σου, και ο Κασελάκης είναι μόνος σου, και ο Τσίπρας είναι μόνος του, και η Κωνσταντοπούλου είναι μόνος.
0: Ας κάνω μια ωραία παρτούζα και ας το πούμε κυβέρνηση αυτό. Μπράβο, πες το.
4: Μπράβο, γιατί η παρτούζα δεν είναι άσχημη. Εγώ που είχα δοκιμάσει στο στρατό, μια χαρά μου άρεσε.
0: Στο στρατό?
4: Ναι, στο Λουλαμό, συντηρήσεως.
0: Ωπα. Α, γι' αυτό έγινες ταξιτζής μετά. Για να κρύβεις την είσοδο.
4: Τέλος πάντων, μέσα στον Λουλαμό, στο που ήμουν.
0: Γι' αυτό είσαι στην καρέκλα καθισμένος όλη μέρα στο κάθισμα.
4: Πρόσεξε στην 115 και.
0: Από θεραπεία είναι, κατάλαβα.
4: Ρε μαλάκα, είχαμε διοικητή έναν, τώρα δεν θέλω να πω το όνομά του. Εντάξει, λοιπόν, και ο οποίος το έμαθε μετά από ένα μήνα και ήρθε και μας έδωσε και συγχαρητήρια. Τόσο γαμάτο διοικητή είχαμε.
0: Συγχαρητήρια για την παρτούζα.
4: Τέρμα, και μετά από ένα μήνα μόλις το έμαθε ήρθε και μας λέει μπράβο ρε μπάγκες. Προσέξτε, μην ξανακάνετε τίποτα, λέει και μας πιάσουμε. Λοιπόν, κατάλαβες κουτσούμπα, άκουσε να δεις αγόρι μου.
0: Μυστήρια μου τα λες.
4: Αυτό που είπες ότι δεν είσαστε μόνοι δεν ισχύει αγοράκι μου. Όλοι μας είμαστε μόνοι μας. Και μόνος σου ξέρεις τι κάνεις. Έτσι.
0: Εσύ κι αν ξέρεις.
4: Κάτσε μα είναι πελάτη και περιμένει. Λοιπόν, να σου
0: ντροπή.
4: Γρήγορα, να σου πω.
0: Θα σε ξεπροστιάσω, τον πελάτησα.
4: Κάτσε να σου πω γρήγορα. Και από την Κύπρο, Ελλάδα, πόσο κάνει το εισιτήριο? 300 ευρώ.
0: Καλά είναι.
4: 300 ευρώ.
5: 4 στους 5 φοιτητές έχουν φύγει. Από την Κύπρο έχουν γυρίσει Αθήνα και στις πόλεις τους. Πες είχε Πέμπτη και για Πέμπτη ήταν κάπου στα 320 ευρώ, κάπου εκεί.
4: Ρε Βασιλάκη Καΐλα, ελάτε, ελάτε. Ρε Βασιλάκη Καΐλα, Λαμόγιο, 300 ευρώ Κύπρο, Αθήνα. Κατά τα άλλα κλέβουν οι ταξιτζίδες. Για μπήκε ο πελάτης, για.
6: Καλησπέρα Αποστολή μου.
0: Καλησπέρα φίλε.
6: Ανταπόκριση σήμερα από το θετίο. Οριστικά οι ναζί της αυγής είναι ένοχοι. Τώρα από και πέρα οι τιμές...
0: Άντε καλέ, ήταν έτσι κι αλλιώς. Πίστευσε κάποιος ότι
6: εννοείται,
0: δεν είναι.
6: Εννοείται.
0: Ήταν κάποιος που έλεγε μήπως δεν είναι εγκληματική οργάνωση, μήπως δεν είναι καθάρματα. Εγώ δεν ξέρω κάποιον.
6: Ευτυχώς που δεν βγήκε κάτι διαφορετικό. Ελπίζω να μην κάτσουν πολύ στα μαλακά με τις ποινές τους. Γιατί πολλοί από αυτούς φοβούμαι ότι θα βγουν, μια και έχουν εκτίσει κάποιοι από αυτούς κάποιες ποινές. Εγώ εκείνο που θέλω να αναφερθώ είναι στην μάνα μας, στη Μάγδα μας. Την δήλωσή της μπροστά στις κάμερες μετά το τέλος της απόδοσης της απόφασης. Την είδα ξανακουφισμένη, πολύ κουρασμένη, αλλά η ηρωίδα μάνα κατάφερε να δει και αυτό, τελικά να βγει οριστική απόφαση για τις δολοφόνους του παιδιού της. Με συγκίνησε πάρα πολύ το σημείο της δήλωσής της που είπε δεν θέλω να τους ξαναδώ μπροστά, να δω μπροστά. Γιατί πραγματικά αυτά τα 5 χρόνια είδε και άκουσε πάρα πολλά μες στο δικαστήριο αυτή η μάνα. Πάρα πολλά και άντεξε.
7: Φεύγω με μια ανακούφιση ότι δεν θα τους ξανακούσω και τους ξαναδώ στη ζωή μου. Δεν θέλω να τους ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου.
6: Να τις δώσουμε μια υπόσχεση ότι και εμείς δεν θα τους ξαναδούμε μπροστά μας. Ή όπου τους βλέπουμε θα τους βάζουμε πάλι εκεί που πρέπει, στα λαγούμια τους, στην αποστολή. Αυτά τα αισιόδοξα. Τα άλλα δεν μας λένε για αισιόδοξα πράγματα, σας τα λένε οι άλλοι οι ακροατές και τα ακούω κι εγώ.
8: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
4: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Μιχάλης από ταξί.
0: Γεια σου Μιχάλη.
4: Αυτή την κολοσφυρίχτρα τον Άδωνη. Τον είχε το πρωί ο Σκούρης. Τι έχει πάρει, αν μήπως έχω και πελάτες μέσα, ας έχει ρίξει τα ούμπαλα.
0: Σήκω λίγο να ξεπιαστείς, είναι πως είχε καθιστός, είναι πολλά.
4: Λοιπόν, πέρα από αυτό, από τις φαβαργίες που έλεγε το πρωί, από τις 9 Οκτωβρίου περιμένω ακόμα να κάνω χειρουργείο για το σκαφοειδή στον καρπό που έχω σπάσει. Αυτό και μόνο. Τα λέει παπαρολογίες.
2: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
4: Σε λίγο καιρό θα ψάχνουμε και για δουλειά.
0: Α, ωραία.
4: Λόγω και εγώ ποινικό μητρό, που είχα δικιά μου επιχείρηση και εγώ σφραγισμένες επιταγές, δεν θα μπορώ να κάνω ανανέωση την άδεια την ειδική κάρτα.
9: Καλημέρα, Ευστάθιος.
0: Καλημέρα, Στάθη.
9: Εύχομαι να συνεχίσετε το...
0: Το θεάριστο έργο μας, θα λέγατε.
9: Καταπληκτική. Λοιπόν, ψηφίζω Κωνσταντοπούλου, Λατινοπούλου, Άδωνη, Πολάκη. Για να έχουν οι δημοσιογράφοι ένα πλούσιο μεροκάματο. Α, χαθούνε αυτοί. Πάει ο...
0: Και να έχει και σάτυρα λόγω ύπαρξης, να τα λέμε όλα.
9: Τελειώσαμε. Είσαστε καταπληκτικοί. Προσέξτε το, ό,τι και να κάνετε και ό,τι και να κάνουμε, ο κόσμος δεν θα αλλάξει, έχει δική του πορεία. Τελειώσαμε.
0: Τι λέει, ρε παιδί, Θρασίβουλας, ε. Α, Ευστάθιος. Συγγνώμη. Κατάλαβα. Έγινε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
10: Αποστολή.
0: Έλα.
10: Έχω να σου κάνω παράπονο.
0: Άντε, κάνε, δεν βαριέσαι.
10: Λοιπόν, εγώ ήρθα στην παράστασή σου δύο φορές και εγκόμενο δεν βρήκα.
0: Η άλλη βρήκε όμως.
10: Βρήκε και χάρηκα πάρα πολύ για αυτήν. Αλλά αν έρθω τρίτη φορά και δεν βρω εγκόμενο, θα μου κάτσεις εσύ.
0: Στην ανάγκη αυτό κάνω. Τι να κάνω, όποιες δεν βρίσκουν, θυσιάζομαι.
10: Πόσες τρεις πίτσες είναι μία δώρο. Στις τρεις παραστάσεις, άμα δώσεις μία πίτσα δώρο.
0: Ναι.
10: Αλλά πίτσα, πώς βάζει την Μπακογιάννη που λέει την πίτσα.
11: Εάν έχεις τέσσερις πίτσες, θα πάνε από μισή πίτσα ο καθένας και δεν θα τους περισσεύει.
0: Κράτα την πίτσα, ναι. Πίτσα θα έρθει, ναι. Έγινε.
12: Αποστόλη.
0: Έλα.
12: Λάρισα, πότε θα έρθεις να βρω κι εγώ χαμπρό.
0: Ήρθα μωρή Λάρισα.
12: Πότε μωρή ήσουν εδώ.
0: Πριν τα Χριστούγεννα.
12: Άιτε, θα μου
0: πάει του χρόνου τώρα, θέλει. Πάει ο χαμπρός.
12: Θέλω κι εγώ χαμπρό, να ξέρεις.
0: Τώρα πάει.
12: Χρόνο. Θα περιμένω ένα χρόνο.
0: Κρατήσου τώρα, τι είναι, τόσο χρόνια περίμενες, άλλο ένα.
12: Άρα, Αποστόλη. Εντάξει, θα περιμένω.
13: Πολύ έπιασα ρε φίλε.
0: Ναι, ναι.
13: Καλησπέρα, από Βόλο, ο driver είμαι, έχω καιρό να σε πάρω.
0: Okay.
13: Θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για τη βούλτεψη που λέει ότι τη σχέση έχουν οι κομμουνιστές ή τώρα με τους τότε.
14: Τι σχέση έχουν οι κομμουνιστές οι σημερινοί με εκείνους, παιδιά.
15: Δεν έχεις...
14: Αυτοί με μια σφαλιά δεν θα
15: έχουν. Δεν είναι.
13: Αυτό που κάνανε στη Νίκαια, στο νοσοκομείο, δεν ήταν σύγχρονοι και σαριανοί. Δεν βάλανε οι ταγματασφαλίτες, δεν πιάσαν τον γιατρό και τον είχαν στημένο απέναντι από τον Γερμανό και τον φώναζε. Δεν ήταν μια σύγχρονη και σαριανή όλο αυτό.
0: Εντάξει, τηρουμένων των αναλογιών θα λέγαμε.
13: Ναι ρε παιδί μου, αυτό εννοώ. Αλλά έβαλαν οι αλήτες τώρα το αυτόν. Τι τον έβαλαν να τον μαλώσει ο υπουργός. Είμαστε σοβαροί.
0: Ο συνταγματάρχης σας, παρακαλώ πολύ.
13: Ναι, και ήταν δίπλα οι ταγματασφαλίτες. Αυτό το πράγμα δεν ήταν. Άμα το αναλογιστούμε κάπως έτσι δεν ήταν. Οι βρωμιάριδες να πούμε.
16: Έλα.
0: Έλα.
16: Κάνανε ήρωα τον Χομεϊνί οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί. Τον κάνανε Άγιο. Λοιπόν, τώρα αυτό στα 86 του θα μπορούσε από ένα δυνατό φτερνίσμα να φύγει. Σωστά.
0: Ναι.
16: Και τώρα στα 86 του που θα πάει στον παράδεισο των μαρτύρων και θα έχει 72 παρθένες και πιλάθια. Τι από αυτά θα μπορέσει να κάνει.
0: Τι.
16: Τίποτα. Τζάμπα κόπος. Τον κάνανε ήρωα.
17: Ο Αποστόλη.
0: Ναι, ναι.
17: Φίλτατε. Σπηλιά μου, τρελέ, τι κάνεις, πώς είσαι.
0: Καλά.
17: Χαίρομαι. Μιλήσαμε το πρωί, θα με καταλάβεις, για ένα ραντεβού που έψαχνες.
0: Όπα.
17: Είδες.
0: Νάτος, άμεσος.
17: Άρα με θυμήθηκες. Ήθελα να ρωτήσω το βασικό. Λάρισα, πότε θα ξαναρθείς.
0: Στη Λάρισα πήρε τηλέφωνο.
17: Όχι, αλλά άλλο, αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Α, είσαι από τη Λάρισα.
17: Έτσι, μπράβο.
0: Στη Λάρισα θα αργήσω λίγο να έρθω πάλι.
17: Θα προλάβεις ή θα μας ρίξουν τίποτα.
0: Πού καλέ στη Λάρισα. Ποιος θα ρίξει στη Λάρισα, είναι δυνατόν. Είναι ντροπή, τι χειρότερο να πάθει Λάρισα.
17: Με την 110 και με αυτά θα σου έλεγα. Τέλος πάντων, αγόρι μου, αυτό ήθελα να σου πω, να σου δώσω την καλησπέρα μου.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
17: Και να ευχηθώ να συνεχίσετε να μας ξυπνάτε, γιατί κοιμόμαστε και χανόμαστε.
18: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
18: Απόστολε, εσύ.
0: Ναι, ποιος, εγώ.
18: Είμαι ο Θανάσης, το μπαντεράκι από το Γάλλο.
0: Έλα, τώρα σε κατάλαβα.
18: Καταρχάς, ο Μαρκόνι έχει να βγει πολύ καιρό. Δεν ξέρω γιατί.
0: Είναι στενάχωρο αυτό. Λες να τον πήρανε τα UFO, μπορεί. Ήταν η ώρα του, ξέρω εγώ.
18: Κύριε Λέισον, ένα άλλο.
0: Πού κολλάει, κύριε, πιστεύουν και τα UFO.
18: Εμείς δεν έχουμε να φορέσουμε βρακιά, οι ανάπηροι.
0: Ναι, αλλά το χιτόνιο θα σου έρθει την ώρα που χρειάζεται. Άμα πρέπει να πολεμήσεις, ανάπηρος, δεν κατάλαβα. Ή θα πας κατευθείαν στις παρελάσεις. Τι να σε κάνω τώρα.
18: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά και εμείς έχουμε.
0: Και εμείς τι είμαστε, μαλάκες, επειδή περπατάμε δηλαδή να πολεμήσουμε. Όχι, αγάπη μου.
18: Πάρ' το όπως θέλεις, όταν ο άλλος κάνει 2 και 3 θεραπείες τη βδομάδα, έχει ένα ελαφρυντικό.
0: Να πας στην κουζίνα.
18: Ναι, ακριβώς.
0: Κάπου, δεν κατάλαβα. Εγώ θα είμαι στην πρώτη γραμμή. Όπως είναι λογικό. Που είμαι και λιγερόκορμος, ηλιοκαμένος, πού θα πάω. Στα μετόπιστε.
18: Να γίνω ρομπότ, να είμαι δίπλα σου.
0: Να, εντάξει, θα σε λέω Σύρι, σε πειράζει. Χαλό Σύρι.
18: Σύρι, οκ, μες με όπως θέλεις. Είσαι πολύ καλός, καλημέρα.
0: Νόστιμος είμαι, έλα, γεια.
19: Αποστόλη μου.
0: Έλα.
19: Μωρό μου.
0: Οπα.
19: Αχ, πολύ συγκινήθηκα που σε άκουσα. Πρέπει να κλείσω, ταράχτηκα τώρα, μωρό μου.
0: Και τι πήρες μπορεί για να κλείσεις.
19: Αγάπη μου, φιλάκια.
0: Αυτό ήταν, έλεγε.
15: Έλα ρε.
0: Έλα.
15: Ρε μαλάκα, πώς έπιασα τελευταία στιγμή εκεί που έβριζα.
0: Όπα, Αποστόλης.
15: Γιατί δεν πιάνει τον Bluetooth. Ας πω ρε μαλάκα.
0: Αποστόλης.
15: Είσαστε η ντροπή των κομμουνιστών ρε μαλάκα. Οι κομμουνιστές οι πρόγονοί σας θα πρέπει να αισθάνονται πολύ ντροπή για σας. Τι είπε ρε μαλάκα το κόμμα σας. Ότι να έρθουνε τα πλοία πίσω. Να μην υποστηρίξουμε την Κύπρο. Δεν τρέπεστε ρε λίγο ρε μαλάκα. Πραγματικά δεν τρέπεστε λίγο. Αυτά που λέτε το κόμμα σας και ο αρχηγός σας δεν τρέπεστε λίγο.
0: Αχ, τι τραβάω, γιατί.
15: Είσαστε ντροπή των κομμουνιστών, τουλάχιστον αυτοί ήταν λεβέντες, πολεμήσανε για την πατρίδα. Η Κύπρο δεν είναι ελληνική. Δεν πρέπει να την υποστηρίξουμε την Κύπρο.
0: Η Κύπρο είναι ελληνική, αλλά ναι. Γιατί δεν μιλάμε ελληνικά και λέμε η Κύπρο και όχι η Κύπρος.
15: Ρε μαλάκα, γιατί εκεί που έπεσε η βόμβα από τον ντρόουν δεν ήταν Κύπρος, τι ήτανε.
0: Ήτανε βρετανικό έδαφος.
15: Ήταν βρετανικό έδαφος, ε. Μαλάκα, είσαστε η θλίψη του κόσμου. Ή οι κομμουνιστές, εγώ ξέρω είναι λεβέντες και τους πάντα τους θαύμαζα και τους τιμώ για αυτό που έχουν προσφέρει στη χώρα αντίον των Ναζί. Γιατί ήταν λεβέντες και πολεμιστές.
0: Ε, και ψηφίσεις κουκουέ στις επόμενες, ε.
15: Όχι, ρε αδερφέ, δεν ρε μπλάκα, η διαφορά μας είναι ότι εγώ δεν είμαι φανατήλα, ό,τι πει το κόμμα. Βγήκε τώρα ο αρχηγός και είπε να έρθουν τα πλοία πίσω. Από πού, από ελληνικό έδαφος. Να μην υποστηρίξουμε ελληνικό έδαφος. Ή στην ντροπή, ρε μαλάκα των κομμουνιστών. Η ντροπή σας, ρε μαλάκα, φιλιά. Άντε, γεια.
0: Άμα αγαπάς όμως, έλα, γεια.
20: Έλα βρε Αποστόλη μου.
0: Έλα, τι έγινε.
20: Τίποτα, πρέπει να πάω να πάρω το μικρό από το σχολείο, δεν σε έπιανα και...
0: Α, αγχώθηκες, ε. Τι ώρα παίρνεις το παιδί.
20: Θα χάσει Βενετσία Βελόνα, δεν θα πω εγώ τη μαλακία.
0: Έλα μωρέ, δεν ξέρει να γυρίσει πίσω τώρα, σιγά, και αν δεν πάει στο δικό σου σε ένα σπίτι θα πάει.
20: Εντάξει, τα πέντε μπορεί, εντάξει, κάπου θα βρεθεί. Να σου πω...
0: Το... Ας πάει στην εκκλησία να το καθοδηγήσουνε.
20: Συνεχίζω στη δικιά μου μαλακία.
0: Δεν σ' άρεσε αυτό. Ναι, για πες.
20: Λοιπόν, εχθές ο τελευταίος γυμναστηριακός ήταν που σου έλεγε κάτι μαλακίες για το Ιράν. Να πάει που τους σώσουνε, πήγαν να σώσουν.
0: Πιθανολογώ πως ναι, όταν μου λες μαλακίες, πιθανολογώ γυμναστηριακός, ναι.
20: Πήγανε να σώσουν τις γυναίκες με τις μπούρκες, τις κακομοίρες και αυτά. Λοιπόν, θέλω να του πω τρία πράγματα. Πρώτο, αξιωματικά. Κανένας λαός δεν σώζεται από τους άλλους μόνο από τον εαυτό του. Βλέπε ελληνικός λαός, ας πούμε, πως δεν σώθηκε ποτέ. Β. Να πάει να γαμπηθεί, γιατί είπε ότι το 79 που έγινε η επανάσταση μέχρι σήμερα είναι 50 χρόνια. Και επειδή εγώ έχω γεννηθεί το 79, είναι 46 χρόνια, εντάξει. Να μετράει καλύτερα και να μιλάει καλύτερα.
0: Μάλιστα. Αυστηρούλα.
20: Αυστηρή. Και τρίτο, άμα θέλει μια, έτσι έλεγε, ποιο θα στείλει, ρε, στείλει εσύ μια πρόταση, ποιο θα πάει να τους εκπολιτήσει. Το μεγάλο Αλέξανδρο, ρε μαλάκα.
0: Πολύ τσαμπουκαλού με πήρε σήμερα και μ' αρέσει.
20: Ναι, ναι, ναι, σ' αγαπώ. Φιλάκι.
0: Όχι, το γουστάρω.
20: Το μικρό τώρα.
0: Ναι, ναι, να πας να προλάβεις το παιδί, ναι.
21: Έλα.
0: Έλα Μαρή.
21: Πήγα να σου πω ότι έχω ξενερώσει. Δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο για καιρό. Θα σου πάρω λίγο πριν το καλοκαίρι.
0: Α, έχεις βγάλει προγραμματισμό. Γιατί?
21: Γιατί ακούσα τυχαία. Γιατί βαριόμουν στο σπίτι διάφορες ώρες του λαού που σε πέρανε οι άλλες γκομές και σου λέγανε πόσο καλά είστε και κάτι τέτοια.
0: Και ζήλεψες, ε. Δούλεψε τελικά.
21: Ξενέρωσα.
0: Έπιασε. Α, έπιασε το κόλπο.
21: Ξενέρωσα. Δεν ξέρω ποιο ήταν το κόλπο. Αυτό και εντάξει, δεν μ' αρέσει η τροπή αυτή. Και ούτως ή αλλιώς εγώ θέλω εσένα, όχι όλο αυτό το πράγμα. Άρα αυτό πήρα να σου πω, θα σ' ακούω.
0: Αυτό είμαι εγώ. Είμαι όλο αυτό το πράγμα. Ντάξει. Με θες όπως είμαι ή θες να με αλλάξεις?
21: Δεν θέλω να σε αλλάξω, εννοείται, για κανένα λόγο. Αλλά θα μου δώσει αυτό που θέλω, αλλιώς το άλλο δεν μου αρέσει.
0: Οπα.
21: Δεν είμαι τέτοια.
0: Μ' αρέσει που είσαι απαιτητικιά.
21: Δεν θα παίξει το ρόλο.
0: Κρίμα.
21: Ναι, ρε, μωρό.
0: Κρίμα και μ' αρέσει το role playing.
21: Εντάξει, έλα να το κάνουμε τότε.
0: Οπα. Να, δεν το περίμενα έτσι απότομα.
21: Σ' αγαπώ πολύ και να ξέρεις θα σ' ακούω και επίσης χαίρομαι πάρα πολύ που έχεις παραστάσεις συνεχώς και δεν σταματάς.
0: Να σε καλά και εσύ καλή ζωή εύχομαι.
21: Σιγά μωρέ.
0: Μα τέτοια που μου λες.
21: Πώς θα σε ξαναπάρω.
0: Καλά να περνάς.
21: Εντάξει, τι να σου πω, τις ευχές μου.
22: Καλή εβδομάδα σε όλος ο Μαρκόνι, να συνεχίσω. Όταν είδανε το Vortex από τη γέφυρα, έστρεψαν απότομα, τώρα δεν ξέρω πώς, αλλά και έχουν ξαναβολιάξει βαπόρια όταν τα φαινόμενα. Έστρεψαν τώρα απότομα βέβαια 90 μοιρές, αλλά το νερό, το κύμα ήρθε στη γέφυρα και έβρεξε τον ηλεκτρολόγο στο πρόσωπο.
0: Τι?
22: Που ήταν, ναι, ναι, τόσο ψηλά ήρθε το κύμα.
0: Πού ήρθανε στα μούτα του ηλεκτρολόγου τώρα?
22: Ήταν λάδι. Ναι, θα το αναλύσω.
0: Δεν θέλω, μην το αναλύσεις. Ευχαριστώ πολύ, το κατάλαβα. Γεια.
23: Αυτός ο γιατρός λέγεται Σιδέρης.
0: Ναι.
24: Είπα στον κύριο Γεωργιάδη και περιμένω μια απάντηση. Θα συζητήσουμε για τους μισθούς και τι θα κάνει να τους αυξήσει.
25: Θα φέρω κομμουνισμό σε
24: λάθος. Νούμερο. Δεν σας άκουσα.
25: Θα φέρω κομμουνισμό σε λάθος αυξήσου.
23: Καλά σου λέει ρε Σιδέρη ο Άδωνης. Έλα να του αποδείξουμε ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Πρέπει να του το αποδείξουμε αυτό αγόρι μου. Όχι στα λόγια. Εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Αλλά πρέπει να του το αποδείξουμε. Γι' αυτό βρίσκει πάτημα ο Άδωνης. Αν δεν μπορείς να το καταλάβεις αγορίνα μου, τι να πω.
1: Έλα ρε Αποστολή.
0: Έλα.
1: Ρε φίλε, προσπαθώ να σε πάρω μια εβδομάδα. Λοιπόν, θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου πρώτα στην εκπομπή σας. Η στάση που έχετε κρατήσει τώρα στον πόλεμο του Ιράν είναι καταπληκτική. Και θέλω να δώσω και τα συγχαρητήρια μου στο Κουκουέ και στο Ρουβίκονα πάλι για αυτή την καταπληκτική στάση που έχουν κρατήσει. Και στη συντριπτική πλειοψηφία των κομμουνιστών και αναρχικών, οι οποίοι δεν ψάχνουν να βρούνε αχομουλάς, αχ δεν έχουν δικαιώματα οι γυναίκες στο Ιράν, για να νομιμοποιήσουν την εισβολή των φασιστών, των Αμερικάνων και των Εβραίων, και κάθονται και κοιτάνε και δεν βλέπουν σωστό ότι ποιος έχει το δίκιο. Το αυτή τη στιγμή είμαστε με το Ιράν, είμαστε με την κυβέρνηση του Ιράν. Το Ιράν δέχεται υπεριαλιστικό πόλεμο και πρέπει να στηρίξουμε το Ιράν. Και αυτό που με φοβίζει και με δικαιώνει βέβαια κιόλας, είναι ότι βλέπω αυτή τη στιγμή σε γυναίκες που είναι πολύ πιο ευαίσθητες, κοπέλες από τον αναρχικό και από τον κομμουνιστικό χώρο, να βλέπουν νεκρούς Ισραηλινούς και να πανηγυρίζουν. Πλέον οι Ισραηλινοί με όλα αυτά που έχουν κάνει και σαν λαός, κανείς δεν τους λυπάται, κανείς δεν τους συμπαθεί, κανείς δεν τους βλέπει σαν λαό, τους βλέπουμε σαν σιωνιστές που θέλουν να καταστρέψουν τον κόσμο και να σκοτώσουν τους αθώους από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, είμαστε με το Ιράν, είμαστε με την Κούβα, είμαστε με την Βενεζουέλα, χωρίς ναι μεν αλλά. Και συγχαρητήρια και πάλι και σε εσάς και στο Κουκουέ και στο Κουτσούμπα και στα παιδιά του Ρουβίκονα για την άψογη στάση που κρατήσανε. Και σκατά σε κάθε εισαποστάκι και ναι, αλλά οι γυναικούλες, αλλά το ένα το άλλο. Και το τελευταίο, όλοι αυτοί που μιλάνε για τις γυναίκες στο Ιράν που έχουν πολύ περισσότερα δικαιώματα, γιατί δεν λένε για τις γυναίκες στο Κατάρ, στη Σαουδική Αραβία και σε όλα αυτά τα κράτη που είναι φίλοι σύμμαχοι των Αμερικάνων.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η ώρα είναι 7:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
2: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Αποστόλη μου.
6: Έλα μου.
5: Να σε ρωτήσω κάτι, Αποστόλη. Ειλικρινά τώρα. Ο κύριος Γεωργιάδης νομίζει ότι πριν να μας στείλει από αυτά τα μηνύματα για τις εξετάσεις, εμείς ζούσαμε πάνω στα δέντρα.
7: Έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του μαστού, για καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, για καρκίνο του παχαίου εντέρου, για καρδιακά νοσήματα, τώρα για νεφρική δυσλειτουργία. Και έχουμε εντοπίσει σε 200.000 ανθρώπους που νόμιζαν ότι ήταν υγιείς διάφορες ασθένειες και σήμερα είναι σε αγωγή.
5: Δεν κάναμε εξετάσεις. Δεν κάναμε.
6: Μην μπερδεύεστε, απευθύνεται κυρίως σε αυτούς που τον ψηφίζουν. Οπότε η απάντηση είναι ναι. Πιθανόν να ζούσαν πάνω στα δέντρα.
5: Δεν κάναμε τεστ.
6: Δεν ξέρω τι κάνατε. Αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν Γεωργιάδη.
5: Μα δεν κάναμε.
6: Βάλτε το στο μυαλό σας, κρατήστε το υπόψη σας αυτό.
5: Μα τι άλλο θα ακούσουμε, ρε, να σου πω κάτι. Αυτά τα μηνύματα που μας στέλνουν και αυτές οι εξετάσεις τις πληρώνουν οι ιδιώτες. Δεν τις πληρώνει το κράτος.
6: Τώρα.
5: Είναι ιδιώτες πίσω από αυτά. Και στα κρατικά, εμείς κάνουμε λογοθεραπεία στο παιδί μας και μας παίρνει για τη συναδρία 50 ευρώ και το ταμείο μας δίνει 15 από τα 50. Αλλά μας κάνανε κρατήσεις εκατομμύρια ευρώ ιατροφαρμακευτική περιθαλψη κρατήσεις. Δηλαδή τι άλλο να ακούσουμε.
8: Αποστόλη.
6: Έλα.
8: Τι κάνεις?
6: Καλά εσύ?
8: Δεν το πιστεύω.
6: Γιατί?
8: Πάλευα να πιάσω γραμμή.
6: Κατάφερες κάτι όμως, έχεις αποτέλεσμα.
8: Κατάφερα μετά από πάρα πολλά χρόνια, να ξέρεις, γιατί σε ακούω από όταν ήμουν φοιτήτρια και πρώτη φορά παίρνω το θάρρος να καλέσω.
6: Α.
8: Ναι, έχω δει πολλές φορές, μένουμε στην Κέρκυρα πια, είχες έρθει και στην Κέρκυρα και σε είδαμε τον Απρίλιο νομίζω ήταν.
6: Μπράβο, είχα έρθει, λοιπόν, είναι αλήθεια.
8: Είναι αλήθεια. Λοιπόν, πήρα να σου καταγγείλω κάτι.
6: Να.
8: Άκουγα τη χθεσινή εκπομπή και άκουσα τις δηλώσεις του Άδωνη για το πρόγραμμα της προληπτικής ιατρικής που κάνουν. Και επειδή τυχάνει να είμαι εγώ στον ιατρικό κλάδο.
6: Τυχάνει να είστε, αλλά και εσείς ζείτε χάρη στον Άδωνη. Δεν θα ζούσατε.
7: Λέει 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
6: Και την Αγαπηδάκη, λοιπόν.
8: Δόξα τω Θεώ, αλλά θα σου πω μια πληροφορία.
6: Α, έχει πληροφορία.
8: Έχει μεγάλη πληροφορία.
6: Για πες.
8: Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με πάρα πολλά εκατομμύρια. Ωραία. Επειδή λοιπόν ο ΠΗ δεν πληρώνει πια τα διαγνωστικά τα ιδιωτικά, γιατί μόνο σε ιδιωτικά διαγνωστικά γίνεται αυτό σημειωτέων. Δεν ξέρω για τη μαστογραφία κτλ, αλλά το προλαμβάνω των νεφρών και του λιπηδεμικού γίνεται σίγουρα μόνο σε ιδιωτικά. Λοιπόν, επειδή υπάρχει clawback και rebate στα διαγνωστικά, που σημαίνει ότι δεν πληρώνονται από το κράτος.
6: Τι υπάρχει?
8: Λέγεται rebate και clawback. Είναι μια διαδικασία στην οποία το κράτος διαλέγει ποιους μήνες θα πληρώσει και ποιους όχι τα ιδιωτικά διαγνωστικά.
6: Oh.
8: Επειδή έχει γίνει σάλλο στην ΚΟΑ, α πούμε, βγήκαν όλα τα διαγνωστικά των ΕΟΠΗ για να γίνουν ιδιωτικά και έχει γίνει ένας μεγάλος χαμός. Φυσικά δεν προβάλλεται. Εγώ σαν αριστερή στο προβάλλω έτσι. Αν σου μιλήσουν άλλοι συναδελφοί μου θα σου πούν τελείως διαφορετικά. Τέλος πάντων, και τι κάνει τώρα στα ιδιωτικά διαγνωστικά? Τους λέει, παιδιά χαλαρώστε, μην κλείσετε όλοι. Είχε γίνει μεγάλη αναμπούλα πέρυσι το Μάιο. Δηλαδή είχαν κλείσει διαγνωστικά, δεν ξέρω αν είχες υπόψη σου.
6: Ναι, ναι, είχα. Λέει,
8: λοιπόν, τους δίνει 33 ευρώ ανακεφαλή, χωρίς clawback, χωρίς τίποτα. Δηλαδή πληρώνει το κράτος για να κάνει ουσιαστικά να τους κλείσει το στόμα σαν τυράκι. Και γι' αυτό το λόγο έκανε όλα αυτά τα προγράμματα. Έσκασε του λιπηδεμικού το πρώτο πρόγραμμα που τελείω ανακοίνωσε. Θα ξεκινήσει να ανθίσει αναμπομπούλες και ανακοίνωσε κατευθείαν το πρόγραμμα των νεφρών. Να. Που για να σου πω επίσης ιατρικά ότι είναι μια απλή γενική αίματος και μια χοληστερίνη. Δεν ανακάλυψε δηλαδή την πενικυλίνη, ούτε με κρατάει ζωντανή ο Άδωνη.
6: Ω, καλά. Άμα δεν θέλετε να χρωστάτε και είστε τζαμπατζίδες, χαίρομαι πολύ, βρίσκουμε πολλές δικαιολογίες.
8: Εντάξει, αυτό πήρα να πω. Συγγνώμη τώρα για την ένταση. Αλλά
6: σιγά, αυτό είναι ένταση. Έλα τώρα.
8: Και επειδή έχουν και τους γιατρούς οι οποίοι οι καημένοι δεν γνωρίζουν πως είναι και τι, και λέει ναι, κάνατε, ναι, τι κάνατε, βρέμουν, να μην τον χαρακτηρίσω. Τι κάναν, τίποτα δεν κάναν. Μια τρύπα στο νερό και σου λέει ναι, η πελατειακή σχέση και με τα ιδιωτικά διαγνωστικά.
6: Έλα, Παναγία μου, ποιος να το πίστευε αυτό.
8: Θα σου πω ότι ζούσα και Αθήνα και δούλευα σε μεγάλα διαγνωστικά. Πάλι εξυπηρετή, γιατί είναι ο Μητσοτάκης, ας πούμε, είναι κολλητός με ένα πολύ μεγάλο όμιλο στην Αθήνα.
6: Κοίτα να δεις. Τι πράγματα είναι αυτά που λέτε.
8: Άκου, καταγγελία τώρα.
6: Δεν λειτουργούν έτσι, παιδί μου, δεν έχουμε πελατειακό κράτος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
8: Θέλω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ βαθιά ριζωμένο όλο αυτό το σάπιο σύστημα.
6: Άκου κουβέντες.
8: Εντάξει, τρομάζω και προφανώς.
6: Σαν δεν ντρέπεστε.
8: Η γιαγιά μου και ο παππούς μου που ακούει τον.
6: Της γιαγιά σας.
8: Ναι, φαντάζομαι ότι το δέχεται. Γιαγιά μου δεν ζει, αλλά κατάλαβες τι εννοώ.
9: Έλα, καλημέρα, σύντροφε, καλημέρα.
6: Καλημέρα, σύντροφε, δεν ξέρω, κατάω μικρό καλάθι, δεν λέω ποιον να είναι.
9: Δεν πειράζει, κι εγώ μικρό καλάθι κρατάω, κι ας είναι και τρίβιο. Πάντως εγώ κουκουέ ψηφίζω, μία ζωή κουκουέ, Ρόλεξ καβιάρι και βελουχιώτιάρι.
6: Καλά σε μυρίστηκα.
9: Κι εγώ το ίδιο.
6: Άντε, γεια. Είπες την εξυπνάδα σου, όλα καλά.
9: Έλα, με σένα πάντα εξυπνάδες, λέω.
6: Τι θα πεις.
10: Με το Ζαμπέτα, το Μάνο, αφιερώνουμε αυτό το θαύμα που παίζει αυτή την ώρα ο μεγάλος Ζαμπέτας του μεγάλου Μάνου, τα παιδάκια που τα κατάκαψαν και τα σκότωσαν ο υπεριαλισμός και ο φασισμός στο Ιράν. Εμείς αναστηνόμεθα και δεν φοβόμαστε το θάνατο, να είναι ο Ζαμπέτας, ο Χατζηδάκης και όλη η μαγεία της τέχνης και του πνεύματος μαζί τους. Είμαστε δίπλα τους, στους κάθε αδικημένους, και εμείς παίρνουμε μεγάλο πάρος να νικήσουμε τον υπεριαλισμό και το θάνατο. Με πολύ αγάπη, Αποστόλη μου.
6: Να σε καλά, γεια.
10: Χατζηδακιάδα εδώ.
11: Ναι, να πω και το άλλο πλοίο που βγήκε.
6: Καλά, και να μην το πεις δεν τρέχει τίποτα. Και να μην το πεις είναι οκ. Okay.
11: Ο Μιχάλης Αχτέρης, ο ναυτικός το 1900.
6: Άλλο όνομα πάλι. Παιδί μου, θα σημειώνω τα ονόματα. Σαν τα χαρτάκια της Πανίνη. Κάθε εβδομάδα μου βγάζει καινούριο χαρτάκι.
11: Ο κάπτεν Αναστάσης στο Βαπόρι.
6: Και ο καπετάν Ανδρέας Ζέπος. Άσε μας.
12: Καπετάν Ανδρέας Ζέμπο. Χαίρομαι όταν σε βλέπω.
11: Ούλιαξε, όπου είχαν δώσει σήμα ότι χάθηκε ένα βαπόρι εκεί να ψάχνουνε μήπως...
6: Ήταν αυτό από την Περσία, βαπόρι. Το γνωστό του τραγουδιού. Γεια!
13: Το βαπόρι από την Περσία πιάστηκε στην Κορινθία.
14: Γεια σου, πώς το λέω. Ο Άδωνης έδινε κόκκινα λουλούδια, έγινε κομμουνιστής.
15: Παιδιά, τους προστατεύουμε τις γυναίκες μας, αγαπάμε. Ένα λουλούδι αλλάζει όλη την ψυχολογία μιας γυναίκας.
6: Ναι, αλλά φορούσε το μανικετόκουμπο της Αμερικάνικης σημαίας.
15: Όταν πας να συναντήσεις το Δράκουλα, δεν βάζεις σταυρό.
16: Α, ήτανε το αντίδοτο.
15: Εκεί θα ήταν πολλοί κομμουνιστές μαζεμένοι, είπα να βάλω λίγο το εθνός με το ΜΠΑ της Αμερικής να έχω προστασία.
6: Θέλω να πω, δεν επηρεάζεται από αυτά, έχει το αλεξίσφαιρο πάνω του.
14: Το ένα πολεμάει το άλλο, οπότε και αυτός μένει σώος.
6: Ναι, δεν έχει φόβο, μην τον κλαίτε. Όλα καλά. Επίσης κόκκινο έχει πάνω και η αμερικάνικη σημαία, δεν ξέρουμε, κατάλαβες.
14: Α, είναι και κόκκινο και άσπρο τα λουλούδια.
6: Τώρα, επειδή είσαι εσείς κουνούμαλα και το ερμηνεύει του πώς σας βολεύει, όχι αγάπη μου.
14: Όχι, δεν ζητάω συγγνώμη.
17: Γεια σας.
6: Γεια σας.
17: Ναι, είμαι ο νοσοκόμος. Σας καλώ να σας ρωτήσω γιατί δεν ήρθατε στο ραντεβού σας σήμερα το πρωί για να κάνετε την εξέταση. Είχατε κάποιο πρόβλημα?
6: Ναι, δεν έκανα καλά τη θεραπεία για την κένωση. Δεν πήρα δηλαδή
17: είναι σημαντικό να είστε υπεύθυνος.
6: Ναι, είμαι υπεύθυνος.
17: Το ιατρικό προσωπικό είναι μικρό και ότι υπάρχει μια μακρά λίστα αναμονής.
6: Άντε καλέ που υπάρχει. Σιγά.
17: Να προχωρήσουμε για το επόμενο.
6: Θα πάω AI, είστε, γιατί δεν κάνετε κενά. Θα πάω σε όπου θέλω. Θα πάω σε ιδιωτικό τη ζώτρα βάση.
17: Λοιπόν,
6: έχω λεφτά.
17: Σημειώνω ξανά το ραντεβού σας.
6: Γιατί ξανά είπα εγώ ξανά.
17: Εντάξει, τι ώρα το πρωί.
6: Θα πάω να με σκαλίσουν σε ιδιωτικό. Δεν θέλω ρε παιδάκι μου, πώς το λένε, δεν θέλω να έρθω σε εσάς.
17: Σε περίπτωση που το ξεχάσατε, πρέπει να φέρετε ένα δείγμα κοπράνων, εντάξει.
6: Δεν έχω κύριε, αυτό σας εξηγώ. Όταν κάνω τη θεραπεία δεν μένει κόπρανο για κόπρανο.
17: Ναι, σωστά. Όπως σας είπαμε, πρέπει να είναι σε καλά σφραγισμένο δοχείο και πρέπει να είναι κόπρανο από την ίδια μέρα. Δεν μπορεί να είναι από την προηγούμενη μέρα, θα το θυμάστε αυτό.
6: Έχετε αποφασίσει συγκεκριμένο σενάριο, ότι και να πω αυτό θα ακολουθήσετε. Οπότε πάμε αυτή την αποτυχημένη φαρσούλα,
17: λοιπόν,
6: να δούμε που θα καταλήξει.
17: Τότε το σημειώνω.
6: Να το.
17: Μια στιγμή. Το επώνυμό σας είναι Γιώργος Μελάς, σωστά?
6: Ο Τζένι Μπότσι. Τι έγινε, κοκομπλόκο τώρα?
17: Κοιτάξτε, κανείς δεν σας συμβούλεψε για την ανάλυση των ενζήμων στα κόπρανα.
6: Μα πολλοί με συμβούλεψαν.
18: Μα εγώ θα σε συμβούλευα κάτι άλλο να αγοράσεις.
6: αλλά διάβασα το ίντερνετ και το ChatGPT και ό,τι μου είπε.
17: Πρέπει να είναι λάθος μου. Ξεχάστε τι είπαμε, εντάξει.
6: Α, ούτε φινάλε δεν έχεις φτιάξει, μάλιστα.
17: Να είστε σίγουρος ότι μπορείτε να φοδεύετε όποια στιγμή θέλετε με ευχαρίστηση.
6: Τέλειωσε αυτό το βασανιστήριο. Τέλειωσε μάλλον.
16: Αποστολή, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
16: Να σε ρωτήσω κάτι, αν άκουσα καλά. Αυτό το άριστο του Μπουμπούκι προχτές είπε ότι κάνουν οι γυναίκες εξετάσεις στον αχίλιο της μήτρας. Εσείς το παίξατε, δεν ξέρω αν το άκουσες.
6: Το άκουσα, δεν το θυμάμαι αυτό που λες όμως.
16: Ναι, τέλος πάντων. Αυτό μου έκανε εντύπωση, ο αχίλιος της μήτρας.
7: Έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του αχίλιου της μήτρας, του αχίλιου της μήτρας.
16: Γιατί είναι και άριστος και τα ξέρει καλά, όπως το άλλο που έλεγε ότι η αδράνεια είναι δύναμη και τέτοια.
18: Έλα ρε φίλε Αποστολή, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
18: Να σου πω, πρέπει να έχουμε υποχρέωση τώρα στους φασίστες, στον Άδωνη και τους άλλους.
6: Ναι, γιατί θα πεθαίνατε.
7: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
18: Θα πεθαίναμε.
6: Τι θα κάνατε.
18: Φασίστες.
6: Ήρθε ο Τσίπρας να σας σώσει. Όχι.
18: Ντροπή μας ρε, να έχουμε υποχρέωση σε αυτά τα καθάρματα τα φασίστες.
6: Α, αυτά τα βλέπατε από πριν. Τώρα πάει. Τι να έχεις την υποχρέωση.
18: Πάει, ναι, ναι, κάτσε να σου πει μια καλημέρα η εγγονούλα μου η όμορφη. Έλα, πες.
19: Καλημέρα Αποστολή.
6: Καλημέρα όμορφη.
19: Ρε μωρό μου.
6: Τι θες μωρή.
19: Ήθελα να σου πω, συγγνώμη αν ακούγεται έτσι η φωνή μου, αλλά είμαι άρρωστη, με πυρετό. Το δηλαδή άμα
6: περαστικά.
19: Κάπως και το παρεξήγησε. Αυτό είναι και...
6: Α, γι' αυτό έλεγες είσαι καβλωμένη και τέτοια από την αρρώστια έβγαινα.
19: Αυτό είναι άλλο, όχι. Το προέκυψε από την κουβέντα. Αλλά αυτό ήθελα να σου πω και ανακάλυψα κιόλας ότι τα Golden Flu είναι φτιαγμένα για να πηγαίνεις στη δουλειά άρρωστος. Να έχεις 38 και να τα παίρνεις και να πηγαίνεις να κάνεις βάρδια. Αυτό, γι' αυτό φτιάχτηκαν αυτά τα κολόχαπα. Σε αγαπώ πολύ, σε λατρεύω.
20: 80 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο σήμερα Δευτέρα.
6: 80 δολάρια γλύψη πουλή, εγώ ξέρω.
20: 89 γλύψη πουλή. Άκου να δεις αγόρι μου. Είτε συμφωνείτε με τον πόλεμο, είτε δεν συμφωνείτε, τον πληρώνετε. Και όσο καθυστερείτε, τον πληρώνετε ακόμα περισσότερο. Εντάξει. Ο καπιταλισμός έχει τον τρόπο, συμφωνείς δεν συμφωνείς, τα αρχίδια του να στα παίρνει. Γι' αυτό μην κάθεστε και βγάζετε τσιτάτα και μαλακίες και ξέρω εγώ και από εδώ. Τον πληρώνετε καθημερινά, είτε θέλετε είτε δεν τον θέλετε. Οπότε ουσιαστικά τον επιχορηγείτε. Ευχαριστώ πολύ, ξυπνήστε, γεια.
21: Μαλάκα, αυτή η ΣΥΡΙΖΑ ήταν που είπε για μένα τώρα.
6: Αποστόλης.
21: Λέγε, η ΣΥΡΙΖΑ ήταν.
6: Όχι.
21: Μαλάκα, θλίψη μόνο. Τέλος πάντων, για αυτή την κοπέλα εγώ δεν θα βρίσω. Ξέρεις, γιατί δεν μπορώ να βρίσω κοπέλα, δεν έχω βρίσει ποτέ.
6: Α, μου αρέσει.
21: Θλίψη νιώθω. Ναι, ναι, άκου, μαλάκα. Θέλω να το βγάλεις όμως. Μόνο θλίψη νιώθω που είναι γυναίκα. Φίλε, φαντάσου εγώ τρελαίνομαι και υπεραμείνω αυτά τα κορίτσια τα κακόμοιρα τόσα χρόνια που είναι στην πίπα. Και τους γαμάνε και τα έχουν σαν σκυλιά. Και αυτή η γυναίκα, θλίψη νιώθω κοπέλα μου και εύχομαι να μην κάνεις κορίτσια ποτέ. Αυτό. Δηλαδή να έχεις αγόρια, εντάξει. Αν έχεις κορίτσια, λυπάμαι, μην μοιάσουν σε σένα. Μόνο θλίψη νιώθω. Τέλος πάντων δεν βρίζω. Χαίστηκα τι λέει ο καθένας για μένα. Πάντως, κοπέλα μου, νιώθω πολύ θλίψη που είσαι γυναίκα. Ντροπή σου. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Και η μάνα σου, αν σ' ακούει, θα ντρέπεται κι αυτή. Και η κόρη σου, αν έχεις, και η αδερφή σου. Ντροπή σου μόνο.
6: Όχι, μάνες και αδερφές.
21: Σε γαμίσω αν δεν το βγάλεις, το λέω.
6: Δεν θα το βγάλω.
21: Γιατί έρχομαι από κάτω από τον σταθμό, μήπως πάρω κανένα αεροδρόμιο όπως την άλλη φορά.
6: Δεν θα το βγάλω για να έχει να λέει ότι όντως γαμιέσαι.
21: Μαλάκα, είμαι συγκρού αρχή. Σε περιμένω τώρα, δεν έχει τελειώσει ακόμα.
6: Ε, αγάπη μου, εσύ είσαι συγκρού πρωί βράδυ για γνωστούς λόγους. Άσε μας τώρα.
21: Το επάγγελμα δεν είναι κακό, δηλαδή τι ο καθένας τι κάνει, εσύ το κρίνεις.
6: Όχι, δεν το κρίνω, το σημειώνω.
22: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
23: Την Ελληνοφρένεια.
6: Ναι, ναι, ίδια.
23: Ε, δεν το πιστεύω ότι σε βρήκα τόσο εύκολα. Πρέπει να πρώτη φορά, Απόστολε.
6: Καλέ, να το βλέπεις. Να πάρετε θάρρος και οι υπόλοιποι. Η κοπέλα πήρε πρώτη φορά και με πέτυχε. Ορίστε, μη φοβάστε.
23: Υπέροχα. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι είστε πραγματικά το happy place μου. Δεν σας άκουγα τόσο πολύ, αλλά με ενημέρωσε μια φίλη ότι είσαι στο Spotify και σας ακούω μόλις χωλά από τη δουλειά για να μου φεύγει όλη η ένταση και η κακομοιριά που έχω.
6: Στο Spotify είμαστε. Spotify με φαγητά, άστα αυτά.
23: Α, συγγνώμη.
6: Κυλιόδουλα γουρούνια είμαστε.
23: Και θέλω να σου πω κάτι σχετικά με αυτό το ωραίο που είπε αυτή η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας για τον Τζάμπα.
24: Ο Τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε τον Τζάμπα.
23: Το καλοκαίρι βρέθηκα σε μια παρέα δασκάλων και μια κοπέλα είχε μόλις διοριστεί. Και το κορίτσι έκλαιγε γιατί δεν ήταν χαρούμενη που θα πάει στην ΚΟΒ με 800 ευρώ. Οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούσε και πώς ήθελε να το αποφύγει ή όχι, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Δεν χάρηκε καθόλου. Έκλαιγε για το ότι δεν ήξερε αν θα μπορείς να αποδεχθείς τις θέσεις.
6: Ωραία πράγματα. Όμορφα και εκπαιδευτικά.
23: Ναι, αυτά. Πιο πολύ χάρηκα που σε πέτυχα και σε άκουσα.
0: Έλα.
6: Έλα.
0: Ο Αποστόλης.
6: Ναι.
0: Τι κάνεις?
6: Καλά εσύ.
0: Τώρα, τώρα σε έχω παρμένο. Ήρθα και σε χαμάρουσα την περασμένη Τετάρτη βασικά στο Σταυρό. Και γι' αυτό σε πήρα βασικά. Αλλά η επικαιρότητα λίγο μας τα...
6: Μας τα άλλαξε λίγο.
0: Ναι. Ήθελα να σε πάρω χαρούμενα για να σου πω ότι ήσουν καλός και περάσαμε όμορφα.
1: Έλα, τι κάνεις, κουβαναλόγος.
6: Έλα, κουβαναλόγια.
1: Πώς πάει?
6: Καλά.
1: Αλληλεγγύη στην Κούβα, μαθαίνουμε από το παράδειγμά τους και πάμε καλά.
0: Έλα να πάρω το χιονάκι με την πρώτη.
6: Ναι, τι θες?
0: Μπράβο και έχω καιρό να πάρω τηλέφωνο. Ας πω ένα σύνθημα. Το Αιγαίο γέμισε με πτώματα παιδιών. Είναι και οι Έλληνες φωνιάδες των λαών. Προτιμώ να είμαι άνθρωπος παρά Έλληνας. Σαν τον Πλεύρη και τον Άδωνη και όλα τα σχήματα αυτά.
6: Αυτούς τους λες Έλληνες? Λογίζονται στους Έλληνες αυτοί?
0: Έλα καλέ. Αυτοί το λένε για τον εαυτό τους.
2: Είμαστε Έλληνες. Μπορούμε.
0: Άμα είναι αυτοί, προτιμώ να μην είμαι. Προτιμώ να είμαι άνθρωπος παρά Έλληνας.
3: Γεια σου Απόστολε.
6: Γεια χαρά.
3: Θα ρωτήσω κάτι. Έκλαψε σήμερα ο Πλεύρης για αυτό που συνέβη με τους μετανάστες? Όπως είχε κλάψει ο Καραμαλός τότε με το Τέμπη.
4: Δεν δηλώνουμε τους ανθρώπους που χάθηκαν.
6: Έκλαψε τώρα, εντάξει. Αυτά δεν σπάραξε.
3: Α, δεν σπάραξε, εντάξει.
6: Όχι.
3: Απλά θέλω να σου πω αν έκλαψε.
6: Τόσο όσο.
3: Μήπως μου κάνει τίποτα και αυτός από σουβέντια σε όταν γινόταν, ξέρω εγώ, κάποια τραγωδία, έκανε, ξέρω εγώ, τριήμερο εθνικό γλέντι. Αν κάνει κάτι και ο Πλεύρης, μωρέ.
6: Ναι, αλλά αν κάνει κάτι μην τον προκαλείς γιατί θα κάνει τριήμερο εθνικό γλέντι.
25: Φύλαξε το σύνολο. Δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες, εάν δεν υπάρχουν νεκροί.
3: Εντάξει.
6: Οπότε θα ήθελα να μην προκαλούμε τέτοια.
3: Όχι, το παίρνω πίσω, εντάξει.
26: Κουνουμαλαρέ μου.
27: Αγάπη μου, αγάπη μου.
26: Ψυχή μου είσαι, είσαι στην καρδιά μου.
27: Έχουμε να τα πούμε πάνω από χρόνο, ρε. Ο Κουνουμαλαράς από την Καλαμάτα είμαι.
6: Τέτοιος μαλάκας είσαι.
28: Τι να κάνω, άλλαξα δουλειά. Έκλεισα το μαγαζί με τους υποστήρες που έχουμε βάλει για κυβέρνηση και...
6: Τι μαγαζί είχες?
28: Είχα ένα εκεί, υπολογιστές έφτιαχνα.
6: Και τώρα δεν τους φτιάχνεις?
28: Τώρα δεν τους φτιάχνω. Τώρα ανεβοκατεβαίνω Αθήνες και κάνω τον προγραμματιστή.
6: Εντάξει.
28: Κάτι γίνεται. Ναι. Όλα καλά?
6: Καλά, ναι, μια χαρά.
28: Σε συζητούσαμε να ξέρεις με καλή κουβέντα με το Λυρί του Κόκορα. Τη συνάντησα γιατί γνωριστήκαμε.
6: Α, είχαν έρθει στην παράσταση. Θα μου στείλουν λαμπάδα. Κάνουν τους νονούς τώρα.
29: Γεια σου Γιώργο Μαρίνο, μεγάλε καλλιτέχνη. Αντικατάστατος. Όμως εγώ σε θαυμάζω για κάτι άλλο. Τη δεκαετία του 70 που η Ελλάδα ήταν 300 χρόνια πίσω από τα κουνέλια, δεν κρύφτηκες αγόρι μου. Βγήκες μπροστά και είπες αυτό που ήθελες να πεις. Γι' αυτό εγώ σε θαυμάζω, γι' αυτό. Να σου πω κάτι ρε Αποστολή.
6: Έλα.
29: Είπε ο συνάδελφος ότι δεν θα του ανανεώσουν την ειδική κάρτα επειδή είχε κάτι επιταγές.
6: Μάλλον ναι, δεν θυμάμαι. Ναι,
29: μάλλον
6: μπορεί.
29: Ναι, χτες νομίζω το είπε. Λοιπόν, ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρεοκόπησαν τη χώρα το 2008 και περάσαμε τρία μνημόνια.
6: Και ο Κυρανάκης το 2008 πήγαινε σχολείο.
29: Δεν έχει σημασία, εγγράφτηκε σε αυτό το κόμμα. Οπότε παίρνει και το brand name που λέμε.
30: Και γι' αυτό δεσμεύομαι ότι θα δουλέψω μέρα και νύχτα.
31: Από φόρτος εργασίας.
29: Ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρωστάνε από τον κύριο Καχανία κάτι εκατομμυρίων.
6: Σας πω. Μα αν είναι δυνατόν κουβέντες που λέγονται τώρα.
29: Ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρωστάνε 500 εκατομμύρια δεν θα δώσουν στο παλικάρι να βγάλει ένα μεροκάματο.
6: Ναι, αν ρωτάς κάτι, ναι, να τελειώνουμε. Ναι, δεν θα δώσουμε. Να ανοίξει ασφαλιστική εταιρεία άμα θέλει να πάρει λεφτά, να ανοίξει αεροδρόμια, να ανοίξει τέτοια άμα θέλει.
29: Όχι, ένας είχε
6: κάνει. Ή τράπεζα στο κάτω-κάτω, να φτιάξει μια δικιά του τράπεζα. Αυτή είναι η περίπτωση που θα πάρει λεφτά άμα χρειαστεί.
32: Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Αυτή η ομάδα αλητείας που θα κάνουν ένα συνέδριο, ποιος θα το πληρώσει?
6: Ποιος θα το πληρώσει? Αυτοί που πληρώνουν και τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας.
32: Α, έχουν διακανονισμό?
6: Ναι, όπως και τότε με τις Siemens.
32: Εντάξει.
6: Είναι σε ρύθμιση.
32: Α, εντάξει, όλα είναι σε ρύθμιση. Σε πόσα χρόνια θα τα πληρώσουν, σε 100 χρόνια?
6: Τώρα, μείνετε ήσυχοι πάντως.
32: Ας με βάλουν και μένα σε αυτό το διακανονισμό, ρε Αποστόλη, δεν γίνεται. Να ενταχθώ κι εγώ.
6: Τι χρωστάς κι εσύ?
32: Όχι, εγώ δεν χρωστάω, αλλά...
6: Πρέπει να χρωστάς. Ξεκίνα να χρωστάς και τα βλέπουμε μετά.
32: Εντάξει.
33: Έλα, πώς το λέω.
6: Έλα.
33: Τέλος. Να σου πω λίγο. Καλά, πόσο δόλοι μπορεί να είναι αυτή η δεξιά?
6: Πολύ, αυτή είναι η δουλειά τους.
33: Αυτή είναι η δουλειά τους. Άκουγα την εκπομπή της Δευτέρας, τη δήλωση τώρα, που έλεγε ότι είμαστε όλοι Έλληνες.
34: Όποιος Έλληνας, σε όποιο κόμμα και να ανήκει σήμερα, και αν δεν τον πάει το Μητσοτάκι με σφαίρες, είναι περήφανος.
35: Ορκίζομαι ότι δεν θα ησυχάσω. Ότι θα δώσω το αίμα μου για να εκδικηθώ και να ελευθερώσω την πατρίδα.
33: Αν και στη συνέχεια πιο κάτω, εγώ νόμιζα ότι πάρει χαμπάρι το καμάρι μας, φίλοι, αλλά δεν πρόσεξα όμως. Είπε στη συνέχεια.
6: Πες το ρε παιδάκι μου.
33: Είπε ότι είμαστε περήφανοι, λέει όλοι, είτε είναι κομμουνιστές, λέει, είτε νίκο στην άκρη δεξιά. Ότι είμαστε όλοι περήφανοι αυτό. Δηλαδή, δόρια και υποκτώνια, τι υπονοείστε?
6: Τι υπονοείσαι?
33: Την θεωρία των δύο άκρων.
6: Να το.
33: Ναι, ακριβώς αυτό να πούμε.
6: Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Πολύ καλά τα λες.
5: Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο.
7: Αποστολή.
6: Έλα.
7: Εσάς δεν σας κάλεσε ο Μαρινάκης στο συνέδριο?
6: Τίποτα. Εκεί που θα λέγανε αλήθειες, τίποτα.
8: Κυρίες και κύριοι, το Athens Αλήθεια Forum δεν είναι απλώς ένα διήμερο συνέδριο. Φιλοδοξεί να γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο.
7: Τον οικονόμο πως δεν κάλεσε, για τον Παυλόπουλο μου.
6: Δεν το ξέρεις. Να... είναι πιθανό να... ναι. Εδώ με ενημερώνουν από το κοντρόλο ότι τους καλέσανε. Γιατί?
7: Ναι, σωστό.
9: Αποστόλη.
6: Έλα.
9: Πρόλαβα.
6: Μπα.
9: Δεν πειράζει.
6: Τι να προλάβεις, μου, κακομοίρα, μετά από τόση ώρα. Τι να προλάβεις.
9: Θα έρθω ούτως ή άλλως μας εδώ. Αποστόλη μου.
6: Έλα μου.
9: Θέλω να σου πω μια αλήθεια.
6: Όπα, δεν είμαι έτοιμος. Να πάω στο συνέδριο του Μαρινάκη, αυτό που έχει πολλές αλήθειες.
8: Θέλουμε να γίνει ο ετήσιος θεσμικός διάλογος για την προστασία της αλήθειας και τη θωράκιση της ελευθερίας του τύπου.
9: Που μπορείς να τη διασταυρώσεις αν το ψάξεις.
6: Α.
9: Όσον αφορά το 17 Νοέμβρη, κάτι που δεν είπανε κανείς ο Παπαγελάτσου του Χρυσοχοίδη στο ντοκιμαντέρ. Η 17 Νοέμβρη εξαρθρώθηκε χάρη σε μία λιμενικού. Εκείνο το βράδυ του Σαββάτου στο λιμάνι, στο τμήμα του Αργοσαρονικού, όταν έσκασε η βόμβα, αυτή η κοπέλα, Κατερίνα τη λένε, δεν θα σου πω το επίθετο, που βραβεύτηκε και από τον αρχηγό, λειτουργήσε τόσο άμεσα, κάλεσε το στενοφόρο τόσο γρήγορα, άνοιξε την πύλη που ήταν κλειστή, τον πήρανε, δεν μπόρεσαν να τον φυγαδεύσουν. Ναι, όλο αυτό ξεκίνησε από εκείνη, χάρη σε εκείνη.
6: Ο Χρυσοχοίδης ήταν εντυμένος.
10: Έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
33: Μπράβο!
9: Πραγματικά,
6: να σκάσετε.
9: Είναι εξαιρετική επαγγελματία με ήθος, πραγματικά λειτουργήσε τόσο γρήγορα. Κάλεσε αμέσως τον στενοφόρο. Τέλος πάντων, απλά ήθελα να σου πω.
6: Εσύ ξενιάζει μου, τροχονόμο, σε βάλαμε. Τι ζωή
9: ήταν. Θέλω να σου πω κάτι άλλο. Γιατί κατηγόρησε τη Λάρισα?
6: Εγώ κατηγόρησα τη Λάρισα.
9: Είπε τι χειρότερο να πάθει Λάρισα.
6: Έχει χειρότερο να πάθει Λάρισα.
9: Να σου πω, δεν πέρασε καλά στη Λάρισα.
6: Πολύ καλά πέρασα.
9: Εγώ άλλα έμαθα.
6: Τι έμαθε, όπα.
9: Ότι πέρασε καλά, σε περιποιηθήκανε.
6: Δεν μ' αρέσουν οι πληροφορίες που έχει. Ναι, με περιποιηθήκανε, δεν θέλω να επεκταθώ.
9: Είμαστε φιλόξενες.
6: Είστε. Οι πιο φιλόξενες, το παραδέχομαι.
9: Γι' αυτό να με καλέσει για τη Λάρισα.
6: Όπα, όπα. Αυτό αφορά τις Λαρισαίες όμως, όχι τη Λάρισα. Η Λάρισα είναι αυτό που είναι, ξέρουμε.
9: Γιατί δεν είναι ωραία πολύ Λάρισα?
6: Αν είναι. Ω, Ευρωπαίοι θέλουν να μεταναστεύσουν, να έρθουν να μείνουν στη Λάρισα. Σου λέει, α, μια ευρωπαϊκή πόλη είναι όμορφη. Πολύ.
9: Αφού όποιος πάει, περνάει καλά.
6: Άλλο αυτό. Τώρα μιλάμε με είναι ωραία.
9: Αποστόλη.
6: Έλα.
9: Ρίς, ευτυχής που σε ακούω. Εννοώ προσκλησή.
6: Όχι.
9: Όχι. Μωρό μου, και πίσω από τον τοίχο να σ' ακούω. Πεθαίνω στο γέλιο. Δεν με βλέπεις. Ακούς το γέλιο μου.
6: Πίσω από τον τοίχο είμαι καλύτερος.
22: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Α, τον ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα, τον ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιαση.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1.

0: 2-3-4.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
3: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
4: Η ώρα είναι 8:30.
5: You're listening to the sounds of the premier mixtape DJ.

0: In the mix. Max FM 93.4.
1: Caffè per due, grazie.

0: Time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
1: Max FM 93.4.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
3: Okay.
2: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
4: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές.

0: Πόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
2: The experience continues.

0: 120 λεπτά ασταμάτητης αγαπημένης μουσικής από τον Θοδωρή Παπαγιανόπουλο.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πιάνει η φακούλα του ψάλα από περιάλι. Φακούλα, φακούλα του ψάλα από περιάλι. Φακούλα, φακούλα του ψάλα.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Πούντος. Όπου να είναι θα έρθει.
5: Άργησε. Μήπως μας έτσι άλλη γιατί δεν πρόκειται να έρθει.
6: Εγώ είμαι άνθρωπος της τάξης και τα θέλω όλα στην ώρα τους.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
7: Απόψε, σήμερα και χθες.
8: Το Πάσχα, την Πρωτοχρονιά, τα Χριστούγεννα.
9: Μετά έχουμε γιορτές, έχουμε καθαρό Δευτέρες, έχουμε 25 Μαρτίου. Το σήμερα είναι η μέρα, το αύριο, το μεθαύριο, το παραμεθαύριο, του χρόνου, αλλά τα αύριο βέβαια.
10: Α, ωραία. Πότε θα ξέρουμε οριστικά.

Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, με το καλό να βρεθούμε. Εμείς είμαστε πάντα εδώ, Παραπολιτικά 90,1, και σας περιμένουμε στο 211-10-80-880. 211-10-880 είναι ο Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η Δεσποσίνη Θησαυρούλα επί της υποδοχής, διευθύντρια επικοινωνίας την αποκαλώ. Ξέρω ότι τη συμπαθείτε πάρα πολύ όσοι μιλάτε μαζί της. Σας χαιρετάει με αγάπη κι αυτή. Λοιπόν, θα σας πω ποιο είναι το θέμα που θα κουβεντιάσουμε σήμερα, αλλά πριν θα σας βάλω να ακούσετε ένα τραγούδι με μια πολύ ενδιαφέρουσα φωνή που ονομάζεται Νικολέτα Φιλιππάκη η Δεσποσίνη, και θα την φιλοξενήσουμε για λίγο στην αρχή, επειδή θέλω να σας προσκαλέσει την Παρασκευή 28 Νοέμβρη στη μουσική σκηνή ράδιο στο Κεραμικό, σε μια μουσική βραδιά μοναδική, χαρακτηριστική παρουσία και βαθύ ηχόχρωμα φωνής. Όλοι το λένε αυτό για την Νικολέτα Φιλιππάκη, και σας κερνάω ένα τραγούδι από το Μίμη Πλέσα και το Σταμάτη Κραουνάκη έως τον Θέμη Καραμουρατίδη, τη Βίκη Γεροθόδωρο, τον Κόραν Μπρέγκοβιτς και τα λοιπά ονόματα. Ανάμεσα σε αυτούς θα κινηθεί, σε έντεχνα λαϊκά και pop ηχοχρώματα. Ακούμε ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Μείναμε μόνοι», σε στίχους Παντελή Θαλασσινού, και όχι, με συγχωρείτε, σε μουσική Παντελή Θαλασσινού και στίχους της Ευγενίας Ασλανίδη. Μόλις τελειώσει το άσμα θα μιλήσουμε και μαζί της.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

μία μικρή παρεξήγηση σχετικά με την ώρα άφιξης της κυρίας Φιλιππάκη. Προφανώς δικό μου το λάθος, είχα πει το 12.30 περίπου θα μιλήσω μαζί της. Είναι 12 και 8, οπότε ακούσαμε ένα τραγούδι, κρατάμε το άλλο καβάντζα που λένε, και να σας πω ποιο είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 211 10 80 880. Ο Αριστοτέλης, αγαπητοί φίλοι, έλεγε ότι η ανοχή και η απάθεια είναι τα τελευταία χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας που πεθαίνει. Πιστεύετε πως έχουμε φτάσει σε τόσο κρίσιμο σημείο? Μήπως η ανοχή και η απάθεια έχουν εισβάλει και στη δική μας κοινωνία? Και αν ναι, πώς νομίζετε ότι μπορούμε να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο, με ποιους τρόπους? Έχουμε πιθανότητες να σώσουμε την κοινωνία μας ή μήπως είναι πλέον πολύ αργά? Υπενθυμίζω τη φράση του Αριστοτέλη, η ανοχή και η απάθεια είναι τα τελευταία χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας που πεθαίνει. Βασίλης Πατρέλης μου γράφει: καλημέρα, πιστεύω ότι είναι λάθος η θεμελίωση του θέματος. Βασικές κρατικές δομές δεν λειτουργούν, σχολεία, νοσοκομεία, δικαιοσύνη. Γιατί να επομισθώ εγώ ως πολίτης την αδιαφορία? Όχι, είναι λάθος. Ο νεωτερισμός τους είναι ευθύνη του πολίτη, γιατί καμιά ευθύνη δεν θέλω επάνω μου. Βασίλη μου, βάζει και κανένα κόμμα καθώς γράφεις και καμιά τελεία, γιατί έτσι αναμειγνύονται όλα μαζί χαρμάνι και δεν βγάζει κανείς άκρη.

0: μισό μήνυμα δεν μπορώ να το διαβάσω καν. Χαιρετώ τον κύριο Ιορδάνη Καραχριστιανίδη. Η κυρία Σοφία Τσατσοπούλου μου γράφει, ναι Μάνο, έχουμε φτάσει στο σημείο που δεν πάει άλλο, έχουμε ευθύνη όλοι γι' αυτό. Το τι θα γίνει, ο Θεός να βάλει το χέρι του, καλή εκπομπή. Ο Ιορδάνης λέει, ποτέ δεν είναι αργά. Όχι μωρέ Ιορδάνη, ξέρεις, μερικές στιγμές συνειδητοποιεί κανείς ότι είναι αργά. Να σου πω ένα πράγμα. Κυκλοφορώ διαρκώς στον δρόμο, περπατάω πρώτα απ' όλα, γιατί είναι υποχρεωτικό για την υγεία μας να περπατάμε. Οπότε βλέπω διαρκώς μοτοσυκλετιστές να κυκλοφορούν χωρίς κράνος, με κάτι θορυβόδη μηχανάκια που σου σπάνε τα νεύρα εκεί που είσαι μια χαρά ήσυχος και χαζεύεις την ωραία μέρα, περνάνε από δίπλα σου και δεν νοιάζονται. Έτσι είναι κομπλεξικοί άνθρωποι. Μπάμιας είναι ο καθένας που κάνει κάτι τέτοιο. Και η αστυνομία έπρεπε να φροντίσει για την ησυχία μας. Έπρεπε πρώτα απ' όλα να βγάλει ένα νόμο που να λέει, έπεσες και έσπασες την καρκάλα σου επειδή δεν φόραγες κράνος, θα τα πληρώσεις όλα εσύ. Δεν πληρώνει τίποτα κανένα ταμείο. Ναι. Αν πάει κάποιος σε μια χώρα που πρέπει να κάνει εμβόλια για να πάει και δεν τα κάνει και αρρωστήσει, δεν τον αποζημιώνει η ασφάλεια η ιδιωτική που έχει. Γιατί ζούμε έτσι σε αυτή τη χώρα, μπορείτε να μου πείτε? Μια αθλειότητα είναι όλα αυτά. Ο κάθε κομπλεξικός πειράζει το καρούλι του και κάνει τον έξυπνο στο δρόμο. Ντροπή δηλαδή, εντελώς ντροπή. Έπρεπε να τους βάζουν να κάνουν κοινωνική εργασία. Βασίλη από την Καβάλα, καλώς το να. Πού είσαι, Βασίλη? Δεν είναι. Σταυρουλά. Δεν είναι, ξαναπάρτωνα. 2-11-10-80-8-8-0. Άχθα μου. Ύστερα, κάθε τρεις και λίγο πιάνουν κάποιον να οδηγεί μεθυσμένος. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Είναι μερικά μηνύματα μου έρχονται που λέει, είναι πολύ ακριβά τα πρόστιμα. Ρε μεγάλε, τα πρόστιμα είναι για να μην μπαίνεις στην περιπέτεια να περνάς με κόκκινο. Να μην πίνεις και παίρνεις το τιμόνι στα χέρια. Να μην παίζεις με το κινητό την ώρα που οδηγείς. Μπήκα σε ένα ταξί μια μέρα και έβλεπε ποδόσφαιρο ο ταξιτζής στο τάμπλετ, το οποίο είχε μπροστά του, και κατέβηκα. Του είπα, κάνε δεξιά μια στιγμή, και κατέβηκα. Για να μην τον βρίσω, για να μην μπλακωθούμε, κατέβηκα από το αυτοκίνητο. Και δεν τον πλήρωσα κιόλας. Δεν είχα κάνει και μεγάλη διαδρομή, 2-3 στενά είχα πάει μόνο. Αλλά μέσα στην Πανεπιστημίου έβλεπε ποδόσφαιρο. Δεν του το παίρνει στο αμάξι αυτό? Πάρτου το που να πάρει ευχή. Δεν μπορεί να ζούμε με αυτόν τον τρόπο. Είναι γελίο δηλαδή. Είμαστε γελίοι όταν συμπεριφερόμαστε έτσι. Γεια σου ρε Βασίλη, το βρήκα τώρα.
1: Γεια σου Παραμονέ, εδώ είμαι.
0: Καλώς το.
1: Αυτό ακριβώς που είπες, αυτό είναι ανοχή.
0: Ανοχή, βεβαίως.
1: Και ανοχή
0: της πολιτείας, ανοχή πρώτα απ' όλα. Γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν μπορώ να τσακώνομαι με κανέναν, ναι. Είναι ανοχή της πολιτείας.
1: Η πολιτεία. Κοίταξε, στην ανοχή και στην απάθεια, εκείνος ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής είναι το κράτος.
0: Βέβαια.
1: Το κράτος έχει τη δύναμη, έχει το σύνταγμα καταρχήν. Όπου εκεί περιγράφονται όλοι οι νόμοι οι οποίοι πρέπει να ισχύουν στην κάθε μας εκδήλωση. Εκεί λοιπόν, εάν το σύνταγμα το φέρει στα αυτά που σε κανόνες συμπεριφοράς που μπορεί εκείνο να επιβάλλει, ο κόσμος θα αλλάξει. Και ανοχή και απάθεια θα φύγουν. Όταν όμως δεν αδιαφορεί και δεν βάζει ορθούς κανόνες, φυσικά ο πολίτης πάντα το βάρος, όπως τώρα που είπαν ότι είναι ακριβά τα πρόστιμα. Ρε φίλε,
0: μην τα κάνεις, μην κάνεις παρανομίες να μην πληρώνεις πρόστιμα.
1: Προφανώς ο εν λόγω Κύριος έχει σκοπό να κάνει όλο παραβάσεις,
0: ναι.
1: Και να μην του έρχεται ακριβό το πρόστιμο. Όχι αδελφέ, ίσα ίσα οι εξοντοτικές ποινές, είτε χρηματικές είτε ποινικές, Αυτές είναι οι οποίες τρομάζουν παγκοσμίως κάθε παραβάτη και κάθε πολίτη.
0: Ναι, αλλά αυτό... εδώ στην Ελλάδα γιατί δεν τρομάζουν αυτοί που κάνουν τα καραγκιοζελίκια που κάνουν συνέχεια με τα αμάξια τους?
1: Γιατί εμείς εδώ έχουμε μια παχυδερμία κρατική, η οποία κρατική παχυδερμία μεταφέρεται και σε εμάς τους πολίτες, διότι λέμε αφού δεν κάνει το κράτος, δεν ενδιαφέρεται και δεν τον νοιάζει, εγώ γιατί να είμαι πειθαρχημένος? Θα το δείξω, κακό παράδειγμα είναι το κράτος.
0: Ναι.
1: Όταν φέρουμε, θα ξαναπούμε για χιλιοστή φορά, όταν υπάρχει νόμος εδώ και 30 χρόνια για κράνος στους μοτοσυκλετιστές.
0: Στους 100 φοράνε οι 20.
1: Και ξαναφτιάσανε νόμο πάλι το ίδιο. Ρε εσείς, αφού τον είχατε τον νόμο, γιατί τον εκεί δεν ήταν απάθεια, κλασική απάθεια? Περνάμε, το έχω ξαναπεί, κοντά στο σπίτι μου είναι αστυνομία. Κάθονται απ' έξω να πούμε για σκοπό, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Περνάνε πάνω κάτω χωρίς μηχανάκια. Κανείς δεν απλώς το χέρι να πει, έλα εδώ βρε, έλα εδώ, τι κάνεις και πώς περνάς.
0: Ναι.
1: Να η απάθεια. Όταν λοιπόν έχει το κρατικό όργανο που έχει τη δύναμη να επιβάλλει την τάξη και τον νόμο, δεν εφαρμόζει λοιπόν τα ισχύοντα και επιδεικνύει απάθεια, φυσικό το λόγο αυτό να μεταφέρεται, γιατί και ο κάθε πολίτης γουστάει την απάθεια η οποία του ταιριάζει, γιατί δεν τον αναγκάζει να είναι πειθαρχημένος, να μην κάνει παραβάσεις, να μην το ένα και το άλλο. Οπότε σου λέω, όταν ο μεγαλύτερος είναι απαθής, εγώ ο μικρότερος γιατί θα είμαι κόπανος να είμαι αυτοευπαθής? Όχι, ούτε ευπαθής θα είμαι ούτε απαθής. Και εγώ τα ρίξω τα παλιά μου τα παπούσια.
0: Ναι, όχι, κοίτα, μισό λεπτό. Εάν πάνε να πνιγούνε όλοι, θα πας και εσύ?
1: Όχι.
0: Συγγνώμη, όχι. Άρα, αν είναι οι άλλοι απαθείς και άνθρωποι που παραβαίνουν την τυπική ροή του νόμου, τι σημαίνει ότι θα πάει να κάνεις το ίδιο και εσύ? Δηλαδή, αν μια περίπτωση ανθρώπου πιει τον άμπαγκο και πάρει το αυτοκίνητό του να πάει βόλτα και φάει κανέναν, θα πάει να κάνεις το ίδιο?
1: Όχι.
0: Θα πάρεις ένα ταξί. Δεν σου λέει κανείς να μην πιεις. Πήγαινε πιες το Δούναβι. Αλλά πάρε ένα ταξί μετά.
1: Ναι, η λογική. Αν όμως εκείνος μάθω ότι δεν έχει τιμωρηθεί γιατί είναι του πίστο με φύση, και εγώ κάποια στιγμή...
0: Ναι, αλλά εσύ έχεις εμπιστοσύνη στις δικές σου αντανακλαστικές ικανότητες ότι δεν θα φας κανέναν λάχανο επειδή τη γλίτωσε ο άλλος?
1: Όχι, το βλακώδες μου το μυαλό, το οποίο βλέπει συνέχεια και κακά παραδείγματα, θα με σπρώξει και εμένα να μιμηθώ αυτό το πράγμα.
0: Ο άλλος οδηγεί χωρίς πινακίδες, οι άλλοι χωρίς πινακίδες και χωρίς δίπλωμα.
1: Και
0: μεθυσμένοι.
1: Λοιπόν, αυτή είναι για να είναι ισόβια ισόβια ή δεν είναι?
0: Εντάξει, και να, τέλος πάντων, θυμάμαι πάντοτε τα λόγια του Ιαβέρη που λέει τι έπρεπε να γίνεται με αυτούς οι οποίοι περνάνε τα κόκκινα, πίνουνε και οδηγούνε. Κατάλαβες? Και επίσης λέει, ας πούμε, ότι ρε άνθρωπε, έχεις παιδιά, έχεις οικογένεια, έχεις μάνα, πατέρα, φίλους. Πώς εκθέτεις τον εαυτό σου σε τέτοιο κίνδυνο? Δεν σε νοιάζει δηλαδή να αφήσεις ορφανά τα παιδιά σου?
1: Άρα είναι απαθής ως προς την προστασία των ειδικών του ανθρώπων.
0: Ναι, βεβαίως, δεν τον νοιάζει.
1: Άρα το βλέπεις ότι είναι αδιάφορος, δεν τον νοιάζει. Και πού αφήνει τώρα την τύχη της ζωής των δικών των ανθρώπων?
0: Τίποτε, στον αέρα, ναι, στον αέρα. Γιατί αν υποθέσουμε ότι μια οικογένεια ζει από το μισθό ενός ανθρώπου, αν αυτός ο άνθρωπος του κάρει και πες ότι δεν τρώει κάποιον άλλον, σκοτώνεται ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Ή αχρηστεύεται. Τι θα κάνουν οι άλλοι, τι θα τρώνε δηλαδή? Πώς θα πάνε σχολείο τα παιδιά του? Τι κατάσταση είναι αυτή? Όλοι αυτοί που περνάνε με τις πειραγμένες εξατμίσεις και κάνουν τόσο θόρυβο και σου σπάνε τα νεύρα, ξέρεις τι κατάρες παίρνουν από τον κόσμο που περνάει?
1: Όλοι έχουμε καταραστεί και έχουμε πει,
0: ναι, του κόσμου. Όλοι λένε, έχω ακούσει να λέει ο διπλανός μου, άντε ρε στούκαρε πάνω σε έναν τοίχο.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα είναι τρομερό, εγώ ανατρίχιασα εκείνη την ώρα.
1: Κοίταξε, η αγανάκτηση και το πείραγμα των νεύρων και της ηρεμίας και της ισχύας είναι τόσο ευνίδια και τόσο συνταρακτική που αναγκάζει τον καθένα μας να ξεπεράσει τα όρια της κοσμιότητος.
0: Ναι, μα...
1: και να πει ό,τι χειδαίο κατεβάζει.
0: Ναι, και δεν πρόκειται για χειδαίο, πρόκειται για κατάρες. Και λες ας πούμε δεν καταλαβαίνει. Ή εν πάση περιπτώσει τι, είναι μαγιά. Είναι μαγιά, ψηλώνεις δηλαδή άμα κάνεις θόρυβο με την εξάτμιση.
1: Μαγιά, φιγούρα, σε συνταράζω, σου σπαράζω τα νεύρα, να άρεσε, δεν σε λογαριάζω. Εγώ βλέπω δίπλα, περνάει απ' έξω από την αστυνομία να δεις τέτοια μαρσαρίσματα και λες δεν τον κερατά, δεν σηκώνει το πιστόλι ένας αστυνομικός να του ρίξει στο λάστιχο.
0: Ναι.
1: Ειδικά όταν περνάνε απ' έξω, εδώ γίνεται ωριμαγδός.
0: Μα γίνεται καλέ μου φίλε, εδώ πέρα μόνο να ακούσεις πως τρίζει. Όταν λέμε τρίζει, δεν το λέμε υπερβολικά, η λεωφόρο Συγκρού, όταν περνάνε οι μοτοσυκλέτες με 250 χιλιόμετρα.
1: Καλά, εκείνη μια, είναι μια λεμιτόμος εν ζωή και εν κινήσει διαρκώς.
0: Και τα αυτοκίνητα το ίδιο κάνουν.
1: Ναι, ό,τι τροχονομικό περνάει από εκεί, όλα είναι στον υπερθετικό βαθμό.
0: Όχι, οι ταξιτζίδες δεν κάνουν τέτοια πράγματα.
1: Ταξιτζίδες είναι επαγγελματίες.
0: Ναι, με αυτό σου λέω, δεν κάνει τέτοια πράγματα. Δεν έχει τύχει ποτέ να μπω σε ένα ταξί και να μου βρωμάει αλκοόλ ο οδηγός του ταξί. Ποτέ.
1: Είναι μαγαζί.
0: Μα ναι.
1: Στο μαγαζί σε υποχρεούσε να εμφανίζει τον καλύτερο σε αυτό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όχι μόνο με παραβάσεις.
0: Αλλά εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί είναι υπεράνω του νόμου όλοι αυτοί. Δεν το καταλαβαίνω. Αλήθεια σου λέω. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι θα τους μιμηθούμε και θα κάνουμε και εμείς τις αθλειότητες που κάνουν. Αλλά γιατί είναι πάνω από τον νόμο δηλαδή. Τι στο πηγάδι κατουρίσαμε όλοι οι υπόλοιποι.
1: Γιατί ρε Μάνο, βλέπουμε στην πρακτική να μην εφαρμόζονται οι νόμοι και οι νόμοι που ισχύουν είναι χάδι. Είναι χάδι. Όταν βλέπεις εσωρία, τώρα τελευταία πιάσανε με ένα κάρος πύρες και του μισού τους αφήσαν λέει με εγγύηση.
0: Ναι, ναι. Εδώ αφήσανε αυτόν που έβαλε τη βόμβα στο σπίτι στην Κρήτη που ξεκίνησε η Βεντέτα.
1: Και τον άφησε έξω.
0: Τον αφήσανε ελεύθερο. Μα δηλαδή, επειδή είναι, τι να πω, η εντοπιότητα τα κάνει όλα αυτά. Γιατί δεν τον πάνε να τον δικάσουν στη Θεσσαλονίκη.
1: Έλατε.
0: Γιατί πρέπει να τον δικάσουν στην Κρήτη.
1: Έλατε. Έλα ακριβώς.
0: Δεν είναι ο μόνος, αλλά λέω. Πιάνουν κάποιον ο οποίος έχει τσακίσει το ξύλο τη γυναίκα του, για παράδειγμα, την κακομοίρα, και λέει στην είδηση τον έχουν πιάσει άλλες 7 φορές να κάνει το ίδιο. Και γιατί δεν τον κρατάτε δηλαδή.
1: Πώς γίνεται
0: γιατί δεν τον κρατάτε.
1: Φορές να τον αφήνω ελεύθερο.
0: Εσύ πες μου που υπήρξες δικαστής.
1: Βλέπει. Γιατί τα όργανα που είναι που φορτισμένα.
0: Τα μπουζούκια δηλαδή. Τα όργανα είναι μπουζούκια.
1: Περάστε ελευθέρως και μη σας ενδιαφέρει τίποτα. Αυτά είναι που εξοργίζουν ειδικά. Και του λέει πάρε προσωρινά μέτρα, παρουσιάζει μια φορά το μήνα.
0: Τρεις φορές λέει το μήνα, σιγά μην πάει. Σιγά μην πάει. Δεν πρόκειται να πάει.
1: Όχι. Και να πάει με Μάνο δεν τον εμποδίζει να είναι κακοποιός, να κλέβει, να σκοτώνει, να βιάζει και να κάνει. Στα παλιά τα παπούσια. Σου λέει εγώ νομοτύπος, τρεις φορές το μήνα ορίστε κύριε εδώ ήρθε, εδώ είμαι. Δεν είμαι στη Χονολουλού, εντάφτα είμαι.
0: Ναι.
1: Είναι πολλά στραβά και πολλά είναι αδιόρθωτα. Και αυτά είναι που ερεθίζουν και επειδή εμείς έχουμε μια τάση οι Έλληνες, όταν δεν γίνεται κάτι να πηγαίνουμε κόντρα ακριβώς για να είμαστε εξαγριωμένοι από τη συμπεριφορά του κράτους, γι' αυτό και όλα είναι άναρχα, δεξιά και αριστερά.
0: Γιατί είναι, επίσης, ερώτημα, γιατί είναι τόσο χαλαροί οι νόμοι περί οπλοκατοχής στην Κρήτη. Για ποιο λόγο.
1: Έλατε.
0: Τι είναι η κριτική δηλαδή, που είναι και συμπατριώτες.
1: Εγώ αν έχω εδώ στην Καβάλα, αν έχω ένα πιστόλι και με καρφώσουνε, θα με βουτήξουνε, διότι παρανόμως το κατέχω.
0: Ναι.
1: Εκεί που έχουν όλοι, δεν νομίζω να έχουν όλοι άδειες οπλοκατοχής.
0: Σιγά μου ρε τα αίματα που έχουν άδειες οπλοκατοχής.
1: Πώς έχουν αυτοί 1 εκατομμύριο όπλα σε όλο
0: και
1: το νησί.
0: Λίγα λες, λίγα λες. 1 εκατομμύριο όπλα είναι λίγα.
1: Είναι πολύ λίγα. Τελευταία το είπανε κατεφανά.
0: Καλά μπορεί να το είπανε, αλλά όταν ακούω να λέει η πολιτεία νούμερα, τα τριπλασιάζω μέσα μου.
1: Και είναι τρέλα κυριολεκτικά. Πώς γίνεται να έχουν όλοι όπλα. Δεν νομίζω να έχουν άδεια. Δεν νομίζω. Και να έχουν άδεια, για ποιο λόγο να έχουν άδεια. Οποιοδήποτε, οποιαδήποτε δουλειά και κάνει. Όχι, αδερφέ, έτσι. Κράτο σε κράτη, Όταν βλέπουμε τέτοια λοιπόν εξόφθαλμα, κακά παραδείγματα, μην νομίζεις. Μιλάει λίγο και το ένστικτό μας της παρανομίας σαν Έλληνες. Το ρίχνουμε και εμείς έξω και λέμε, άσε διάλογο, παλιοκράτος. Δεν σε λογαριάζω, δεν σε υπολογίζω, γιατί εκείνος έτσι, γιατί άλλος έτσι. Γιατί αυτή η αναρχία των νόμων.
0: Να σου πω κάτι. Όταν πρωτογνωρίστηκα με την Αλεξάνδρα δεν φόραγα ζώνη. Δεν την είχα συνηθίσει τη ζώνη ακόμα. Μπήκε μία φορά μες στο αυτοκίνητο και μου λέει βάλε τη ζώνη σου. Λέω καλά, θα τσαλακωθεί το πουκάμι σου. Μου λέει τσαπρρρρρρ. Πώς κάνουνε στους τζομπάνιδες άμα τα πρόβλημα. Μου λέει βάλε τη ζώνη γιατί θα κατέβω. Λοιπόν τώρα δεν μου περνάει από το μυαλό να πάω ούτε 1 χιλιόμετρο χωρίς ζώνη.
1: Είδες ορμέμφι τα πηγαίνει εγώ.
0: Ναι το συνηθίζεις. Με το που κάθεσαι βάζεις τη ζώνη και τελείωσε η υπόθεση.
1: Πόσα χρόνια περάσαν όμως για να γίνει καθολική εφαρμογή.
0: Ναι μα παλιότερα
1: 50 δεν χρόνια περάσαν μάλλον.
0: Ναι καλά παλιότερα δεν υπήρχαν καν ζώνες στα αυτοκίνητα. Τέλος πάντων, εκείνο που μου κάνει και θα μου κάνει πάντοτε εντύπωση είναι που βγαίνει ο κάθε υπουργός που έχει μία συνάφεια με το θέμα, κάνει δηλώσεις και κανείς δεν ασχολείται με το θόρυβο πρώτα απ' όλα. Κοιμάται ο άλλος σε μια γειτονιά και περνάει γκαζωμένος ο μακάκας εκεί. Και ξυπνάει όλη τη γειτονιά το βλήμα.
1: Πάντως κοίταξε αυτή η ανομία.
0: Είναι θλιβερή η αγόρη μου αυτή.
1: Αυτή η ανομία. Η μη εφαρμογή των νόμων. Η ισχύ νόμων οι οποίοι έχουν ποινές χάδι. Ναι. Όλα αυτά σιγά σιγά δημιουργούν απάθεια, αδιαφορία. Και ο καθένας κάνει ό,τι του καπνίσει και ό,τι κάνει. Όταν βλέπει ότι ο άλλος φεύγει το... Τον έχουν συλλάβει 10 φορές και όλο είναι όλο έξω από τη φυλακή.
0: Ποιο 10, 15, 17.
1: Κάτι τρελά πράγματα. Κυρίως τρελά πράγματα. Ξέρεις γιατί είναι αυτά τα λεγόμενα τα πλημελήματα.
0: Ναι.
1: Οπότε οι νομοθεσίες όπως είναι αυτή, ας το δει του λέει, πήγαινε να πούμε και πάρει και σε μια φορά το μήνα να παρουσιάσει την αστυνομία.
0: Να σε κεράσουμε αγκουραμπιέ εκείνη.
1: Α, μπράβο.
0: Αμένα Χριστούγεννα.
1: Αυτό όλα αυτά δημιουργούν απάθεια. Και στιχτώδη άρνηση εφαρμογής οποιοδήποτε νόμου. Σου λέει γιατί γίνεται αυτό, γιατί γίνεται το άλλο και εγώ θα το κάνω αυτό αφού εμένα με θίγει αλλά δεν ισχύει και δεν εφαρμόζει. Και εγώ στα παλιά από τα παπούσια.
0: Άρα λοιπόν έχουμε φτάσει και σε κρίσιμο σημείο και η ανοχή και η απάθεια έχουν εισβάλει στην κοινωνία.
1: Πολύ.
0: Πώς νομίζεις ότι μπορούμε να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο, με ποιους τρόπους, με τους νόμους.
1: Με νόμους.
0: Και πρόστιμα. Πολύ...
1: Όλα τα κράτη της γης.
0: Πρόστιμα που να συλληγίζουν την πλάτη.
1: Όλα τα κράτη της γης που τα θεωρούμε συγκεκριμένα.
0: Πολιτισμένα.
1: Πολιτισμένα.
0: Ναι.
1: Έχουν αυστηρούς νόμους και μεγάλα πρόστιμα.
0: Ναι.
1: Ο φόβος φυλάει τα έρημα και ο άνθρωπος τι κάνει, συμβιβάζεται με αυτό που ισχύει και στο τέλος του γίνεται τρόπος ζωής γιατί είναι και πειθαρχημένος.
0: Τώρα εμείς έχουμε πιθανότητες να σώσουμε την κοινωνία ή είναι πλέον πολύ αργά. Να σωθεί η κοινωνία μας.
1: Αργά ποτέ δεν είναι νομίζω.
0: Δεν
1: γιατί...
0: είναι λες.
1: Όχι, καθόλου αργά, καθόλου αργά. Πάντα είναι δυνατόν. Αλλά εκείνο το κράτος όμως δεν έχει κανένα που να σκέπτεται. Πού ζουν ο διπλανός γείτονάς τους στην πολυκατοικία που μένουν και δεν είναι υπουργός αλλά είναι ένας απλός άνθρωπος. Δεν του κουεντιάζει κανένα μέρα μαζί του που του λέει, του κάνει κάποια παράπολα. Δεν τον ενοχλούν τα παράπολα που τα βλέπει να ακούγονται συνέχεια. Ή εκεί ισχύει, τι ισχύει, Τι να άσε αδερφέ τώρα και εσύ με το κοντό σου και με το μακρύ σου. Άσε να κάνουμε την πολιτική μας να πούμε μερικά ψέματα και να πούμε μερικά πράγματα που άντε να βρίσκετε εσύ την άκρη και να εκτιμήσετε αν είναι αλήθεια, αν είναι ψέματα για να εμείς είμαστε εντάξει όχι. Βλέπεις από το κράτος είναι αυτή η παράληψη. Από εκεί είναι η έλλειψη. Μεράκι κάποιος να αναγρέψει και να πει θα να κάνουμε όπως τώρα στην Κρήτη με τον οπλισμό. Και αυτά τα μέτρα που εξέγγυλαν και τα λοιπά δεν είναι τίποτα δεν είναι. Ποιος τολμάει να πάει στα σπίτια να αρχίσουν τώρα να κάνουν ψαχτήρι από τη μια άκρη μέχρι την άλλη και ό,τι όπλα να τα πάρουν.
0: Γιατί δεν καταλαβαίνω τι θα πει ποιος τολμάει. Η αστυνομία τολμάει. Ο εισαγγελέας έχει δικαίωμα να σου πει άνοιξε την πόρτα σου πάρει και να σου σηκώσει. Έχει το δικαίωμα. Να βγάλει, πώς λέγεται αυτό.
1: Το δικαίωμα υπάρχει, τα κότσια υπάρχουν.
0: Α, τα κότσια είναι το θέμα.
1: Εκεί είναι θείο. Τα κότσια όμως είναι εκείνα τα οποία λένε για κάτσε ρε φίλε, γιατί εγώ να βάλω το κεφάλι μου μπροστά όταν έχω άλλα παραδείγματα και δείγματα όπου όσοι ετόλμησαν τι έκαναν.
0: Γιατί όπως το λέω.
1: Κοπάνισαν το κεφάλι και γέμισε καρούμπαλα.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Οπότε τι γίνεται, απάθεια και τσιμέντο να γίνει. Έτσι, έξω, έχεις πάει 100 φορές έξω.
0: 100, όχι, έχω πάει πολλές φορές.
1: Βλέπουμε ότι υπάρχει αυστηρότητα.
0: Αν υπάρχει.
1: Και φτάνουν στο σημείο να κοροϊδεύουμε τους κουτόφραγκους τους Ευρωπαίους γιατί πειθαρχούν, γιατί ακούν.
0: Μα δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς, αγόρι μου, αυτό είναι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί τους μαθαίνει και η μάνα και ο πατέρας τους από την πρώτη στιγμή. Γιατί ξέρουν τι τους περιμένει αν δεν είναι εντάξει.
1: Ναι.
0: Πήγαινε να πετάξει μια γόπα σε μια πλατεία στη Γερμανία ή κάνε μια προσπέραση.
1: Του κόψε το πόδι.
0: Όχι, θα πάρει τηλέφωνο από τον πρώτο θάλαμο που θα βρει. Θα πάρει τηλέφωνο ο Γερμανός στην αστυνομία και θα πει με πέρασε πατώντας τη διπλή διαχωριστική.
1: Αυτό έχει ισονομία.
0: Ναι.
1: Σου λέει κοίταξε όλοι.
0: Ενώ εδώ που είμαστε κομπλεξικοί του αμφιλίου λέμε τι, θα γίνουμε ρουφιάνοι, ναι ρε ηλίθιε,
1: ναι.
0: Θα πρέπει να πεις αυτό που πρέπει να πεις.
1: Άλλη ηλικιότητα και εσύ κοίταξε, έχουμε αρρωστημένες ιδέες ρε γαμό.
0: Ναι.
1: Ειδικά αυτό με το ρουφιανιλίκι να πούμε μην ακούσουμε τέτοιο, ανατριχιάζουμε στο βάθος, το χαιρόμαστε, αλλά δεν τολμάμε γιατί ξέρουμε ότι ο διπλανός αν κάνουμε κάτι τέτοιο, ό,τι έχει να μασούρει και τι έχει να μας διασύρει στη γειτονιά. Οπότε κάνουμε την πάπια και κάνουμε το κορόιδο. Δύσκολοι είμαστε, δύσκολοι λαός με κυβερνήσεις οι οποίες χαϊδεύουν και δεν εφαρμόζουν ποτέ τους νόμους και δεν εφαρμόζουν σοβαρούς νόμους και σοβαρά πρόστιμα, έτσι μόνο θα μας συμμορφώσουν.
0: Έτσι πρόβλημα. Ευχαριστώ Βασίλη μου.
1: Να είσαι χαρά αδερφέ μου.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά.
0: Λοιπόν, εδώ η Όλγα Παπακυριακοπούλου μου στέλνει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. 7 τρόποι του βίου που οι στοικοί δίδαξαν πως δεν πρέπει να ανεχόμαστε και που ακόμη και σήμερα μέσα στο θόρυβο του κόσμου παραμένουν αληθινά σημάδια σοφίας και ελευθερίας. Η έλλειψη σεβασμού σε κάθε μορφή της, σαρκασμός, ηρωνία, προσβολή, μην την εξοραίζεις, μην την δικαιολογείς. Ο τρόπος που σε αντιμετωπίζουν οι άλλοι είναι αυτός που τους επιτρέπεις. Η σιωπή μπροστά στην ασέβεια είναι σαν να της δίνεις άδεια να ριζώσει. Η συναισθηματική χειραγώγηση. Όταν σε κάνουν να νιώθεις ενοχές, όταν παίζουν το θύμα ή διαστρεβλώνουν τα συναισθήματά σου, δεν είναι αγάπη, είναι επίθεση στην ψυχική σου γαλήνη. Η αδιάκοπη αρνητικότητα. Η δυστυχία ζητάει τη συντροφιά, αλλά εσύ δεν είσαι υποχρεωμένος να της ανοίξεις το σπίτι σου. Το μυαλό σου είναι ναός, όχι κάδος για το χάος των άλλων. Οι αφετημένες υποσχέσεις. Το λάθος είναι ανθρώπινο, μα η επανάληψη γίνεται μοτίβο. Μην πιστεύεις τις συγγνώμες, πίστεψε τις πράξεις. Η ακεραιότητα είναι το μέτρο της αξίας. Οι άνθρωποι που σου αφαιρούν ενέργεια. Η ενέργειά σου είναι ιερή. Μην τις παταλάς σε δράματα, κουτσομπολιά και θόρυβο. Διάλεξε συντροφιά που εμπνέει πειθαρχία, δημιουργία και φως. Η παραβίαση των ορίων σου. Όταν το όχι αγνοείται, δεν είναι επιμονή, είναι ασέβεια. Ο αυτοσεβασμός αρχίζει εκεί που τελειώνει η ανοχή. η παραμέληση του εαυτού σου. Η μεγαλύτερη προδοσία είναι να εγκαταλείπεις το σώμα, το νου και την ψυχή σου. Δεν μπορείς να ζήσεις πειθαρχημένα αν ξεχνάς τον άνθρωπο που χρειάζεται περισσότερο τη φροντίδα σου, δηλαδή εσένα τον ίδιο.

0: εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Όπως σας είπα και στην αρχή, από δικό μου λάθος, σας είπα ότι θα ήταν στην αρχή της εκπομπής η κυρία Νικολέτα Φιλιππάκη παρέα μας, όμως θα ήταν λίγο μετά τις 12.30 τώρα δηλαδή, που είναι σχεδόν 1:20. Λοιπόν, είναι στην άκρη της γραμμής και θα σας προσκαλέσει κάπου και θα κάνουμε και μια κουβέντα μαζί της. Κυρία Φιλιππάκη, Νικολέτα, γεια σου.
5: Καλησπέρα.
4: Καλώς την.
5: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
4: Αστειεύεσαι. Χαρά μας. Και δεν μου λες, κάνε την πρόσκληση πρώτα απ' όλα στους φίλους, πες τους που να έρθουν να σε δουν.
5: Θα είναι μεγάλη μου χαρά στις 28 Νοεμβρίου, την Παρασκευή που θα μας έρθει, να σας δω όλους στο Radio Stage. Είναι μουσική σκηνή καινούρια στον Κεραμικό. Θα είναι ένα super wow πρόγραμμα, θα γίνει πανικός. 10 η ώρα ξεκινάμε, οπότε σας περιμένω όλους. Είναι 12 ευρώ το εισιτήριο. Έχουν ξεκινήσει οι κρατήσεις στο full. Είμαστε πάνω από τα μισά, οπότε πρέπει να γίνει σύντομα γιατί πλησιάζει το sold out.
4: Ωραία, πολύ ωραία. Και μαζί σου θα είναι τρεις μουσικοί, ναι.
5: Ακριβώς.
4: Ωραία. Δεν μου λες, Νικολέτα, ποια ήταν η πρώτη σου επαφή με τη μουσική ως παιδί? Υπήρξε κάποιο τραγούδι ή κάποιος καλλιτέχνης που σε έδεσε με τη μουσική και το τραγούδι από μικρή?
5: Ναι. Βασικά τραγουδάω από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Είχα διάφορα ακούσματα και έφυγε την μουσική και είχα στον πατέρα μου γιατί είναι ιερέας, αλλά στην εφηβεία, επειδή είμαι παιδί των 90s, επηρεάστηκα από τη φωνή της Μαντός, γιατί ήμουν στο fan club. Και ήταν πολύ χαρακτηριστικό όλο αυτό το, ας το πούμε, σημαδιακό. Θυμάμαι ότι μου έδωσε, ας πούμε, ένα άλλο ερέθισμα, μια ιδέα στον εαυτό μου, ότι στο μυαλό μου ότι θέλω και εγώ να κάνω αυτό το πράγμα που κάνει η συγκεκριμένη τραγουδίστρια, ότι θέλω και εγώ να γίνω τραγουδίστρια. Μου άρεσε πάρα πολύ η φωνή της και επειδή τραγουδούσα από μικρή και όλοι έλεγαν ότι αυτό το πετσιρίκι θα γίνει τραγουδίστρια, γιατί με βγάζανε πάντα μπροστά. Οπότε μετά γύρω στα 12 το αποφάσισα, επηρεασμένη ως θαυμάστρια της Μαντός.
4: Είπες
5: που
4: ότι
5: τότε ήταν μεσουρανούς.
4: Είπες ότι τραγουδάς από τότε που θυμάσαι τον εαυτό σου.
5: Ναι.
4: Η επαγγελματική, ας πούμε, πορεία σου στο τραγούδι πώς ξεκίνησε?
5: Επαγγελματική πορεία στο τραγούδι ξεκίνησε μετά μόλις ήρθα στην Αθήνα, γιατί καταγόμα πτυχίο. Ξεκίνησε σχετικά τα πρώτα χρόνια που ήρθα εδώ για σπουδές. Οπότε δεν
4: σπουδές
5: είχα...
4: Σπουδές που είχαν να κάνουν με το τραγούδι?
5: Είχαν να κάνουν με το τραγούδι, ναι, σε αυτό θα αναφερόμουν τώρα. Είχα περάσει την οντισιόν για στο Εθνικό Δίο Αθηνών ως μαθήτρια της Άννας Διαμαντοπούλου. Είμαι πτυχιούχος πλέον στο σύγχρονο τραγούδι μέρα στο Παντσιφτή και στα νότερα θεωρητικά. Είχα τελειώσει και τις σπουδές ως τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, οπότε Έτσι έγινε και ξεκίνησα να τραγουδάω. Δηλαδή με το που ήρθα στην Αθήνα, μετά από 1,5 χρόνο, 2, ξεκίνησα σε μικρά μουσικά μουζοδοπολία.
4: Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση, ας πούμε, που αντιμετώπισες μέχρι τώρα στην πορεία σου, στην καριέρα σου και πώς την ξεπέρασες?
5: Είχα πολύ κακή συνεργασία με ένα μαγαζί και τότε δεν πίστευα στον εαυτό μου όπως τώρα, γιατί ήμουν και μικρή και είχα υποστεί και εγώ αυτό το bullying που γίνεται σε διάφορους χώρους. Να μου κλείνουν τα μικρόφωνα, αυτά γίνονται,
4: ναι,
5: δυστυχώς σε κάποια μαγαζιά και ανταγωνιστικές καταστάσεις, και ήθελα λίγο την πάυση μου τότε και μετά επανήλθα.
4: Α, απομακρύνθηκες δηλαδή?
5: Συνέχισα τη σεζόν στο μαγαζί, μετά τραγουδούσα σε ένα μαγαζί τύπου εστιατόριο. Και μετά από αυτό έκανα παύση. Ουσιαστικά δεν την είχα κάνει κατευθείαν, την έκανα μετά.
4: Αν μπορούσες να συνεργαστείς με μια Ελληνίδα ή μια διεθνή τραγουδίστρια των ονείρων σου, ποια θα ήταν αυτή και για ποιο λόγο, γιατί?
5: Τώρα θα πω ένα άπιαστο όνειρο που θα μείνει, όπως δείχνουν τα πράγματα, μόνο ως όνειρο, με την Μαρινέλα.
4: Ναι.
5: Ναι. Κατάφερα και πήγα και την άκουσα πρόπερση που ήταν στο Vox. Τώρα και με τη Χαρούλα την Αλεξίου θα ήθελα. Τώρα διεθνώς φήμησε. Θα πω κάτι πολύ κόντρα στα ακούσματα, μάλλον στη μουσική που με έχει μάθει ο κόσμος και με ακούει και με μαθαίνει.
4: Ναι.
5: Lady Gaga. Και μάλλον και στο πιο κοντά σε μένα, στην Αντέλ. Η φωνή της νομίζω ότι και η τεχνική της είναι κάτι άπιαστο. Γι' αυτό έχει πάρει και τόσο διεθνή βραβεία.
4: Αν δεν ήσουν τραγουδίστρια, Νικολέτα Φιλιππάκη, ποιο επάγγελμα πιστεύεις ότι θα σου τέριαζε?
5: Κάτι με φαγητό.
4: Α, σεφ δηλαδή.
5: Ναι. Δεν ξέρω αν θα ήμουν σεφ, γιατί γενικότερα είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει να λειτουργώ και ομαδικά, γιατί είναι και ομαδική δουλειά ο τραγουδιστής. Έχουμε μια μπάντα, είμαστε ομάδα πάνω στη σκηνή, δεν είμαι μόνη μου. Και χάρη στους μουσικούς βγαίνει όλο αυτό το ωραίο αποτέλεσμα. Σίγουρα κάτι με την κουζίνα, αλλά δεν ξέρω αν θα ήμουν εγώ αυτή που θα τα έφτιαχνα ή αν θα είχα κάτι δικό μου. Είναι μέσα στο μυαλό μου ότι θα ήθελα να είχα κάτι, όπως πολλοί τραγουδιστές επώνυμοι έχουν ανοίξει και κάποια καταστήματα fast food κλπ. Θα μου άρεσε να είχα κάτι στο πίσω, πολύ πίσω μέρος του μυαλού μου, γιατί αν ήθελα να έχω κάτι δικό μου, σίγουρα θα ήθελα να έχω ένα μαγαζί που θα τραγουδάω.
4: Κατάλαβα.
5: Αλλά κάτι με την κουζίνα θα ήταν, γιατί μου αρέσει πολύ η μαγειρική και το φαγητό γενικότερα.
4: Παρότι από ό,τι είδα στις φωτογραφίες είσαι αδύνατη.
5: Ναι.
4: Συνήθως όποιος αρέσει το φαγητό, το χάνουν κάποια στιγμή τον έλεγχο.
5: Έχω παχύνει βέβαια τώρα με τα διάφορα μετά τις καραντίνες, επειδή είχα και τη μητέρα μου. Βέβαια οι τελευταίες φορές που έχω βγει στη τηλεόραση φαίνεται δηλαδή πιο... Φαίνεται ότι αυτή η κοπέλα, εντάξει, αγαπάει την κουζίνα, αλλά στην πορεία που εμφανίζομαι και σε διάφορα ανατακτά χρονικά διαστήματα τώρα, νομίζω ότι έχω πάρει, ας πούμε, τη ρεβάνς και φαίνεται ότι θα φανεί στην πορεία ότι
4: την ελέγχει την κατάσταση. Ναι.
5: Ναι, την ελέγχει την κατάσταση, ναι.
4: Ποιο είναι το πιο αστείο ή απροσδόκητο περιστατικό που σου έχει συμβεί σε συναυλία?
5: Σε συναυλία δεν μου έχει τύχει κάτι περίεργο. Μου έχει τύχει σε μαγαζί.
4: Ναι.
5: Και συνήθως γίνονται διάφορα από... Εντάξει, τι να πρώτα θυμηθώ? Ότι μπορεί να πέσει κάτι πάνω μας και να λερωθούμε. να χορεύει ας πούμε ο κόσμος και να έχουμε εμείς, αυτό συνήθως μεζοδοπολία γινόταν, να έχουμε δίπλα ποτήρια με νερό και αυτά και να χορεύουν και από την ένταση, να πέσουν όλα κάτω, να σπάσουν, που εντάξει αυτό είναι επίφοβο για τα καλώδια και λοιπά με τα όργανα, αλλά εντάξει. Ναι.
4: Και ένα τελευταίο, ποια συμβουλή θα έδινε σε μια έφηβη κοπέλα που ονειρεύεται να γίνει τραγουδίστρια όπως εσύ?
5: Να πιστεύει στον εαυτό της και να παλεύει, να προσπαθεί γι' αυτό, να το να έχει τη λέξη ψάχνω, θέλει συνέπεια. Αυτό.
4: Και αντοχή μάλλον.
5: Αντοχή, ναι, βασικά όλα τα επαγγέλματα χρειάζονται αντοχή. Αν θέλει κάποιος να πετύχει σε κάτι και διευθυντή σε μια εταιρεία για να γίνεις, πρέπει να περάσει κάποια στάδια. Θέλει και αυτό συνέπεια, πειθαρχία, πάθος. Αυτά που χρειάζεται και ένας τραγουδιστής για να εξελιχθεί και να φτάσει να γίνει όνομα πρώτης γραμμής.
4: Νικολέτα Φιλιππάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε το «Μείναμε μόνοι» για αρχή και τώρα θα βάλουμε το «Συνέβη η ζωή».
5: Τέλεια.
4: Και η Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στη νέα μουσική σκηνή ράδιο στον Κεραμικό.
5: Ακριβώς, σημαίνει... δίπλα στο μετρό είναι.
4: Γιατί έρχεται με το μετρό κανείς, αυτό ήθελα να πω.
5: Είναι 100 μέτρα φυσικά, ναι.
4: Okay.
5: Έρχεται και φεύγει και με το μετρό, ναι.
4: Καλή δύναμη σου εύχομαι και καλή επιτυχία.
5: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό βράδυ.

0: Αγαπητέ κύριε Φάντονα, όλες αυτές οι μουσικές που ακούτε, τα χαλιά που λέμε, δηλαδή αυτό που παίζει κάτω από τις φωνές, είναι όλα μουσικές του Νίνο Ρότα, από ταινίες του Φελίνη τα περισσότερα, αλλά και όχι μόνο, αν και σε όλες τις ταινίες του Φελίνη σχεδόν ο Νίνο Ρότα έγραφε μουσική. Και νομίζω ότι σας έχω πει πώς γνωρίστηκαν ο Φελίνη με τον Νίνο Ρότα, αλλά επειδή είναι η κυρία Αθηνά Σκηνά στη γραμμή, θα μιλήσουμε πρώτα μαζί της και θα σας πω μετά. Γεια σου Αθηνά μου, καλώς την.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μάνο.
0: Καλώς την.
1: Καταρχήν, πριν ξεκινήσω να απαντήσω στο θέμα σου, θέλω να στείλω πολλούς χαιρετισμούς και την αγάπη μου στον κύριο Στέφανο Πασχάλη και σε όλη την οικογένεια, ελπίζοντας να συναντηθούμε σύντομα.
0: Μακάρι.
1: Πάμε τώρα στο θέμα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Κοίταξε Μάνο, η κοινωνία είναι πολύμορφη και πολυδύναμη αναγκαστικά. Δηλαδή δεν είναι διαπιστώνουμε κάτι, πατάμε ένα κουμπί και γίνεται εθνεγερσία, δηλαδή έτσι δεν είναι.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πολύμορφη και έχει διάφορες όψεις.
0: Mm-hmm.
1: Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι δεν είμαστε πια και τόσο χάλια. Ναι, συμφωνώ ότι πρέπει να γίνουν αυστηρότεροι οι νόμοι και κυρίως να τηρούνται οι νόμοι. Συμφωνώ. Απόλυτα, ναι. Υπάρχει ένα κόστος βέβαια πολιτικό και ο άλλος το αναλαμβάνει ή δεν το αναλαμβάνει. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί να γίνεις κράτος τιμωρός όταν ξέρεις και την ιδιοσυγκρασία αυτού του λαού. Εντάξει, έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του. Είμαστε ένας μεσογειακός λαός, απίθαρχος κατά βάση. Δεν έχουμε μάθει να σεβόμαστε τον άλλο άνθρωπο και δεν έχουμε μάθει να σεβόμαστε τους κανόνες και τους νόμους. Γιατί ξεκινήσαμε συν και πλην οι περισσότεροι στα πιο παλιά χρόνια από κοντζαμπάστιδες. Ο καθένας έκανε ό,τι του κατέβαινε και στην πρόσφατη νεότερη ιστορία μας η Μάνη, ας πούμε, έτσι, είχε κοντζαμπάστιδες και δεν θέλανε ποτέ να πληρώνουν φόρους στο κράτος, γιατί ήταν αυτή το κράτος. Μπορώ να σου πω πώς σκοτώθηκε ο Γολοκοτό, ο Καποδίστριας και όλα αυτά. Προσπάθησε να επιβάλλει, να διαμορφώσει κράτος. Και τελικώς δεν τα κατάφερε. Τα βύσιζαν και ξένες δυνάμεις που δεν θέλανε ποτέ να αυτονομηθούμε πλήρως και πάντα έπρεπε να είμαστε εξαρτώμενοι για να τους έχουμε ανάγκη και να μας εκμεταλλεύονται όλα αυτά μέσα. Ναι, το συμφωνώ απόλυτα. Αλλά σήμερα βεβαίως υπάρχει όχι ανομία, θα έλεγα, παρακοή. Δηλαδή, ας πούμε, δεν σεβόμαστε τους νόμους, αυτά είναι απειθαρχία. Πάντοτε έχουμε ένα σοβαρό ποσοστό απειθαρχία. Αυτό ξεκινάει από πολύ παλιά, βέβαια. Τώρα, έχουν γίνει πάρα πολλά επιτεύγματα. Δηλαδή, υπάρχει πρόοδος, υπάρχει εξέλιξη. Δεν μπορώ να τα σβήσω αυτά τα πράγματα. Έχουμε καταφέρει, είμαστε μικρός λαός, έτσι. Αλλά έχουμε καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Και από τους επιστήμονες που βγαίνουν στο εξωτερικό. Και από τις συνθήκες μέσα στις οποίες ζούμε εδώ, τέλος πάντων. Δεν είναι όλα μαύρα. Μπορεί να μην είναι όλα άσπρα. Αλλά δεν είναι και του πεταματού. Εντάξει. Πέρα από τον σεβασμό, θέλει, ας πούμε, καταρχήν, ας πούμε, να είμαστε πειθαρχημένοι, καταρχήν να έχουμε αξίες ζωής. Ένας άνθρωπος πρέπει να θέτει εντός του αξίες ζωής. Σε τι πιστεύει, σε τι πρέπει να υπακούει, σε τι πρέπει να ακολουθεί.
0: Πρέπει να το διδαχτεί αυτό.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Δεν πάει το μάθει μόνος του.
1: Άκου να δεις Μανώ, εντάξει, τα ρίχνω όλα στους δασκάλους.
0: Δε, όχι, δεν λέω για τους δασκάλους.
1: Εντάξει, ναι. Άμα βλέπει
0: τον πατέρα του
1: να
0: βρίζει τους άλλους οδηγούς,
1: συμφωνώ,
0: κάνει το ίδιο μετά.
1: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις, ο Θεούλης μας έχει δώσει ένα μυαλό.
0: Ο Θεούλης μπορεί να μας δέχει, αλλά μερικοί κρατάγανε ομπρέλα όταν έβρεχε μυαλά.
1: Ναι. Κοίτα, ας πούμε, δεν μας είπε και εγώ ότι δεν το διδαχτήκαμε, άρα θα γίνουμε. Πρέπει να οριμάσουμε κάποτε και μέσα σε αυτή την ορίμανση εξυπακούεται ότι θα έχουμε παρατηρητικότητα, θα αναπτύξουμε κριτική διάσταση. Δηλαδή πώς, ας πούμε, θα πρέπει να κρίνει ο άλλος. Αυτό είναι κακό, αυτό είναι καλό. θα πρέπει να βλέπουμε και το παραπέρα βήμα, όχι μόνο να είμαστε κοντόφθαλμοι και να κοιτάμε μόνο μέχρι το πεζοδρόμιό μας και τι μας ενδιαφέρει, τι κάνει ο άλλος απέναντι. Είμαστε μέλη μιας κοινωνίας και πρέπει να έχουμε, να είμαστε αφυπνισμένοι και σε εγρήγορση, συνειδησιακή εγρήγορση. Αυτό μας λείπει. Και δεν το πολύ, όταν λες τον άλλο είμαστε χάλια όλα, μπαίνει μέσα και σου λέει αφού δεν τα κάνουν όλοι γιατί να τα κάνω εγώ. Δηλαδή και τον παραστήρει κανείς. Όχι, δεν μπορούμε να παραδεχθούμε ότι είμαστε χάλια, διότι παραστήρονται οι άνθρωποι που δεν είναι και πολύ ψαγμένοι. Ας το πάρουμε και έτσι. Δεν τους βοηθάει κανείς με αυτόν τον τρόπο. Λες ότι πρέπει, βεβαίως είμαστε και πρέπει να ακολουθήσει. Δηλαδή ζεις αυτή την πολιτεία και πρέπει να είσαι υπεύθυνος. Γιατί και η ελευθερία, το είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή σου, το κύριο γνώρισμά της είναι ότι πρέπει να έχει συνέστηση ευθύνης. Το μεγάλο βάρος της ελευθερίας είναι ότι πρέπει να έχει συνέστηση ευθύνης. Και έτσι είσαι ελεύθερος, μέσω της ευθύνης που αναλαμβάνεις. Αλλιώς τι ελευθερία έχεις? Αλλιώς είναι ζούγκλα. Δεν είναι ελευθερία, είναι ζούγκλα.
0: Ασυδοσία.
1: Ασυδοσία, βέβαια. Λοιπόν, θα πρέπει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο να πειθαρχούμε σε αρχές που έχουμε θέσει τον εαυτό μας και κυρίως στη συμβίωσή μας με τους άλλους ανθρώπους, σαν πολίτες. Δεν ζούμε σε ζούγκλα, δεν ζούμε σε αχαρτογράφητα νερά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ούτε είμαστε ό,τι θέλει ο ένας και ό,τι θέλει ο άλλος. Τα βλέπουμε. Αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι επειδή τα βλέπουμε και δεν τρέχει πίσω από κάθε μοτοσυκλετιστή να τρέχει, ας πούμε, το 100, επειδή δεν μπορούμε να το δούμε αυτό το πράγμα και δεν μπορούμε να το δούμε, είναι δύνατο δηλαδή. Δεν μπορεί η μισή Ελλάδα να τρέχει και να φυλάει.
0: Όχι, όχι, αλλά ξέρεις κάτι, Αθηνά.
1: Ναι.
0: Εάν τρέξει πίσω από 10, όχι από όλους, και τους βάλει πρόστιμο που να τους λυγίσει τα γόνατα.
1: Εντάξει,
0: και το μάθει, και το μάθει μέσα από τις ειδήσεις οι υπόλοιποι.
1: Βέβαια,
0: θα το μάθουν,
1: ναι.
0: Θα συνετιστούν, θα σου πούν, θα έχω και εγώ τα ίδια.
1: Σαφώς.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει, δεν είναι μόνο το καλό, είναι και η δικαστική εξουσία που θα πρέπει λιγάκι να σκληρύνει. Δηλαδή σου λέει ο δικηγόρος του άλλου, μην τον ακούς, δηλαδή μην βάζεις ότι ναι, έχει πρώτερο έντιμο βίο.
0: Ναι, ωραίο, τι θα πει αυτό.
1: Αυτό λέω και εγώ, το ίδιο λέμε τώρα.
0: Και, ναι, αυτό λέω.
1: Το ίδιο λέμε. Πρώτερο έντιμο βίο. Δηλαδή, ναι, σεβόμαστε ότι έχει πρώτερο έντιμο βίο, αλλά τώρα την πάτησε. Και τώρα θα καθίσει να εκτίσει την ποινή του. Δηλαδή, κάπως θα πρέπει να σοβαρευτούμε. Αυτό είναι. Να σοβαρευτούμε απέναντι σε αυτά που ήδη θέτουμε ως αρχές και αποφασίζουμε να τα τηρήσουμε.
0: Περίμενε λίγο. Να, περίμενε.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ότι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
4: Και για τα υπεραστικά.
3: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
4: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
1: Αφού την ξέρεις.
4: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
1: Υπομονή.
4: Υπομονή, κάνουμε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
3: Συγγνώμη, να μην σ' ακούω.
5: Ναι, όχι, εγώ, λίμωνος, ευχαριστώ. Και κάτι άλλο ακόμη, θα πρέπει να, να εστιάζουμε στο να αποκτούμε ποιότητα ζωής. Mm. Ποιότητα της βιωτής, της καθημερινότητάς μας. Δηλαδή να επιδιώκουμε και εμείς με τη συμπεριφορά μας, αλλά και να επιλέγουμε ανθρώπους που πραγματικά σέβονται και υποστηρίζουν μια ποιότητα ζωής. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ενδιαφέροντα, πρέπει ας πούμε να κοιτάμε τη συμπεριφορά μας, τον γειτονά μας, την αλληλεγγύη, βασικές αρχές και όλα αυτά τα πράγματα, να έχουμε εντιμότητα, ειλικρίνεια, χωρίς να χάνουμε τον αυθορμητισμό μας, να είναι υποέλεγχο αυτός ο αυθορμητισμός πια. Εντάξει, γιατί όλη η ζωή είναι, παίζουμε ρόλους. Και παίζουμε ρόλους ανάλογα με αυτό που ζούμε, με αυτόν που συνομιλούμε. Έτσι είναι. Ναι. Δηλαδή είναι ένα πολύ μεγάλο θέατρο με καλή πίστη, το λέω αυτό. Όχι είμαστε ψεύτες, αλλά θα πρέπει να υιοθετούμε τις διάφορες εκδοχές και δυνατότητες του εαυτού μας και να ανταποκρινόμαστε στις περιστάσεις. Αλλά πάντοτε στοχεύοντας την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας και της καθημερινότητάς μας. Και να μην ξεχνάμε ότι να έχουμε ενδιαφέροντα. Βεβαίως δεν μας τα μαθαίνουν όλα. Κάνανε λάθος οι γονείς μας, συμφωνώ. Ας τους συγχωρήσουμε. Κάνανε λάθος οι δάσκαλοι μας, ας τους συγχωρήσουμε. Αυτοί που έκαναν λάθη, έτσι, εντάξει. Και αναγνωρίζουμε. Δεν πρέπει να τα ρίχνουμε όλα εκεί και να λέμε αυτή τη στιγμή δεν. Ωραία. Είμαστε λοιπόν ωρίμοι πια και θα πρέπει να ανασκουμποθούμε και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να στρώσουμε τα πράγματα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και να κοιτάξουμε και στη δικαστική εξουσία, βεβαίως να τηρεί τους νόμους αυτούς δηλαδή και να μην έχει, μπορώ να σου πω, να μην είναι, εντάξει χρειάζεται συμπόνια, ανθρωπιά, όλα αυτά είναι μέσα. Αλλά σε ένα μέτρο, ούτε είπαμε να γίνει το κράτος, όλα αυτά είναι μέσα, αλλά σε ένα μέτρο.

0: πολιτική βούληση, εμείς δεν είμαστε πολιτικοί.
1: Όχι, μα εμείς δεν είμαστε, ναι, αλλά...
0: Ναι, εντάξει. Θέλει πολιτική βούληση αναμφισβήτητα. Αλλά το θέμα είναι πώς θα την ορίσεις και πώς θα την εφαρμόσεις αυτή την πολιτική βούληση. Γιατί μετά θα έχεις ανάγκη αυτό το λαουτζίκο. Αυτός ο λαουτζίκος θα τρέξει στα δύσκολα. Έτσι, πρέπει να του διατηρείς υψηλό φρόνημα, όραμα. Έχει φθαρεί τόσο πολύ αυτή η λέξη, μάνα μου, το όραμα, που ντρέπομαι και να τη χρησιμοποιήσω. Mm. Πρέπει να του διατηρείς αυτό το υψηλό φρόνημα. Γιατί όταν τον χρειαστείς, θα πρέπει πρώτος να βάλει το στήθος του μπροστά. Ο λαουτζίκος θα το βάλει. Κατάλαβες. Μας χρειάζεται ο λαός μας, τον αγαπάμε, έχει τραβήξει πάρα πολλά, έχουμε κατορθώσει πάρα πολλά πράγματα και μπράβο μας, αλλά μέχρι ένα σημείο δηλαδή. Δεν μπορεί ο κάθε φούφουτος, ας πούμε, να βγαίνει και να κάνει ό,τι θέλει. Επομένως υπάρχουν και δύο μέτρα και δύο σταθμά, λέω.
1: Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστώ, Αθηνά μου.
0: Και εγώ. Σας εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

90,1. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι 1:10, είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και είναι ο κύριος Νίκος που είναι βετεράνος πραγματογνώμονας ατυχημάτων και μου έστειλε ένα μήνυμα νωρίτερα και του απάντησα ότι θα ήταν μεγάλη μας τιμή να τον ακούσουμε στην εκπομπή και να πούμε μαζί του μερικά πράγματα αφού έχει τόσο πολύ μεγάλη εμπειρία. Κύριε Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μάλλον θα ήθελα να μιλάμε στον Ενικό.
0: Στον Ενικό, Νίκο μου.
1: Είμαστε κοντά στην ηλικία, είμαι λίγο πιο μεγάλος εγώ.
0: Εντάξει.
1: Σε γνωρίζω λόγω του ότι σε παρακολουθώ χρόνια.
0: Να είσαι καλά.
1: Και σου δίνω συγχαρητήρια για το θυμό που βγάζεις. Και προσπαθείς να δώσεις μια λύση στα ατροχαία ατυχήματα και γενικότερα. Εγώ νιώθω απελπισία.
0: Νικόλα, γιατί οι άνθρωποι δεν τηρούν τους νόμους? Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες? Κοινωνικοί, οικονομικοί, ψυχολογικοί?
1: Δεν φταίνει οι πολίτες, δεν φταίει κανένας. Ένας είναι. Η αιτία είναι μία. Δημόσια διοίκηση. Πριν 15 χρόνια είχα μεταβεί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.
0: Ναι.
1: Με τον κύριο Πρηγοράκο πρόεδρο, μαζί με τον κύριο Νόνα τον ιατροδικαστή, και τους είπα δεν θα μιλάμε γενικότερα, θα μεταφερθούν δομημένα συστήματα των πετυχημένων χρόνων χωρών της Δύσης στην οδική ασφάλεια. Αυτό που εισέπραξα ήταν ότι στο κουφό την πόρτα όσο θέλεις πρώτα. Έχω πάει σε πολλές υπερίδες, στην αστυνομία, γενικότερα, επί 20-25 χρόνια, είμαι 40 χρόνια στον χώρο. Νιώθω απελπισία. Διότι και ο καινούριος ΚΟΚ είναι αυστηρός. Ναι, χρειάζεται και αυστηρότητα. Όχι μόνο αυστηρότητα. Οι περισσότεροι, για να μην πω όλοι οι πολίτες, δεν γνωρίζουν τις επιπτώσεις των τροχαίων ατυχημάτων. Έχουν άγνοια.
0: Μα έχουν άγνοια, δεν βλέπουν κόσμο στα καροτσάκια.
1: Άλλο να το βλέπεις και άλλο να το ζεις.
0: Εντάξει τότε.
1: Η απώλεια την καταλαβαίνουν μετά από τον πρώτο χρόνο. Η αναπηρία, στην αρχή νομίζουν ότι δεν είναι τίποτα.
0: Ότι θα μεσολαβήσει ο Άγιος Νεκτάριος δηλαδή.
1: Διαλύονται οικογένειες, έχουν αυτοκτονήσει πάρα πολύ εντολής μου. Είναι μια τραγωδία. Δεν γνωρίζει ο κόσμος τις επιπτώσεις. Το βασικότερο που πρέπει να καθιερωθεί είναι η καθιέρωση κοινοφελούς εργασίας. Στις σοβαρές τροχαίες παραβάσεις, κατάσχεση του οχήματος, ποινή οικονομική μέχρι εξαντλήσεως, και αυτά τα χρήματα να πηγαίνουν στα θύματα.
0: Βεβαίως. Θυμάστε τότε που αποπειράθηκαν να κάνουν κατασχέσεις οχημάτων και τα επέστρεφαν τα δικαστήρια? Εγώ το θυμάμαι, γιατί το έκανα ρεπορτάζ τότε.
1: Εάν βρεις χρόνο, μάνα μου, και διαβάσεις το μήνυμά μου, δεν ξέρω αν το έχεις προλάβει.
0: Δεν προλαβα, όχι.
1: Εάν το προλάβεις, μιλάμε την ίδια γλώσσα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε ακριβώς την ίδια γλώσσα. Δεν μπορεί η τροχαία να λύσει το πρόβλημα. Έχει συνδυασμό πραγμάτων για να γίνει εμπέδωση της οδικής ασφάλειας των πολιτών.
0: Άρα και αλλαγή νοοτροπίας, όπως λέτε.
1: Η νοοτροπία και να δημιουργηθεί περάσανε 5-7 δεκαετίες. Δεν αλλάζει σε 6 μήνες. Αντιλαμβάνεσαι, μάνα μου, ότι γράφω κάποια πράγματα τα οποία είναι συγκεκριμένα. Θα σε καλύψω και θέλω να ξαναμιλήσουμε.
0: Και εγώ το θέλω, ναι.
1: Η δημόσια διοίκηση. Έχουμε 5 συναρμόδια υπουργεία. Τους δήμους και τις περιφέρειες. Πολυνομία, και αν θα πούμε ποιος φταίει και γιατί φταίει, αρχίζουν οι διενέξεις. Μία αποζημίωση η οποία τελείωσε σε μία μητέρα που χάσει το παιδί της, είχε 27 αναβολές δημόσια διοίκηση, 12 χρόνια. Αντιλαμβάνεσαι τι ζει ο κόσμος. Υπάρχει άγνοια.
0: Υπάρχει.
1: Γι' αυτό εγώ δεν βρίζω, δεν μιλάω άσχημα. Υπάρχει τελείως άγνοια και τη γνώση την έχουν μόνο όσοι έχουν χάσει ανθρώπους και όσοι είναι ανάπηροι, οι οποίοι τραβάνε το Γολγοθά τους.
0: Να σας ρωτήσω, Νικόλα, κάτι.
1: Ναι.
0: Ειλικρινά στο λέω, στα 100 μηχανάκια 20 φοράνε κράνος. Περνάνε δίπλα από τα μπλόκα και δεν τους σταματάει η αστυνομία.
1: Γιατί η αστυνομία έχει κουραστεί, δεν μπορεί να κάνει κάτι.
0: Έχει κουραστεί να πάρει βιταμίνες άμα έχει κουραστεί.
1: Δεν θα τα βάλουμε με την αστυνομία γιατί τραβάνε άλλο. Δεν είμαι υπέρ τους, αλλά ούτε και κατά τους.
0: Όλοι αυτοί με τα πατίνια.
1: Μάνο, επειδή επικοινωνιακά είσαι πολύ μπροστά, εγώ δεν είμαι επικοινωνιακά στο ραδιόφωνο και γενικότερα. Η δημόσια διοίκηση και η ευθύνη ξεκινάει το κεφάλι. Όπου ξεκινάει το ψάρι, όπου βρωμάει.
0: Από το κεφάλι και από τις κάλτσες.
1: Πριν 3 χρόνια έδωσα το γραφείο μου, έχω ένα γραφείο στη Μητροπόλεω, στο Σύνταγμα, σε μία βουλευτή, η οποία είχε χάσει τον αδερφό της. Ζήτησα το μόνο που θέλω να με βοηθήσει για την οδική ασφάλεια. Έκανε τη δουλειά της και με κατέληψε.
0: Ναι.
1: Το κυβερνώντος κόμματος, έτσι.
0: Κατάλαβα.
1: Σου λέει κάτι αυτό?
0: Πάρα πολλά.
1: Άρα, τι να γινόμαστε γραφικοί τώρα και μαϊντανοί.
0: Τελικά, Νίκο μου, είναι αποτελεσματικό μέσο η αυστηρότερη τιμωρία?
1: Όχι μόνο. Γιατί η αυστηρή τιμωρία δημιουργεί την παραβατικότητα και επίσης όπως γράφω θα δεις ότι οι φυλακές είναι ήδη γεμάτες.
0: Ναι.
1: Άρα τι θα κάνουμε?
0: Θα έρθει ο Παρασκευόπουλος να τους ξαναβγάλει όλους έξω.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Αλλά δεν θα βγάλει τους παραβάτες, θα βγάλει αυτούς που είχαν σκοτώσει 10 άτομα.
1: Είναι πολλά που φταίνε. Είναι πάρα πολλά. Γι' αυτό λέω, με τίτλους ειδήσω, δημόσια διοίκηση και μόνο.
0: Που σημαίνει προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου, όπως λες.
1: Υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι μπορούν να προσαρμόσουν τα προγράμματα στην αποδοχή. Όταν υπηρετούσα στις καταδρομές στην Κύπρο, ο γιατρός μας ήταν ψυχίατρος. 2,5 χρόνια υπηρέτησε. Ο πατέρας μου, στρατιωτικός, και όταν τον πατέρα μου πάω κάπου, μου λέει σε παρακαλώ, θα πας εκεί που προστάζει η πατρίδα. Αυτά υπάρχουν σήμερα.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Γι' αυτό έχω προτάσεις, θα το διαβάσεις, θα λάβεις γνώση.
0: Δεν θέλω
1: να λέμε πράγματα τα οποία επαναλαμβάνονται.
0: Σύμφωνοι. Να σου πω μόνο ένα πράγμα. Έχω μιλήσει αρκετές φορές με τον Ιαβέρη.
1: Τον έχω γνωρίσει και προσωπικά. Είναι ένας φιλότιμος και εργάτης, μάλιστα πριν από το 8 κάναμε μια ημερίδα πάνω στην Κυφσιά.
0: Ναι.
1: Έχω την καλύτερη εικόνα για αυτόν τον άνθρωπο.
0: Ο Τάσος Μαρκουίζος, όπως είναι το όνομά του, έχει πει το εξής σε μένα, το έχω και μάλιστα το έχω και μαζί μου κιόλας. Περνάς με κόκκινο, σε κατεβάζουν από το αμάξι, σου βάζουν χειροπέδες, σε πάνε στον εισαγγελέα ότι βγήκες να καθαρίσεις κόσμο και σε δικάζει ο δικαστής με βάση του ανθρώπου που βγήκε να εγκληματίσει από πρόθεση. Λοιπόν, και γίνεται κατάσχεση του οχήματος. Αυτό δεν είναι αρκετό? Δεν θα έπρεπε να γίνεται? Η κάμερα του Ευαγγελάτου να παίρνει εκείνη την ώρα να μας το δείξει το μεσημέρι, το Μέγκα.
1: Η άποψή μου ότι κάθε ατύχημα, κάθε παράβαση έχει μία γενοσιουργός αιτία. αν δεν κάνουμε να κάνουμε πρόσβαση στο γιατί έγινε, δεν μπορούμε να πάμε.
0: Όποιος περνάει με κόκκινο θέλει ερμηνεία.
1: Όταν περνάει με κόκκινο κάποιος, ναι, ο οποίος ζητάει συγγνώμη γιατί το μυαλό ήταν αλλού ή οτιδήποτε, να το δούμε, αλλά οπωσδήποτε 6 μήνες να προσφέρει κοινοφελή εργασία.
0: Ναι, και μάλιστα στο ΚΑΤ να αλλάζει τις πάπιες.
1: Όχι μόνο στο ΚΑΤ, ναι, στα κέντρα αποκατάστασης γενικότερα.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Και να έρθει σε επαφή με τα τραγικά θύματα των ατυχημάτων.
0: Ένας φίλος μου έπεσε από τη μηχανή πριν από χρόνια και επειδή φόραγε κράνος, χτύπησε στο ρήθρο του πεζοδρομίου το κράνος, διεράγει, έσπασε, άνοιξε, αλλά το κεφάλι του δεν έπαθε τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή δεν χρειάστηκε, πήγε στο νοσοκομείο μπας και του συμβαίνει κάτι και τελικά δεν είχε πάθει τίποτα. Ούτε καν διάστηση.
1: Μανώ, αυτή η πολύ διαφημιζόμενοι, φοράτε ζώνη, φοράτε κράνος κλπ. Εγώ δεν συμφωνώ. Αυτά είναι συστήματα που μειώνουν τους τραυματισμούς. Δεν είναι για την πρόληψη. Η μείωση του τραυματισμού δεν είναι η εμπέδωση της οδικής ασφάλειας των πολιτών. Ένα ζευγάρι που φορούσαν κράνος, κοπέλα, σε ένα απότομο φρενάρισμα στον αυχένα του οδηγού τον άφησε ένα άπειρο τετραπληγικό, το κράνος. Δηλαδή είναι απαραίτητο να φοράμε κράνος, απαραίτητο είναι να έχουμε τη ζώνη, αλλά απαραίτητο να σεβόμαστε και τον άλλον, να έχουμε παιδεία και να λέμε ζητάω συγγνώμη, όχι να βγαίνουμε και να τσακωνόμαστε και να έχουμε απρεπή συμπεριφορά. Και όπως πολύ εύστοχα είπες, ο ταξιτής έκανε αυτό που έκανε.
0: Έβλεπε ποδόσφαιρο.
1: Εγώ που μόλις μπαίνω στο ταξί αμέσως βλέπω τα μορτσέρ. Λέω πότε θα το κάνει σερβις. Δεν με ενδιαφέρει, μου λέει. Εγώ το αεροκάμα το να βγάλω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και πολλά άλλα. Δεν είμαι κατά των ταξιτζίδων, αλλά και αυτοί είναι σε ένα μετερίζει. Δίνουν τη μάχη τους. Όλοι. Από κάποια πλευρά έχουν δίκιο. Είναι πολύ διάστατο για να εμπεδωθεί μια εσωτερική πειθαρχία και θέλει μετάλλαξη. Και αυτά τα θέλουν, τα ξέρουν οι καθηγητές οι ψυχίατροι, τα ξέρουν οι ειδικοί επιστήμονες που έχουν σπουδάσει πάνω σε. Και φυσικά τα βιώματα. Έχεις δει σε κανένα σχολείο να πάει ένας ανάπηρος με το καροτσάκι να μιλήσει για τα βιώματά του?
0: Έλατε. Ωραίο θα ήταν αυτό, πρώτη φορά το ακούω. Ωραίο, καταπληκτική ιδέα.
1: Έχω κουραστεί να βλέπω μανές να κλαίνε.
0: Ναι.
1: Να με κοιτάνε με απελπισία. Και όταν πηγαίνω ο μιλητής για ημερίδες πρόληψης, γελάνε και κοιτάνε αλλού, τέλος πάντων. Γιατί, μακάρι όλοι να μην μ' ακούνε και να σταματήσουν τα ατυχήματα. Να αλλάξω κι εγώ δουλειά.
0: Νίκο μου, κρατάω το τηλεφωνικό αριθμό και θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο.
0: Χάρηκα
1: χρόνος.
0: Πολύ που μίλησα μαζί.
1: Και εγώ χάρηκα που τα είπαμε από κοντά.
0: Να είσαι καλά, τα σέβη μου. Γεια χαρά. Yeah.

0: μας στα παραπολιτικά.
1: Βρε να μην μπορεί να βρει άνθρωπος ησυχία. Αφήστε με να ξεκουράσω το κορμάκι μου.
0: Κάθε βράδυ στις 12.
1: Τι να σου πω, το μόνο που θα σου πω είναι να νιστάζεις όλη σου τη ζωή και να μην βρίσκεις πουθενά κρεβάτι να κοιμηθείς.
0: 2-11-10-80-8-8-0. Για πρώτη φορά επικοινωνεί ο κύριος που είναι στη γραμμή. Ονομάζεται Πολύδωρος και καλεί από τον Καρέα. Γεια σας κύριε Πολύδωρε.
2: Γεια σας κύριε Μάνο.
0: Καλώς τον.
2: Μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό.
0: Στον ελληνικό εννοείται, επιβάλλεται.
2: Επιβάλλεται, ωραία, ωραία. Λοιπόν, ξέρετε τι είναι, νομίζω είναι θέμα το, η νοοτροπία. Δηλαδή το πώς βλέπουμε τα πράγματα. Οι άνθρωποι γενικά.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι τόσο βαθιά μέσα μας που δεν το καταλαβαίνουμε. Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας για πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε έτσι, για να ξέρουμε ας πούμε ότι κάτι πάει στραβά, σημαίνει ότι ξέρουμε και ποιο είναι το σωστό. Έτσι.
0: Α, ναι, βέβαια.
2: Ακριβώς. Αλλά
0: διαφορούμε.
2: Ναι, Παρασκευή, Σάββατο βράδυ, ας πούμε, social media, τηλεόραση είναι διαφημίσεις ποτά, όμορφες γυναίκες, όμορφοι άντρες που περνάνε φανταστικά με τα ποτά και τα αμάξια. Η ίδια διαφήμιση, η επόμενη είναι με αμάξι. Και τη Δευτέρα κλαίμε γιατί σκοτωθήκανε στην παραλιακή, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
0: Εν τω μεταξύ, δεν μας έχει μάθει το κράτος ότι θα μου πεις, η κυρία Σχοινά πριν είπε, δεν μπορούμε να τα φορτώνουμε όλα στο κράτος. Εννοώ δια της παιδείας, ότι υπάρχει και μια θετική διάσταση στην ανοχή, γιατί σημαίνει σεβασμός της διαφορετικότητας.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι,
2: ακριβώς.
0: Αλλά υπάρχει και η απάθεια που είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος και αντίδρασης.
2: Ναι, γιατί ίσως νομίζουμε ότι είναι πια τόσο δυνατό αυτό το που υπάρχει γύρω μας που δεν αλλάζει με τίποτα, ενώ δεν είναι έτσι.
0: Όχι, δεν είναι.
2: Μόνο τον εαυτό μας χρειάζεται να αλλάξουμε. Δεν θα παλέψουμε να αλλάξουμε τα πάντα. Αν αλλάξουμε μόνο τον εαυτό μας, αλλάζουν τα πάντα. Λέει το υποκείμενο αλλάζει το αντικείμενο και όχι ανάποδα.
0: Ακριβώς. Σωστό, σωστό.
2: Ναι, βέβαια. Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή τώρα τελευταία, παράδειγμα, στην Κρήτη με τα όπλα και αυτά.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δηλαδή η τιμή είναι τιμή τα όπλα στην Κρήτη, είναι τιμή. Ναι, τιμή αλλά κάθε να πούμε, όποτε μας βολεύει. Δηλαδή από τη μία είναι τιμή, από την άλλη κρυβόμαστε στα βουνά και δεν ήμουν εγώ. Άμα η τιμή έχει κάποιους ειδικούς κανόνες που τους ακολουθείς, ας πούμε. Δηλαδή,
0: βέβαια.
2: Όποτε σε συμφέρει, ας πούμε.
0: Ναι, βέβαια.
2: Δεν πάει έτσι.
0: Και πρώτα απ' όλα, αυτόν τον τύπο που έβαλε τη βόμβα και τα ξεκίνησε όλα αυτά, τον άφησε ο εισαγγελέας και έφυγε.
2: Ναι,
0: να πηγαίνει, λέει, τρεις φορές την εβδομάδα να τρώει κουλούρι και ένα παξιμαδάκι και να πίνει καφέ στο τμήμα. Ναι, ναι, αλλά είναι τα νέα τους.
2: Πού θα
0: βάλει
2: την επόμενη, ξέρεις.
0: Ξέρετε ότι ο μπαμπάς Μητσοτάκης είχε πει, άντε πηγαίνετε να δοκιμάστε να αφοπλίσετε την Κρήτη. Τα θυμάμαι εγώ αυτά, γιατί μερικά πράγματα μου καρφώνονται στο μυαλό και γίνομαι Τούρκος κατά βάθος.
2: Εννοείται. Μα εγώ έχω ζήσει λίγο στην Κρήτη. Ένα μισή χρόνο.
0: Εγώ είμαι από την Κρήτη.
2: Α, οκ.
0: Ναι.
2: Εγώ ξέρεις τι κατάλαβα και με τους ανθρώπους που είχα γνωρίσει εκεί πέρα κτλ. Είναι δηλαδή πυραμίδα, ας πούμε, ο καθενόμος και φτάνει μέχρι αυτός που είναι στη Βουλή, ας πούμε, είναι και δουλεύει έτσι, και επειδή δουλεύει έτσι και επειδή όλοι ξέρουμε ότι η Κρήτη παράγει τα πάντα μόνη της, δεν μας χρειάζεται καν, ας πούμε, είναι η ψήφη τέρμα, το αφήνουμε εκεί, ξέρεις. Α, είναι έτσι, είναι η Κρήτη αυτό, ας το έτσι.
0: Και ποιοι είναι οι ψυχολογικοί μηχανισμοί που οδηγούν στην απάθεια, κατά τη γνώμη σου?
2: Εγώ δεν νομίζω ότι είναι απάθεια αυτό. Νομίζω ότι είναι...
0: Μα είναι απάθεια των υπολείπων, οι οποίοι βλέπουν την ξεφτύλα αυτή και δεν κάνουν κάτι.
2: Ναι.
0: Αυτό.
2: Γιατί είναι αυτό, παίρνεις... τόσο μέσα μας, ότι δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει.
0: Παίρνεις, ας πούμε, τον εγκληματία που έβαλε τη βόμβα και τον δικάζεις στην Κρήτη. Όχι, να τον δικάζεις στην Κοζάνη.
2: Ναι.
0: Να το δικάσει την Κέρκυρα.
2: Ναι.
0: Ακριβώς.
2: Εννοείται.
0: Ναι. Όχι να φοβάται ο δικαστής ότι θα πάει ο άλλος να του μπουμπονίσει στο παιδί του.
2: Ναι. Μα ξέρουμε, προφυλακίζουμε για να φαινόμαστε ότι κάτι κάνουμε. Προφυλακίζουμε κανέναν άρρωστο τοξικομανία, ας πούμε. Για 1,5 χρόνο
0: προφυλακίζουν. Προφυλακίζουν παιδάκια που τους βρήκανε ένα τσιγάρο φούντα.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και αυτοί που κυκλοφορούν με πρέζα και την πουλάνε στα εξάρχεια, τη βγάζουν καθαρή.
2: Ναι, τι να λέμε, τι να λέμε. Ας πούμε αυτό που λέγατε πιο πριν για κάποιο τύπο που τον είχαν δει 17 φορές και πάλι χτύπαγε τον κόσμο για
0: ναι.
2: Δηλαδή αυτά είναι το σύστημα που έχουν κάποιες πολιτείες στην Αμερική, το, με το 3 strikes ας πούμε. Άμα κάνεις 3 φορές το ίδιο πράγμα, 20 χρόνια με ισόβια. Αλλά ισόβια.
0: Ναι, ισόβια, ναι. Αλλά
2: όχι από την όταν, τρίτο,
0: όταν λένε στην Αμερική, όταν λένε ισόβια, εννοούνε θα σε βγάλουν 4 από τη φυλακή.
2: Ξαπλωτό
0: και καγγελωμένο.
2: 20 to life το λένε.
0: Πώς, 25 ναι.
2: To life.
0: Ναι, μπράβο, ακριβώς.
2: Είναι life.
0: Ναι.
2: Ξέρεις τι νομίζω, θα σου το πω λίγο πιο, ότι είμαστε πλέον, έχεις ακούσει αυτό που λένε ότι τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής.
0: Ναι, ναι.
2: Σε εμάς το έχουμε κάνει να είναι κάπως, ο καθρέφτης να είναι τα μάτια της ψυχής. Βλέπουμε αυτό που θέλουμε μόνο, κατάλαβες, δεν βλέπουμε την πραγματικότητα ας πούμε. Και δεν ξέρω τι να πω, τι να πω. Αλλά εγώ νομίζω ότι αυτά τα παιδιά μπορεί να αλλάξει πλέον, δεν μπορεί να αλλάξει από τους, αυτούς τους μεγάλους ανθρώπους πια, ξέρεις.
0: Έλεγε,
2: αυτά τα παιδιά πρέπει να αλλάξει, αλλά οι μεγάλοι πρέπει να μάθουν τα παιδιά, εκεί είναι που σταματάει.
0: Έλεγε ένα βράδυ ένας ακροατής ότι ήταν με τα δύο παιδιά του μέσα στο αυτοκίνητο και τη γυναίκα του, ναι. Τα παιδιά καθόντουσαν πίσω, φοράγανε τη ζώνη από μόνα τους επειδή τους το είχαν πει στο σχολείο,
2: ναι,
0: και
2: ναι.
0: Κάποια στιγμή ο πατέρας πέταξε από το παράθυρο το τυροπιτόχαρτο που έτρωγε, φαρμάκωνε την τυρόπιτά του.
2: Ναι, ναι.
0: Και άρχισε το κοριτσάκι και έκλαιγε υστερικά λέγοντας αυτό που έκανε είναι απαράδεκτο, το μωρό ήταν πρώτη δημοτικού πήγαινε.
2: Ναι,
0: η δασκάλα μας είπε στο σχολείο ότι δεν τα κάνουμε αυτά τα πράγματα.
2: Ναι.
0: Και αναγκάστηκα μου λέει και μπήκα στη Λέα, τη Λωρίδα ασφαλείας. Έβαλα τα αλάρμ, κατέβηκα και πήγα 150 μέτρα πίσω και έφερα το χαρτί για να σιγουρευτεί το κοριτσάκι ότι και σταμάτησε να κλαίει μόνο όταν είδε το χαρτί.
2: Αυτό ξέρεις τι σημαίνει, ότι αυτή η δασκάλα ήταν πολύ καλή δασκάλα.
0: Ναι, αυτό λέω.
2: Επηρέασε το πιτσιρίκι και τον πατέρα του πιτσιρικιού επηρέασε αυτή η δασκάλα.
0: Εξαντανακλάσεις που λένε.
2: Ναι, ναι. Βέβαια.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Αυτά. Μάλιστα, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ πολύ δωρεάν. Σε περιμένω πάλι, ναι.
2: Εννοείται.
0: Να είσαι καλά, για χαρά.
2: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Επίσης.

0: εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ξέρετε πως διαλύεται, αγαπητοί φίλοι, η κοινωνική συνοχή που λέγαμε, συγγνώμη, που λέγαμε νωρίτερα ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να επαναφέρουμε τα της κοινωνίας σε ένα δρόμο κανονικό ή είναι πολύ αργά πλέον. Λοιπόν, η κοινωνική συνοχή διαλύεται όταν η ανοχή καταντάει αδιάφορη απάθεια. Δηλαδή, όταν ένα άτομο ή μια κοινωνία ανέχεται την αδικία, όχι μόνο επειδή σέβεται την ελευθερία, αλλά επειδή δεν νοιάζεται ή επειδή φοβάται. Κύριε Βασίλη από το Ρέθυμνο, που επικοινωνείτε πρώτη φορά, καλώς ορίσατε.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που δίνετε τη δύναμη να πω την άποψή μου.
0: Ναι, Βασίλη, μου σ' ακούω.
1: Εγώ βασικά είμαι ένας άνθρωπος, είμαι παντρεμένος, η γυναίκα μου είναι ψυχολόγος, έχει σπουδάσει.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα παιδί, τον Ιάσονα, που είναι 6,5 χρονών.
0: Ωραίο.
1: Τον έχουμε υιοθετήσει από 28 ημερών.
0: Ναι.
1: Παλεύουμε μία ζωή που πριν, δηλαδή δεν φτάνουν πουθενά τα υλικά αυτά, δεν φτάνουν πουθενά, δηλαδή ζοριζόμαστε και να φάμε κάποιες φορές.
0: Ναι.
1: Από εκεί που ήμασταν ευκατάστατοι, εγώ παίρνω μία ταπεινή σύνταξη 460 ευρώ.
0: Ναι.
1: Μειωμένη την έχω πάρει. Ναι. Για προβλήματα υγείας.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημά μου ήταν ότι στα 18 μου που είχα πάει φαντάρος, ξεκίνησε μία ιωδήσια μου.
0: Δηλαδή.
1: Πήγα λοιπόν φαντάρος, δούλευα εκεί, με τα πεθέρι στο επάγγελμα.
0: Ναι.
1: Και έφτιαχνα όλα τα αυτοκίνητα του στα τα πολεμικά, ρε, ο Καναδέζος και αυτά.
0: Έφτιαχνα τα καλύματα και τους ουρανούς των αυτοκινήτων, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Τέντες, ό,τι θέλεις.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν ήμουν φαντάρος στην ουσία. Ήμουνα...
0: Τα πετσιέρες.
1: Εκεί λοιπόν γύρω στα 18 μου και κάτι έπαθα μια ζημιά ψυχολογικής φύσεως. Με αποτέλεσμα να βρεθώ στο 401, πέρασα πολύ δύσκολα και πολύ, πάρα πολύ δύσκολα.
0: Mm-hmm.
1: Το... Οι κυβερνήσεις λέει πέφτουν, αλλά οι αγαπημένοι.
0: Ναι.
1: Εγώ το έκανα για την πατρίδα μου, έτσι έγινε. Αλλά η πατρίδα μου ήδη με έχει πουλήσει και με έχει αγοράσει 10 φορές.
0: Mm.
1: Και μου δώσανε και πέρσι μια αύξηση στη σύνταξή μου γύρω στα 7 με 8 ευρώ. Α, δηλαδή κοροϊδία.
0: Κοροϊδία δεν λες τίποτα. Τώρα κοροϊδεύει να κάνει. Κοροϊδία δεν λες τίποτα, λέει ο Βασίλη μου.
1: Ναι, δεν φτάνει μόνο αυτό. Ρώτησα, γιατί ρε παιδιά μου δώσατε 8 ευρώ το μήνα. Α, μου λέει, για λογάριασε 8 ευρώ για 12 μήνες που είναι ο χρόνος. Βγαίνει κανένα 60, πόσο βγαίνει.
0: 96.
1: Α, δηλαδή, μας βλέπουν ψυχόλαστοι. Και εντελώς. Δεν ξέρω εσύ από το μου, δηλαδή έλεος. Έλεος.
0: Και δεν μου λες.
1: Έχω και ένα παιδί να μεγαλώσω.
0: Βασίλη μου,
1: όταν πήρε το παιδί, έβγαινα. Δηλαδή δεν έλειπε τίποτα στο παιδί. Ούτε είχε τώρα του λείπει.
0: Όταν μιλάς, Βασίλη, όταν μιλάς μη βιάζεσαι. Μόνο γιατί χάνω κάτι από αυτά που λες.
1: Ωραία.
0: Μη βιάζεσαι. Λέγεται πιο αργά.
1: Πιο αργά.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν.
0: Λες ότι έβγαινε στον καιρό εκείνο που...
1: Ναι. Πριν 6,5 χρόνια που πέρα από τον Ιάσονα, μια χαρά.
0: Mm.
1: Έχουμε δικό μας, έχουμε και δύο σπίτια. Το ένα είναι 120 τετραγωνικά και το άλλο σπίτι είναι 70 τετραγωνικά. Δηλαδή θα δώσω να μην τα είχαμε και αυτά.
0: Δηλαδή το ένα το νοικιάζεται.
1: Το ένα το νοικιάζουμε και ξεπληρώνει το δάνειό του.
0: Α,
1: το... Το άλλο σπίτι είναι γύρω στα 120 τετραγωνικά, είναι μέσα στο Ρέθυμνο. Και είναι το σχολείο δίπλα που πάει ο Ιάσονας, το κολυμπητήριο, το παιδί αθλείται κιόλας.
0: Κατάλαβα. Και δεν μου λες, στο νοσοκομείο για ποιο λόγο έπαθες αυτό το θεραπάτσιο.
1: Έπαθα συναισθηματική ψύχωση, έπαθα.
0: Ναι.
1: Το 86-87.
0: Και δεν μου λες, να σε ρωτήσω κάτι, μη φανταστείς ότι κάνω κάποιο είδους κριτική, αλλά... Πώς και σου επιτρέψανε να υιοθετήσεις παιδί έχοντας περάσει αυτό το λούκι.
1: Έχω μια πολύ καλή διαγωγή. Έχουν γίνει όλα μπροστά στο δικηγόρο, τα πάντα.
0: Ναι.
1: ήτανε για μας, εμένα και τη γυναίκα μου, ήτανε σαν να πάρεις ένα κέρμα, να το πετάξεις ψηλά και ένα άλλο από όσα πέσει, να έχεις καταφέρει αυτό που το θέλαμε πολύ. Είχαμε με τη γυναίκα μου πάει σε εξωσωματική, για όλα αυτά τα περάσματα.
0: Ναι, κατάλαβα, καλό μου, κατάλαβα.
1: Και φοβερά έξοδα, έτσι, δεν μας νοιάζει τα έξοδα, θέλαμε ένα παιδί. Και τελικά μας δώσει ο Θεός.
0: Ναι, μπράβο.
1: Εγώ πιστεύω στο Θεό.
0: Και εγώ πιστεύω.
1: Λοιπόν,
0: και δεν μου λες, ρε Βασίλη, να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Πώς σου φαίνεται το θέμα της οπλοκατοχής στην Κρήτη?
1: Άκου να δεις. Άμα δεν έχουμε εμείς όπλα, ποιοι θα έχουνε?
0: Γιατί εσείς τι είστε?
1: Τι είμαστε?
0: Ναι.
1: Είμαστε.
0: Ε?
1: Οι μισοί είναι μπουνταλάδες που λέμε εδώ.
0: Οι μπουνταλάδες πρέπει να έχουν όπλα. Ένα λεπτό. Ένας που δεν έχει μυαλό πρέπει να έχει όπλο? Υποκατάστατο του μυαλού είναι το όπλο.
1: Είναι ο μπαμπάς που θα μάθει στο παιδί του στα 12, στα 13,
0: ναι,
1: να βάζει σφαίρες στο όπλο για να πυροβολάει στον αέρα.
0: Ωραία.
1: Για να νιώσει δυνατό το παιδί του.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και αυτό δεν πρέπει να σταματήσει κάποτε?
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει αυτό το πράγμα.
0: Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση?
1: Να ακολουθεί κατά κάποιο τρόπο και κατά ένα διάστημα, ναι. Αλλά δεν σταματάει. Η Κρήτη, καταρχήν η Κρήτη είναι κράτος. Να το γενικεύσω δηλαδή.
0: Μα πώς είναι κράτος, αφού...
1: Κράτος έχει... είμαστε.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε, δεν είναι...
0: Συγγνώμη, μία στιγμή. Τις συντάξεις που παίρνουν οι συνταξιούχοι, τις παίρνουν από κρητικούς φορείς ή από το ελληνικό κράτος?
1: Εγώ πλήρωνα, στην περίπτωση μου είχα 16-17 χρόνια τέλη.
0: Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που παίρνει σύνταξη από το ΤΕΒΕ, ναι, δεν είναι κράτος η Κρήτη, είναι Ελλάδα.
1: Ναι, να σου πω κάτι.
0: Ναι, να μου πεις.
1: Όταν η Κρήτη, καταρχήν η Κρήτη και δύο άλλα τρία νησιά ζουν όλη την Ελλάδα.
0: Και αυτό τι πάει να πει δηλαδή? Ότι ζει όλη την Ελλάδα και μπορεί και να σκοτώσει τη μισή Ελλάδα άμα θέλει.
1: Άμα ο άλλος είναι μεθυσμένος ή μαστουρωμένος, αδελφέ μου,
0: να πάει φυλακή 150 χρόνια.
1: Πάμε στους γάμους, πάμε.
0: Αγόρι μου,
1: είναι
0: άμα είναι...
1: Είναι στο τραπέζι απέναντι και σου λέει, έχει τη γυναίκα του δίπλα, είναι ξανά. Και σου λέει, είναι ξανήγης. Δηλαδή,
0: τι κοίταξες, ναι.
1: Γιατί κοίταξες, δηλαδή, έχει και πέντε, πώς να το πω δηλαδή, πέντε κρασιά και νομίζω ότι είναι ο... Να μην το πω τώρα.
0: Ωραία, εντάξει. Αυτός μπορεί να νομίζει ότι θέλει, αλλά μπορείς να μου εξηγήσεις και κάτι άλλο. Για ποιο λόγο όταν γίνεται αυτό που έγινε και δεν θυμάμαι τα βαρύδια, πώς διάλο λέγεται το...
1: Τα βαρύδια, ναι.
0: Αυτά. Λοιπόν, τον τύπο που έβαλε...
1: Τα βαρύδια βγάζουν δολοφόνους.
0: Λοιπόν, αν τα βορύδια βγάζουν δολοφόνους, μαζέψτε όλους τους κατοίκους των βορυδίων και βάλτε τους φυλακή. Αφού είστε κράτος, λύστε το πρόβλημα μόνοι σας.
1: Στη φυλακή δεν γίνεται να μπουν όλοι. Στη φυλακή θα μπουν 2-3.
0: Ωραία. Αυτός που έβαλε τη βόμβα στο σπίτι και ξεκίνησε το μακελιό, γιατί είναι έξω με περιοριστικούς όρους
1: γιατί
0: να έρχεται?
1: Γιατί, ρε φίλε, άμα να με έχει βαφτίσει, δεν ξέρω τι είναι και ποια.
0: Μπράβο, αυτό έλεγα πριν. Πάρ' το ρεμάλι αυτό και πήγαινε και δίκασέ το στην Κοζάνη. Όχι στην Κρήτη.
1: Με ξένα κόλλημα κάνουν μνημόσυνο. Ο ένας είναι ο τάδε, ο άλλος είναι ο τάδε, ο άλλος είναι δικηγόρος, πολιτικός.
0: Ναι.
1: Και πάει λέγοντας.
0: Κατάλαβα. Δηλαδή μία κομπανία, κόμπανη, όλοι μαζί.
1: Βεβαίως. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε ευχαριστοφυτίες, έχουμε κλοπές ζώων, όλα.
0: Ναι.
1: Και...
0: Δηλαδή δεν έχει χασισοφυτίες μόνο στα Ζωνιανά, έχει κι αλλού χασισοφυτίες? Δεν έχει μόνο στα Ζωνιανά, έχει κι αλλού.
1: Τα Ζωνιανά, εμείς μιλάμε τώρα για τα βορύδια.
0: Ναι. Έχει και στα βορύδια χασισοφυτίες.
1: Παντού, έχει όλη Κρήτη, τα μισά τα δίνουν στο κράτος και τα άλλα μισά τα παίρνουν αυτοί.
0: Τι δίνουν τις φούντες στο κράτος?
1: Κάνουνε νταλαβέρια.
0: Για να μαστουρώνει το κοινοβούλιο, για ποιο λόγο τα δίνουν στο κράτος?
1: Να μαστουρώνει το κοινοβούλιο, το κοινοβούλιο.
0: Μα τώρα είπες τα δίνουν, είπες τα δίνουν τα μισά στο κράτος. Σε ποιο κράτος? Σε ποιο κράτος?
1: Πολιτικούς.
0: Α, αυτό είπα και εγώ.
1: Πίσω από όλα αυτά υπάρχουν πολιτικοί.
0: Μάλιστα, κατάλαβα, Βασίλη μου.
1: Τώρα, εγώ λοιπόν τι θέλω να συνεχίσω αυτό που θέλω να
0: σου πω. Να συνεχίσεις, βεβαίως.
1: Λοιπόν, με έχουν αναγκάσει, εγώ παίρνω φάρμακα. Πάω το χρόνο 3 φορές στο γιατρό, σε ψυχίατρο, μου γράφει συνταγή τα λοιπά, άψογοι άνθρωποι, ναι. Άψογοι.
0: Ναι.
1: Ακόμα και πιο παλιά που νοσηλευόμουν στην ψυχιατρική κλινική των Χανίων, όλοι ήταν άψογοι. Ο κύριος Γουλιέρμος, η κυρία Ζανακάκη, η κυρία Τερπέ, άψογοι. Λες και ήμουν παιδί τους τότε. Ναι. Τώρα είμαι 56 χρονών.
0: Να ζήσεις και.
1: Λοιπόν, αυτό που θέλω εγώ τώρα και σου είναι να μου δίνουν τα φάρμακά μου χωρίς να τα αγοράζω. Και όχι να μου λέει πάρε 80 ευρώ αύξηση στη σύνταξη, αλλά πλήρωνε τα φάρμακα. Άλλο που λέμε.
0: Γιατί, Βασίλη μου, υπήρξε κάποια περίπτωση να παίρνεις τα φάρμακα χωρίς να τα πληρώνεις, τη συμμετοχή σου?
1: Εδώ, πιο παλιά, τα πιο παλιά χρόνια, χωρίς να θέλω να τα κομματιστώ,
0: ναι.
1: Στο παλιό ψυχιατρίο στη Σούβα, κάθε πρωί σε όλους τους άρρωστους έδινε το κράτος ένα πακέτο τσιγάρα. 20 διάρια, αξέραστα. Λοιπόν, αυτό ήταν διαταγή να γίνεται του Μητσοτάκη, όχι αυτήν εδώ.
0: Του παππού, του πατέρα. Του πατέρα, ναι.
1: Όλοι παίρναμε τα φάρμακά μας το πρωί και ένα πακέτο τσιγάρα.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ δεν είχα ανάγκη το πακέτο το τσιγάρα, γιατί ήμουν από πλούσια οικογένεια. Αλλά θέλω να σου πω ότι και οι νόμοι και οι κανόνες γίνονται και ξεγίνονται.
0: Κατάλαβα.
1: Και ένας κανόνας αλλάζει κι αυτός. Ήρθε τίποτε άλλο έτσι.
0: Κατάλαβα.
1: Τι να σου πω. Εγώ θέλω να μην πληρώνω τα φάρμακά μου. Είναι γύρω στα 24-25 ευρώ. Γιατί να πιο παλιά δεν τα πληρώνα.
0: Ναι.
1: Τα έπαιρνα, μου τα γράφει ο γιατρός και τα έπαιρνα. Τώρα δεν μου τα γράφει πάλι ο γιατρός, αλλά πληρώνω...
0: Τη συμμετοχή. Πληρώνεις τη συμμετοχή σου, ναι.
1: Και κάτι παραπάνω, δεν είναι 24 ευρώ περίπου.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, μου το πες.
1: Μα για μένα 24 ευρώ το μήνα είναι υπόθεση.
0: Και δεν μου λες, ρε Βασίλη, τώρα που είπες ότι είσαι από πλούσια οικογένεια, πού πήγανε τα πλούτη?
1: Πού πήγανε τα πλούτη?
0: Ναι.
1: Καταρχήν η μάνα μου είχε 3 γιους.
0: Ναι.
1: Είχαμε μια καλή δουλειά, τα τρώγαμε.
0: Ναι.
1: Δεν χρωστούσαμε όμως πουθενά.
0: Πώς?
1: Δεν χρωστούσαμε πουθενά, ναι. Κι όμως τα τρώγαμε.
0: Ναι.
1: Το 80 που εμένα η επιχείρησή μου ήταν που πληρώναμε από τους λίγους που πληρώνανε εφορίες και αυτά, εμείς ήμασταν άψογοι.
0: Ναι.
1: Πληρώναμε κανονικά.
0: Κατάλαβα.
1: Τώρα λοιπόν έχω έρθει τα πάνω κάτω. Δηλαδή γυρίσανε τα πόδια και χτυπήσανε το κεφάλι. Mm. Δεν με νοιάζει. Έχω, όπως σου είπα, έχω και δύο σπίτια με τη γυναίκα μου και τα παλεύουμε.
0: Πάλι καλά.
1: Πριν 6-7 χρόνια που πήρα το μικρό, πήραμε το μικρό και τώρα δεν περπατάει δουλειά. Δηλαδή τώρα είναι πολύ πιο δύσκολα από... Δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα, να μην λέω στον αέρα για ποσά και για χρήματα για το μικρό. Ο μικρός πάει στο σχολείο, πρώτη δημοσικού, πηγαίνει στο κολυμπητήριο, είναι άψογος, παίζει μπάσκετ.
0: Να τον χαίρεστε.
1: Έχω πάθει πλάκα με τις αποδόσεις του.
0: Να τον χαίρεστε τον Ιάσον.
1: Ευχαριστώ και ένας καλά, αλλά καμιά φορά και λέω σε τι κόσμο το φέρα το παιδί μου.
0: Ε?
1: Καμιά φορά λέω σκέφτομαι και λέω σε τι κόσμο το φέρα το παιδί μου.
0: Εντάξει. Θα στρώσει σιγά σιγά, τι θα κάνουμε.
1: Όχι, εντάξει.
0: Ή θα το κλείσουμε το μαγαζί ή θα στρώσει. Ευχαριστώ πολύ, φίλε. Να είσαι καλά, Βασίλη μου.
1: Τώρα και τελειώνω.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται με τα φάρμακα, δηλαδή γιατί να τα πληρώνω?
0: Δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό. Και εγώ τα δικά μου τα φάρμακα από τα εμφράγματα που έπαθα τα πληρώνω. Τη συμμετοχή μου πληρώνω, δηλαδή. Δεν πληρώνω.
1: Και εγώ δίνω συμμετοχή, αλλά εδώ έχουμε ελλείψεις στην Κρήτη με κάποια φάρμακα.
0: Ναι, παντού.
1: Μια λίγο τεταμιλητίν, την άλλη λύγονται τα δεξοδανίλ. Την άλλη κάποια άλλα, κατάλαβες.
0: Κατάλαβα.
1: Αν έχεις και μια ιδέα από τα ονόματα που σου είπα.
0: Δεν έχω, αλλά σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Okay. Γεια σου,
1: Βασίλη. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Γεια καλή σου. Δύναμη.
0: Σε περιμένουμε πάλι. Γεια χαρά.

στα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή.

0: θες, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω πως αγαπάω. Θες.
1: Η ώρα είναι 2. Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: καφές, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Max FM 93.4.

Rocks FM 93.4.